Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα ασθενοτορμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο. Τόνισε επίσης ότι η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό κανάλι 7. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτή την ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνο του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις του από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε το Ιράν με τις ΗΠΑ και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, τόνισε ο Πεζεσκιάν στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα ασθενοτορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το Ομάν και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ομάν. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα ασθενοτορμούς μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Η κίνηση των πλοίων θα γίνεται σε οργανωμένες ομάδες με αυστηρά πρωτοκόλλα επικοινωνίας και ασφάλειας, ενώ διατηρείται δυνατότητα προσωρινής αναστολής της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Την ίδια ώρα, περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο παρά την πρόσφατη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανάλυση της γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο, η αξία των αποκλεισμένων πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται από την ασφαλιστική εταιρεία στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων δεν θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες, καθώς 3 ακόμη άνδρες εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά της χώρας. Προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για τις πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Το Ουκρανικό και η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα είναι τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα στο Βερολίνο οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου με τη συμμετοχή και του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, ωστόσο, δήλωσε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αυξάνοντας τις στρατιωτικές τους δαπάνες. Μιλώντας σε απόφοιτους στρατιωτικών ακαδημιών στη Μόσχα, ανέφερε ότι τα μέλη της συμμαχίας μέχρι στιγμής έχουν περιοριστεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας, ωστόσο επικαλούνται ψευδείς ισχυρισμούς περί δήθεν στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία. «Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε επιχειρησιακά και κατάλληλα σε κάθε είδους απειλή», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που το πρωί χθες μαχαίρωσε το σύζυγό της. Ο άντρας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, μεταξύ άλλων φέρει τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν με 5-0. Η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Στον αγώνα Παναμάς-Κροατία η Κροατία επικράτησε με 1-0. Αυτή την ώρα η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ορολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλοκαιρινό τελείωσε το τραγούδι, διότι όπως καταλαβαίνετε το γυρίζουμε σιγά σιγά άπαντες, όπως και να το έχεις, όπως και να το βλέπεις, όπως και να το αντιμετωπίζεις. Με το καλοκαίρι λίγο τα πράγματα αλλάζουν, όχι ότι άρδινε παιδί μου νύχτα με τη μέρα, αλλά δεν πάει το καλοκαίρι να έχει άλλη

0: τον οποίος έχει δημιουργηθεί, λέει, και εμποδίζει και φαίνεται να διατηρηθούν, να διατηρούνται μάλλον οι θερμοκρασίες ψηλά εκεί που ήδη είναι ψηλά, και αυτό προκαλεί και περισσότερα προβλήματα μέχρι, λέει, και την Κυριακή, και θα δούμε. Εμείς χθες η υψηλότερη θερμοκρασία, όχι, δεν έχω την υψηλότερη θερμοκρασία, έχω τις βροχές όμως, γιατί και σήμερα θα έχουμε αρκετές βροχές στη χώρα και ενδεχομένως, λέει, και στο λεκανοπέδιο. Μάλιστα. Βλέπω βροχούλες καλά στα Γρεβενά, στα Γιάννενα, στο Επισκοπικό. Βλέπω χθες βροχούλες στην Κοζάνη, στο Κιλκής, στο Νευροκόπη και στο Τσοτήλι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και είμαστε πόσο, 24 του μηνός, 24 του μηνός. Λοιπόν, έχω ένα γείτονα απέναντι μου. Καλημέρα, γείτονα. Λοιπόν, που βάζει τον ακούω, που βάζει και τον ερχοντήσιο παλιό και ακούσε, αλλά του θα εκτοξευτεί κάποια στιγμή, θα απογειωθεί, δεν μπορεί. Λοιπόν, κάποια στιγμή τον πέτυχα εκεί, γιατί και αυτός έχει ένα σκύλο και πιάσα μια κουβέντα, και του λέω, καλά ρε παιδί μου, βάζεις ερχοντήσιο, τόσο πολύ ζέστη κάνει στο σπίτι, δεν έχει, είναι κόστος τώρα αυτή η όλη ιστορία του μηχανήματος του συγκεκριμένου. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, το ερχοντήσιο μπαίνει για το σκύλο, δεν μπαίνει για μένα. Ο σκύλος έχει το θέμα, λέει. Εγώ, λέει, με ανοιχτά παράθυρα και με ένα καλό ανεμιστήρα μια χαρά είμαι. Εν τω μεταξύ, διαπιστώνω, φίλοι ακροατές, ότι πολλοί εξ ημών που κάνουμε παρέα τα πρωινά, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, μου λέτε, λοιπόν, ότι έχετε βάλει αυτούς τους.
1: Τις
0: οροφείς, μπράβο, τους αναμνηστήρες, οι οποίοι, λέει, κάνουν καλή δουλίτσα. Ακούω καλά σχόλια. Δεν έχω επιλογή, αλλά δεν έχω δηλαδή το χρησιμοποιήσει, αλλά πολλοί από εσάς μου λέτε για την επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Βέβαια. Ενδιαφέρον έχει. Τέλος πάντων, ζέστη είναι ένα θέμα. Αλλά για σκεφτείτε και αυτούς οι οποίοι έρχονται και κάνουν διακοπές αυτή την περίοδο στη χώρα, και όπως λέγαμε χθες, είναι και αρκετά εκατομμύρια και περνάνε μια χαρά και κάνουν και τα μπάνια τους και οι καιρικές συνθήκες είναι καλές και πάρα πολύ κόσμο σε κάποια μέρη δεν έχει. Εντάξει, στα κλασικά νησιά μου λέγανε τώρα εδώ απ' έξω και στην Πάρο έχει κόσμο και στη Σαντορίνη έχει κόσμο. Μίλησα με τη Σαντορίνη. Στη Μύκονο είναι καλύτερα τα πράγματα από πέρυσι, εννοώ για τους κλασικούς προορισμούς. Η Ρόδος έχει κόσμο, η Κρήτη έχει κόσμο. Και ευτυχώς να λέμε που τελειώνει και αυτή. Τελειώνει. Τελειώνει με την έννοια ότι τελειώνει. Τέλος πάντων, και αυτή η ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Για να δούμε, η αλήθεια είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Γιατί ακούω διάφορα πράγματα από τη μια μεριά, από την Ουάσιγκτον, τα οποία δεν τα επιβεβαιώνει η άλλη πλευρά, η Τεχεράνη. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό δίνει μια ανάσα, γενικότερη ανάσα και στη ζωή μας. Τώρα θα μου πεις τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει, ας πούμε, ότι τα καύσιμα τα βλέπω κάθε μέρα. Ξέρετε, ο καημός ο μεγάλος είναι τα καύσιμα. Είναι σε καλό δρόμο. Δηλαδή, είδα ένα κάτω από ένα 50 το κίνηση στο πετρέλαιο. Βέβαια, ξαναλέω, εκεί έχουμε μια ενίσχυση 15 λεπτών και είδα ένα 84 την. 95. Ένα 84, παρακαλώ πάρα πολύ, σε νυχτερινό πρατήριο, έτσι. Γιατί εγώ περνάω τέλος πάντων 4 η ώρα το πρωί στους δρόμους και κυκλοφορώ. Έχουμε πει εγώ, κάτι πιτσιρίκια εκεί που είναι στο μπαράκι που πετυχαίνω στην Αρδιτού. Ωραία φάση, ο Κωστάκη. Εν τω μεταξύ κυκλοφορούνε. Α! Μπορεί και να φοράνε κάτι. Ζέστη, δεν μπορώ να φανταστείς. Και εγώ το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια. Το έχω πει κάποια μέρα, θα σταματήσω και δεν θα έρθω. Θα πω στο γερίνι, κάνα τριωράκι μόνο. Λοιπόν. Θα μου πεις που πάθε παππού. Σωστό και αυτό. Δίκιο έχεις, φίλα Κροάτη. Και εσύ δίκιο έχεις. Λοιπόν, τι γίνεται με τα πετρέλαια, πώς πάνε τα πράγματα. Θα σας πω τώρα για τα πετρέλαια. Λοιπόν, τα πετρέλαια, κυρίες και κύριοι, το Brent είναι στα 76,2. Είμαστε σε εξαιρετικό δρόμο. Αν περάσουν οι τιμές και στην κατανάλωση, που θα περάσουν, δεν μπορεί. Θα περάσουν. Που θα πάει. Μία, δύο, τρεις. Τώρα θα μου πεις, αυτό θα στείλει προς τα κάτω και τις τιμές των προϊόντων. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, να σας πω την αλήθεια. 76,2 λοιπόν, με μια υποχώρηση 1,11% στα χρηματιστήρια που έχουν ανοίξει, και το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο, 72,3 δολάρια το βαρέλι, και εκεί έχει μια υποχώρηση 1,15. Περπατάμε σε εξαιρετικά καλό δρόμο, αλήθεια το λέω, αυτό δεν είναι σκοπτικό. Τι γίνεται τώρα με το... Πού είναι το... Πού είσαι ρε? Χάσαμε το φυσικό αέριο. Πού είναι το φυσικό αέριο? Το κρύψανε. Ρε, για το Θεό, θα το βρω, πού θα πάει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τις τιμές και εκεί, να δούμε λοιπόν πώς πάνε τα πράγματα και με το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ. 41,8, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, μπορεί να πάει και πιο κάτω.

0: είχε φτάσει κάποια στιγμή και 50, ε, και παραπάνω από 50. Άρα, εντάξει, το ένα μάτι στα καύσιμα, το άλλο μάτι στον τουρισμό, που έχει και αυτός τα δικά του δεδομένα και ζητήματα, και στα άλλα η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα η οποία θα έλεγε κανείς, και θα το κουβεντιάσουμε και αναλυτικά, γιατί νομίζω ότι είναι το θέμα της ημέρας, είναι αυτή η ρύθμιση για το ζήτημα των δανείων στο νόμο Κατσέλη. Προσέξτε τα ενεργά δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση, η πολιτική απόφαση που πήρε το Υπουργείο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για αυτούς τους 100.000. Προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν για όλο το κεφάλαιο, και γίνεται βεβαίως ταχύτερα και η εξόφληση. Ουσιαστικά εξαφανίζονται οι τόκοι και επιστρέφουν τα χρήματα τα οποία έχετε δώσει κάποιοι από εσάς. Αλλά, πάντα υπάρχει το περίφημο αλλά, βλέπω ανοίγει μια συζήτηση για αυτούς οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση, τι γίνεται με αυτούς, και δεύτερον, τι γίνεται με εκείνους οι οποίοι είχαν ρύθμιση, αποπλήρωσαν, και επειδή ισχύει η αναδρομικότητα, θεωρητικά και αυτοί ψάχνουν να βρουν ότι έδωσαν παραπάνω τόκους από, με βάση τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Τι θα γίνει με αυτές τις περιπτώσεις, τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε στις 7 παρά τέταρτο. Ξυπνάω πρωί-πρωί τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, τον άνθρωπό μας, δικηγόρο, ο οποίος ασχολείται με τα ζητήματα αυτά, να δούμε και η δική του οπτική γύρω από το ζήτημα αυτό. Ξαναλέω, λαϊκό θέμα, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε για 100.000 δάνεια. Και για να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, πάει να πει ότι ήσουν στα δύσκολα. Ε? Και να πάρει το πράσινο φως. Από εκεί πέρα. Άλλο ένα θέμα το οποίο δεν θέλω να περάσει τα ψηλά, παρόλο ότι δεν έχει ενδιαφέρον τώρα, με την έννοια ότι δεν είναι ανοιχτά τα σχολεία, ρε παιδί μου, είναι ότι χθες δημοσιοποιήθηκαν για μια ακόμα χρονιά ο νέος σχολικός χάρτης, όπου βλέπω καταργήσεις σχολείων πάλι, καταργήσεις νηπιαγωγείων πάλι, δημιουργία νέων σχολικών μονάδων, ενοποιήσεις κλπ. Κλπ. Αυτό, ξέρετε, είναι ζήτημα δημογραφικό, συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό με όλη τη σημασία της λέξης. Εκεί αναδεικνύεται το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην, συγχωνεύονται 12 δημοτικά σχολεία, θα λειτουργήσουν ως 6 σχολικές μονάδες λόγω μικρού αριθμού φοίτησης μαθητών, υποβιβάζονται 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά σχολεία λόγω μείωσης του αριθμού φοίτησης μαθητών, καταργούνται 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά, η συντριπτική πλειονότητα λόγω χαμηλού ως μηδενικού μαθητικού δυναμικού, ενώ στη δευτεροβάθμια, γιατί όλα αυτά ξέρετε είναι αλυσίδα, ιδρύονται νέες σχολικές μονάδες σε κάποιες περιοχές, αλλά και εκεί φαίνεται ότι έχουμε και ενοποιήσεις κάποιων, εκεί που μπορεί να γίνει τέλος πάντων, σχολικών μονάδων. Αλλά καταλαβαίνετε, ξαναλέω, το πρόβλημα το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου μικρό. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές θέλω να σας πω, αφού είπαμε για τα πετρέλαια, είπαμε και τον νόμο Κατσέλη που θα το δούμε και πιο αναλυτικά. Βεβαίως υπάρχει το θέμα της στέγης. Νέες προτάσεις διαβάζω από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το αδιέξοδο της στεγαστικής κρίσης. Δόξα το μεγαλοδύναμο, εντωμεταξύ από προτάσεις υπάρχουν πολλές, ακόμα εφαρμογή δεν έχουμε. Δηλαδή τι θα γίνει και πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, ακούω διάφορα, θα αξιοποιηθεί η περιουσία του δημοσίου, θα αυτό, εκείνο, τούτο, τάλο κλπ. Προς το παρόν είμαστε, προς το παρόν εντωμεταξύ έχουμε περάσει 3-4 χρόνια. Κουβέντα κάνουμε, συζήτηση κάνουμε. Έρχεται το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής και λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αναφορικά με, με τα παράδοξα τα οποία υπάρχουν, τις υψηλές τιμές κλπ. Και προτινόμενα μέτρα, ακούστε, ας πω δύο, θα σας πω πολλά. Ας πούμε, λέει το γραφείο, λέει, όθηση στην επίλυση κληρονομικών και κτηματολογικών εκκρεμωτήτων. Τι λες, ρε παιδί μου. Τι λες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν είναι μπλεγμένο ένα σπίτι κοστάκι στα κληρονομικά, να το οθήσουμε να λυθεί. Πρέπει, το θέμα είναι πώς θα το οθήσουμε να λυθεί. Αν είναι 5 αδέρφια, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ, συγγενείς άλλου βαθμού και δεν τα βρίσκουν, άντε βοήθα την κατάσταση. Και επίσης λέει τις κτηματολογικές εκκρεμότητες. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Τώρα που λέω και κτηματολογικές εκκρεμότητες, δεν σ' άκουσα τον Πρωθυπουργό, που αναφέρθηκε σε μια εκδήλωση που έγινε για το, πώς το λένε, για το κτηματολόγιο. Πάρα πολύ ωραία ιστορία το κτηματολόγιο, παιδιά. Υποτίθεται με ένα κλικ, με ένα μικ, με ένα αυτό, μέχρι να μπει, μέχρι αυτό. Βεβαίως, βεβαίως, υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Αυτά τα πρόδειλα, παιδιά, μου έχουν βγάλει το μάτι. Ξέρετε ότι κάνουν συμβόλαιο με το πρόδειλο μέσα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε σε μένα, στη δικιά μου την περίπτωση, σας πω για γελάστε. Περάστηκε μέσα στο κτηματολόγιο μια αγωνική παροχή που είχε κάνει συγχωρεμένος ο πατέρας μου ως συμβόλαιο, πώς το λένε, ότι είχε πεθάνει ο άνθρωπος και είχε αφήσει την περιουσία του. Και έπρεπε να γίνει πρόδειλο ότι το αυτό που γράφτηκε δεν ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Για να γίνει αυτό έπρεπε να περάσει χρονικό διάστημα μεγάλο. Και τα συμβόλαια, τα οποία γίνανε τέλος πάντων κλπ, γίνανε με βάση και το πρόδειλο, ότι έχει υποβληθεί πρόδειλο για τη διόρθωση του τάδε συμβολέου, της τάδε σελίδας, του τάδε κτηματολογικού γραφείου, του υποθηκοφυλακίου των σπάτων και όχι σπατών, για να περάσει. Άρα έχει δουλίτσα ακόμα το κτηματολόγιο. Και μου λέγανε χθες κάποιες ψυχές καλή τους ώρα ότι υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ως το τέλος της χρονιάς θα έχουμε τελειώσει με την ιστορία της κτηματογράφησης, μακάρι, μακάρι, για να είμαστε, ρε παιδί μου, και εμείς ευρωπαϊκή χώρα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, νομίζω ότι ήμασταν η μοναδική χώρα που δεν είχαμε κτηματολόγιο. Είχαν όμως το Ιόνιο, γιατί ήταν Ιταλοί, είχαν τα Δωδεκάνησα, γιατί ήταν Ιταλοί. Κατά τα άλλα, λέμε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Όχι ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Γιατί εντάξει, τους προσβάλλουμε λίγο τους Ιταλούς αυτό το ζήτημα. Όχι ότι είναι και αυτοί. Τη συνωμοταξία είναι και αυτή, καταλάβατε το έτσι. Τα άλλα τα λαμόγια που κάνανε ρηματοκλοπή είχαν βάλει μαγνήτες, λέει, και γράφανε λιγότερες στροφές. Τι κόλπα, τι λαμόγια είναι αυτά. Ρετίλα! Εν τω μεταξύ τα πληρώνουμε όλοι εμείς αυτό, το ξέρετε τώρα, τις ρηματοκλοπές. Γράφει σήμερα, μάλιστα, η Καθημερινή στο πρώτο της θέμα για το ζήτημα αυτό, ότι πουλούσαν, λέει, κλεμμένο ρεύμα, λέει, σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δουρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια, λέει, και μετρητές. Άμα ο άνθρωπος είναι μάγκας, άμα ο άνθρωπος τρίβει το μυαλό και θέλει να κάνει την κομπίνα, θα την κάνει, φίλε ακροατή. Αυτό με τους μαγνήτες ήταν το καλύτερο. Γιατί ρώτησα και εγώ χθες τι είναι οι μαγνήτες, ρε παιδιά. Πήρα εκεί πέρα ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα ζητήματα. Εναερίτες, ξέρω εγώ, να σας πω την αλήθεια, μη λέω και παραμύθια. Λοιπόν, και μου λέει, μου λέει, αυτό είναι το κλασικό κόλπο. Και λέω, πιάνει και στους νέους μετρητές. Δεν μου απάντησαν, αλλά επειδή ακόμα έχουμε κάτι εκατομμύρια παλιούς μετρητές, αυτοί, λέει, οι μαγνήτες είναι μεγάλη επιτυχία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αντί να κάνει, ξέρω εγώ, τρεις στροφές, με το μαγνήτη έκανε μια άμεση στροφή. Άρα εσύ κατανάλωνες ρεύμα, αλλά δεν φαινόταν το σύνολο του ρεύμα το οποίο κατανάλωνες. Κατάλαβες, φίλε ακροατή? Λοιπόν, και αυτό κόστιζε, λέει, περίπου 9 εκατομμύρια, αν κατάλαβα καλά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Με λίγα λόγια, όλοι εμείς οι υπόλοιποι που πληρώνουμε ρεύμα γιατί δεν ασχολούμαστε, δεν πάμε να τα πασπατεύουμε, μας κοστίζει κάτι της το χρόνο, γύρω στα 70 ευρώ, 90 ευρώ, 100 ευρώ, δεν θυμάμαι, μου είπαν ένα ποσό εκεί, το οποίο καλούμε, θα τι να κάνουμε, διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει, να το πληρώσουμε στους λογαριασμούς. Μάλιστα. Αυτά, λοιπόν, ήθελα να σας πω και για τις ρευματοκλοπές, δόξα το μεγάλο δύναμο. Έχω και δημοσκόπηση, έχω και τα στοιχεία της κοιόδους κυβέρνησης που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Και το ενδιαφέρον είναι οι πασοκογενείς, να ξέρετε. Θα σας τα πω μετά, γιατί νομίζω ότι έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Για τον κύριο Αβραμόπουλο θα τα ακούσουμε αργότερα εδώ στον Άρη Πρωτοσάλτε, μετά τις 8 που θα έρθει για να δώσει τις σχετικές απαντήσεις. Θυμίζω ότι έχουμε κινητοποιήσεις και πάλι των αγροτών αυτή την περίοδο. Ελπίζω να τα πούμε τις επόμενες μέρες με εκπρόσωπο των αγροτών, γιατί κάνουν αυτές τις κινητοποιήσεις, τι στόχο και τι αποτέλεσμα επιθυμούν και γιατί τις κάνουν τις κινητοποιήσεις αυτές. Α, και να θυμίσω ότι η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, ο Φορμίωνας, ξεκίνησε θαλάσσιες δοκιμές. Πώς το λέει ο συγχωρεμένος ο ηθοποιός, φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία. Σε βλέπουν και τρελαίνονται τα άλλα τα βαπόρια. Πώς το λέει, κάπως έτσι δεν το λέει. Δεν τα θυμάμαι κιόλα, τέλος πάντων. Λοιπόν, μάλιστα. Και ο Γιαννάκης, ο Αντετοκούμπο, ηθικό συμβόλαιο, λέει, 275 εκατομμυρίων δολαρίων. Δόξα το μεγάλο δύναμο, το παλικάρι. 31 ετών, πόσα χρόνια θα δουλέψει ακόμα, 3, 4, 5, μετά θα γίνει επιχειρηματίας. Τι λες εσύ, Κωστάκη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Και το μεταξύ, έβλεπα και τα στοιχεία. 58,5 εκατομμύρια, λέει, για την τρέχουσα σεζόν, Κωστάκη. Το όψιον της επόμενης είναι 62,7, αλλά αυτά είναι τα λίγα από ό,τι ρώτησα τους μπασκετικούς τους δικούς μας. Μου λέει, εκεί να δεις, μου λέει, με τους σπόνσορες. Εκεί να δεις, μου λέει, με τους σπόνσορες. Θα περπατάει, μου λέει, στο αλέτα, θα πηγαίνει, σπόνσορα θα έχει. Θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει, σπόνσορα θα έχει. Τα παπούτσια και λοιπά τον ακολουθούν από πίσω. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, τα ωραία, γιατί έχουμε και μη ωραία. Αλλά αργότερα τα υπόλοιπα. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό δρόμο. Sky 100,3 διαφημίσεις, γυρίζουμε.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
10: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν αργότερα σήμερα. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής που βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του στρατού. Τη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενά μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις, καθώς ακόμη αναδύονται καπνοί. Η φωτιά προκάλεσε χθες την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή εγκλωβισμένα άτομα. Αποκαταστάθηκε αργά το βράδυ κυκλοφορία επί της οδού Ορφέως. καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίος, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, την Κορινθία και τη Βιωτία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: το έχετε καταλάβει ότι η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει μια τρέλα με τα ιταλικά τραγούδια. Έναν έρωτα, έρωτα μεγάλο που λένε, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, την αγαπάμε την κυρία Βαρσάμι, οπότε δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3. Σήμερα δεν βλέπω να γιορτάζει κάποιος, για να δω όμως τι λέει το αγιολόγιο, εορτολόγιο, διότι το έχουμε κάνει συνήθιο αυτό και πρέπει να το οριοθετούμε μέσα της εβδομάδας. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Την άλλη Τετάρτη, Κωστάκη, θα είναι 1η Ιουλίου. Δεν το κατάλαβες νομίζω, έτσι το αισθάνεσαι. Okay. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα στο αγιολόγιο εορτολόγιο το γενέθλιο του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ, δικαίων γονέων του Τιμίου Προδρόμου, Παναγιώτου Νεομάρτυρος και Σαραίος, μάλιστα, Αθανασίου Οσίου του Παρίου. Χρόνια πολλά και καλά σας που γιορτάζετε σήμερα ή έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Ο ήλιος έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του εδώ και μισή ώρα, παρακαλώ πάρα πολύ, παραπάνω από μισή ώρα, 6 και 4 πρώτα λεπτά, και θα δεις στις 9 παρά 9 είμαστε στα μεγάλα, έτσι, αλλά σιγά σιγά οδηγούμεθα ανάποδα πλέον, διότι το περάσαμε το μεγαλύτερο της μέρας, μάλιστα, και πάμε σιγά σιγά ανάποδα. Με ρωτάτε τι γίνεται στο Μουντιάλ, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο, 0-0 στο 74ο λεπτό. Κάτσε να δω και εδώ τι γίνεται, γιατί γεμάτο, εντωμεταξύ διάβαζα παιδιά στοιχεία, παρά το γεγονός ότι μουρμουρεί, βάλανε γκολ. Όχι ρε παιδιά, τώρα που πήγα εγώ να πάω να μιλήσω και να πω, έβαλε γκολ η Κολομβία. Για το Θεό. Μπράβο, ωραία Κολομβιάνες, δεν κακές. Μπράβο στα κορίτσια. Εν τω μεταξύ, πολλά κορίτσια έχει. Τι έγινε, παιδιά, στο ποδόσφαιρο. Okay. Γεμάτα τα στάδια. Διάβαζα λοιπόν τα οικονομικά δεδομένα. Λοιπόν, μιλάμε για πολλά χρήματα. Γιατί υπήρχε μια μουρμούρα γενικότερα αναφορικά με το κόστος των εισιτηρίων. Και κάπου έριξα μια ματιά και στα εισιτήρια, λέει, του τελικού, τα οποία ζαλίζεσαι μόνο που τα ακούς. Αλλά κάποιοι αγοράζουν. Θυμίζω ότι το Μουντιά. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Τι μεταγραφές θα τις κάνουμε και εμείς, θα γύρει. Για τις γυναίκες φιλάθλους, θέλω να πω έτσι. Λοιπόν, και κάνουν και χαριετισμούς τώρα οι παίκτες εδώ πέρα, και αυτό και εκείνο. Οι Κολομβιανοί, πάρα πολύ ωραία. Στα κίτρινα, αυτό έχει ενδιαφέρον για εμάς ο Εξίδες. Κολομβία λοιπόν, Κονγκό, 1-0 στο 75. Έτσι. Για να δούμε τον κόλλη καλό. Τι έγινε, είχε offside, όχι. Μια χαρά πάει. Πολύ ωραία κίνηση. Εντάξει, τον τροματοφύλακα είχε πάει για μπάνιο. Θα έρθει αργότερα. Ούτε καν είδε την μπάλα. Σε εξαιρετικό δρόμο είμαστε. Να πω την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλη. Καλημέρα σας. Πατέρα Θεόδωρο, χαιρετισμούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αργυρό και Μελιάρη, μεγάλη επιτυχία. Μου λέει για την Πάρο, να ξέρετε από το πρωί που έρχεται όλο για την Πάρο. Μου λέει Πάρος και Πάρος και Πάρος. Μας έχει ζαλίσει με την Πάρο. Δεν ξέρω, την αγαπάει μάλλον είναι από εκεί. 2-10-48-0-0-170-174. Skyradio.gr. Πάνω δεξιά μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, και τα κουβεντιάζουμε και τα λέμε αναλυτικά. Γεια σου ρε Ρέα. Ρε Σιρέα, όλο εκεί στη Σικιά δεν έρχεσαι καθόλου πίσω? Πώς θα το κάνω κι εγώ να κάνω τηλεεργασία από εκεί? Να βγαίνω εκπομπή, ρε παιδί μου, από την παραλία. Ακούγεται και το πλάτσα πλούτσα της θάλασσας. Και εκεί έχουμε και καλές θάλασσες στον Κορινθιακό. Και δροσερές, η αλήθεια είναι. Γεια σου, Ρέα μου, χαιρετισμούς, καλημέρα. Τι άλλο θέλω να σας πω. Είπαμε για την κυρία Σοφία Καλαβρού, που είναι υπεύθυνη για τα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα τα ακούσετε αργότερα στο αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Γιαννίνη. Η κυρία Βαρσάμι, έχουμε πει για τους έρωτες περί Ιταλικών. Και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να τα κουβεντιάσουμε. Σαν σήμερα το 1821 ιδρύεται, λέει, με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας, προσέξτε, 1821, η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα, στην Ίδρα, παρακαλώ πάρα πολύ, ωραίο. Ενώ σαν σήμερα το 45 είχαμε, λέει, την καταστροφή από βρετανικά βομβαρδιστικά της γέφυρας του ποταμού Κουβάη. Τη θυμάστε την ταινία? Και το τραγούδι που, εντάξει, με σφύριγμα πήγαινε, αλλά μην το κάνεις τώρα, δεν έχει κοστάκι νόημα. Λοιπόν, στα σύνορα Βιρμανίας, Ταϊλάνδης, χτίστηκε, λέει, με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Δραματοποιήθηκε το επεισόδιο κινηματογραφικά στην ομώνυμη ταινία «Γέφυρα του ποταμού Κουβάη», με πρωταγωνιστές Άλεκ Γκίνες και Βίλιαμ Χόλντεν, μάλλον όχι Χάλντεν. Ενώ σαν σήμερα, για να πω και κάτι άλλο ακόμα που έχει το ενδιαφέρον, για να πούμε και λίγο για τα ελληνοτουρκικά, μην τα ξεχνάμε, Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996, δηλαδή 12 χρόνια αργότερα, στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει και 12.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λιονέλ Μέση. 39 παρακαλώ, γεννημένος το 87. Ξέρετε ότι είχε ένα πρόβλημα, δεν μπορούσε να ψηλώσει ο Μέση. Γι' αυτό πήγε, λέει, από την Αργεντινή στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει, λέει, το πρόβλημα αυτό. Εκγενετής πρόβλημα το οποίο είχε. Και εκεί αποδείχθηκε το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Να στείλω καλημέρες πολλές, μισό λεπτό, γιατί μου στείλε, μου έδωσε τώρα κάτι υπηρεσία. Ο Γρηγόρης από την Πρέβεζα, καλημέρα Γρηγόρη, μου λέει καλημέρα, σήμερα είναι του Αγίου Ιάννη του Ριγανά. Ξεκινάμε να μαζεύουμε ρίγανη, λέει. Α, να τα ωραία. Και είναι και ωραία η ρίγανη, μεταξύ μας. Για κάτσε να το τσεκάρω. Σοβαρά, Ιωάννη του Ριγανά. Α, λόγω του Ιωάννη του Προδρόμου που το λέτε Ριγανά, εσείς εκεί υποψιάζομαι. Γρηγόρη, καλημέρα, χαιρετισμού στην Πρέβεζα. Χαιρετισμού και στην περιοχή εκεί που είναι πάρα πολύ όμορφη. Καλημέρα στην Αφροδίτη στα Βρυλίσκια, στη Βούλα στο Παγκράτη, το Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη στην υπέροχη Καβάλα, τον Νίκο στο Μοσχάτο. Α, επέστρεψε Νικόλα. Στο Σπύρο από το Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα, τη Μαρία στο Χαλάδρι, το Βασίλη από τη Νέα Πεντέλη. Και η φίλη μου η Άννα λέει: όσοι δεν είναι στο νόμο Κατσέλη, τι μπορούν να κάνουν. Θα ρωτήσουμε τον δικηγόρο μα σε 5 λεπτά από τώρα, για να μας δώσει μια απάντηση. Αλλά να ξέρετε ότι η ρύθμιση αφορά τα ενεργά δάνεια, τα οποία αυτά δηλαδή αποπληρώνονται, δεν είναι κόκκινα, που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Για τα υπόλοιπα δάνεια θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Νικολακόπουλος, ο δικηγόρος μας, με τον οποίο θα κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση. Τώρα, να πω και δύο κουβέντες ακόμα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Σας έλεγα και για τα ελληνοτουρκικά, ναι. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε χθες, μετά από περίπου 2 χρόνια, αερομαχίες στο Αιγαίο μεταξύ Σκύρου και Μυτιλίνης, 2 τα ίδια τουρκικά αεροσκάφη σε 2 διαφορετικές στιγμές της μέρας έκαναν παραβίαση, οπλισμένα από ό,τι τουλάχιστον υπόθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η τελευταία φορά, λέει, που είχε γίνει κάτι τέτοιο ήταν τον Φλεβάρι του 23. Ήτανε τον μήνα των φωνικών σεισμών στην γείτονα. Μετά αλλάξαν τα πράγματα. Αλλά φαίνεται ότι τώρα ξανά αλλάζουν. Λοιπόν, σχηματισμός οπλισμένων τουρκικών F-16 χθες μπήκε στο FIR της Αθήνας χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης. Σηκώθηκαν αυτομάτως τα περίφημα Ρέντινες, τα ελληνικά μαχητικά, για την προβλεπόμενη απάντηση. Συνήθως οι Τούρκοι μόλις βλέπανε τα ελληνικά μαχητικά έφευγαν. Χθες όμως επέδειξαν, λέει, επιθετική συμπεριφορά. Ήταν η πρώτη εμπλοκή εικονική αερομαχία μεταξύ... Α, ήταν Λέσβου και Χίου, συγγνώμη, όχι Σκύρου. Λέσβου και Χίου. Με τους χειριστές, λέει, των 2 πλευρών να εμπλέκονται σε αρκετά επικίνδυνους ελιγμούς. Έφυγαν κάποια στιγμή τα τουρκικά μαχητικά. Λίγη ώρα αργότερα, στην ίδια περιοχή, δεύτερη αερομαχία με το ίδιο ζευγάρι τουρκικών F-16, παρά το γεγονός ότι αρχικά αποχώρησαν. Η επιλογή πάντως της περιοχής, σύμφωνα με τους ηθήνοντες του ΙΕΘΑ, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν είναι τυχαία. Είναι μια από τις περιοχές που η Τουρκία, η Άγκυρα, βάζει στο παιχνίδι με το Μαβί Ματάν. Ματάν, πώς λέγεται αυτό, τη γαλάζια θάλασσα. Ναι. Λοιπόν, προβληματισμός και ψυχραιμία από ελληνικής πλευράς για τα γεγονότα τα οποία είχαμε στο Βόρειο Αιγαίο. Και όπως σας έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, και κάποιοι με περάσατε και γενναίες 14 λέγοντας, μα δεν είναι αυτά που λελές που συμβαίνουν και λοιπά, μεταξύ του Καΐρου και της Άγκυρας, που φαίνεται να υπάρχει μια αναθέρμανση των σχέσεων. Η Αθήνα παρακολουθεί, λέει, με τα προσοχής τα δεδομένα τα οποία εξελίσσονται αναφορικά με τις σχέσεις που πάνε να δημιουργηθούν ανάμεσα στην Άγκυρα και το Κάιρο, διότι φαίνεται ότι αλλάζει το κλίμα και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά. Μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμίζω με τους Αιγύπτιους, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν και εφόσον θα γίνει βεβαίως το σωστό, η επέκταση της συμφωνίας για τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ των δύο πλευρών. Έχουμε σταματήσει σε ένα σημείο που επί Νίκου Δένδια μπλοκάραμε έτσι το τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Κατά τους Τούρκους είναι ακόμα σε ισχύ η κλασική διαδικασία. Θα κάνουν σύνορα με τη Μάλτα αυτή σε λίγο. Θα φτάσουν στην Ισπανία που την αγαπάνε και πολύ, όπως και στην Ιταλία. Ακόμα περιμένουμε. Αλήθεια τώρα που λέω Αίγυπτος, τι γίνεται ρε παιδιά με την Ιεραμονή Σινά? Κατά νέο, καμιά συμφωνία με την εκκλησία, με την μοναστηριακή περιουσία? Δεν τα λέω τυχαία, να ξέρετε. Κάτι μου λένε και εμένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν όμως να θυμίσω το μεγάλο ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το Σεπτέμβρη έρχεται, παιδιά. Ο Σεπτέμβρης δεν είναι μακριά. Κανονίστε την πορεία σας. 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, θα έχουμε ραντεβού όλοι στο Καλλιμάρμαρο, στη μεγάλη ξεχωριστή συναυλία που κάνει ετησίως πλέον το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος, Μάνος Λοΐζος, αφιέρωμα, τίτλος «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μπείτε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr για όλες τις πληροφορίες. Να αναφέρω απλώς ότι στην συναυλία που προετοιμάζεται για φέτος συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Κάντε τις αναγκαίες κινήσεις τώρα για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Επαναλαμβάνω, όλοι μαζί μπορούμε.gr. Σίγουρα θα υπάρξει ρύθμιση για τα λεωφορεία κατά μέσα μαζικής μεταφοράς. Μην έχετε ανησυχία για το ζήτημα αυτό. Και τα έσοδα προφανώς της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις και αμέσως μετά κ. Νικολακόπουλος για να κουβεντιάσουμε για τη ρύθμιση του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
1: Άσε με γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνεις σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή περιμένει ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Τον ταλαιπωρούμε τακτικά για να μας δώσει εξηγήσεις για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δάνεια, κόκκινα δάνεια, άσπρα δάνεια, κίτρινα δάνεια, νόμος Κατσέλη κλπ. Τι κάνετε, κύριε Νικολακόπουλε?
11: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψάλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν με ταλαιπωρείτε.
0: Σας ταλαιπωρώ, ξέρω εγώ το. Αυτά ξέρω, μη, δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε για να δούμε την ιστορία αυτή. Καταρχήν, α πούμε λίγο να μας βοηθήσετε τι είναι αυτό. Μιλάμε για, για τα ενεργά δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Υπουργός ο Αρμόδιος.
11: Ακριβώς. Όσα δάνεια, όσα είναι πολύ σωστά το λέτε, όσα δάνεια είναι ενεργά μέχρι 5 Ιουνίου, την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε και καθαρογράφηκε η απόφαση του Αριοπάγου.
0: Ναι.
11: Επομένως, δεν λέμε για αυτά που έχουν ληξει πρόθεση μεσοφυλές, δηλαδή που ουσιαστικά μπήκαν στον νόμο Κατσέλη αλλά δεν πλήρωσαν τις δόσεις.
0: Ωραία, άρα δεν λέμε αυτά, δεν λέμε αυτά τα οποία δεν είναι καθόλου στον νόμο Κατσέλη. Γιατί με ρωτάνε ακροατές, εμείς που δεν είμαστε στον νόμο Κατσέλη θα επηρεαστούμε? Όχι, δεν έχουμε καμία σχέση.
11: Όχι, όχι. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη, είναι μόνο για αυτούς που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Φυσικά, μεταξύ μας, χωρίς να μας ακούει κανένας.
0: Έτσι, μην το πείτε, έτσι, μεταξύ μας. Για πέστε μου.
11: Είναι χρήσιμο εργαλείο η απόφαση του Αριοπάγου και για τις άλλες και για τα άλλα δάνεια, από την άποψη ότι φαίνεται πόσο εύκολα μια τοκοφορία με διαφορετική μεθόδευση οδηγεί σε μια διόκωση της οφειλής. Να το πω απλά ότι η απόφαση του Αριοπάγου έκρινε αυτή τη στιγμή ότι ο τόκος είναι περίπου στο 1/10 από αυτό που υπολόγιζαν τα funds και οι services. Άρα φαίνεται πόσο εύκολα με τις μεθοδεύσεις των τραπεζών και των funds διωγγώνται οι οφείλοι. Είναι κάτι που θα μπορεί ερμηνευτικά να βοηθηθεί και στις άλλες περιπτώσεις για να δείξει πόσο εύκολα διωγγώνεται μια οφειλή με μεθόδους λογιστικές και όχι καθαρά σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και του νόμου. Είναι μια έμεση βοήθεια, αλλά ξαναλέω, η απόφαση αφορά μόνο τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη.
0: Οι οποίες, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι περίπου 100.000. Τώρα, τι κερδίζουν οι οφειλέτες μέσα από αυτήν την ρύθμιση ουσιαστικά?
11: Κερδίζουν τρία βασικά θέματα. Το πρώτο που έχει να κάνει, ξεκαθαρίζει το θέμα της αναδρομικότητας, δηλαδή κάτι που έχουμε πει από την εκπομπή σας κατ' επανάληψη, η απόφαση του Αρείου Πάγου έκρινε πώς έπρεπε να εφαρμοστεί ένας νόμος, άρα έπρεπε να έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό κατοχυρώνεται και στη ρύθμιση νομοθετική, δηλαδή ότι κάποιος ο οποίος έχει πληρώσει παραπάνω χρηματικά ποσά, αυτά θα συμψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις, δηλαδή θα πληρώσει λιγότερες δόσεις.
0: Ναι.
11: Το δεύτερο βασικό ζήτημα είναι ότι πλέον είναι ξεκάθαρο, επειδή υπήρχαν διάφορες αμφισβητήσεις από την πλευρά των ΦΑΝΣ, ότι υπολογίζεται το τόκο στη μηνιαία δόση. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, καθαρίζει ότι ο τόκος της μηνιαίας δόσης είναι για χρονικό διάστημα του μήνα. Όχι η πρώτη δόση, όπως λέγανε τα φαντς, να το κύλεται για ένα μήνα, η δεύτερη για δύο μήνες,
0: μάλιστα,
11: η τρίτη για
0: μάλιστα,
11: δύο μήνες
0: μάλιστα,
11: και η εκατοστή για 100 μήνες.
0: Okay, άρα ξεκαθάρισε λοιπόν όλα εκείνα τα θολά σημεία που την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει και λέγαμε ότι ναι, μεν υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά υπήρξε ένα ερωτηματικό, τι εννοεί ακριβώς όσον αφορά την απόφαση συγκεκριμένη. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο και το ξεκαθαρίζει το ζήτημα αυτό. Τώρα, άλλο ερώτημα. Τελειώσατε, έχουμε κάτι άλλο που συμβαίνει?
11: Είναι ένα καθοριστικό που θα ήθελα να υπάρχει μια βελτίωση. Γράφει μέσα στο σχέδιο νόμου ότι υπάρχει διαδικασία και λέει ότι αν κάποιος, όπως άλλος ο Νικολακόπουλος, έχει ήδη αποκληρώσει το δάνειο, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία,
0: ναι,
11: ή εν πάση περιπτώσει πετάχθηκε έξω, να το πω απλά, δηλαδή έχασε τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη προφανώς λόγω γεγονότος ότι χρωστούσε κάποια χρήματα.
0: Ναι.
11: Αυτός, ό,τι έγινε έγινε, να το πω απλά. Όμως υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες θα ήταν ιδιαίτερα άδικες να μην μπορούν να ανατραπούν.
0: Λέτε με λίγα λόγια, δηλαδή αυτοί που είτε πλήρωσαν και τελειώσανε, είτε αυτοί οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση, αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή. Άρα...
11: Ακριβώς, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτοί που έχασαν τη ρύθμιση από κακοπιστία ή από αδυναμία, εντάξει, μπορεί να θεωρηθεί θεμητό, αλλά αυτοί που έχασαν την προστασία του νόμου Κατσέλη διότι τους απαιτήθηκαν υπέρογκοι τόκοι, οι οποίοι τώρα κρίθηκαν ότι ήταν υπερβολικοί.
0: Σωστή παρατήρηση.
11: Αυτοί κανονικά θα πρέπει να αποκατασταθούν.
0: Σωστή παρατήρηση που λέτε. Αν αυτοί λοιπόν μπήκαν και πρέπει να διαπιστώνεται αυτό, ότι ήρθε το φαντ και τους είπε ένα τρελό ποσό για να πληρώσουν και δεν είχαν τη δυνατότητα, γι' αυτό έχασαν τη ρύθμιση, γιατί με κακή νοοτροπία το φαντ μπήκε στη διαδικασία να ζητήσει αυτά τα λεφτά με τις λογικές τις δικές τους, αυτοί λογικά πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μπουν πάλι στη διαδικασία τώρα
11: και μάλιστα να δεν κάνω λάθος, σε δικιά σας εκπομπή είχαμε πει και είχα προτρέψει τους δανειολήπτες, ακόμα και όταν τους ζητούσαν εκεί που ήταν η δόση 400 ευρώ, 700 ευρώ, ας πληρώνουν τα 400 που ήταν καθορισμένα, Γιατί με αυτόν τον τρόπο φαίνεται η καλοπιστία και εάν τους βγάλανε από το νόμο Κατσέλη επειδή δεν πληρώσαν τα επιπλέον 300 τα οποία τώρα κρίθηκαν μη νόμιμα,
0: ναι,
11: αυτό τώρα θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.
0: Μάλιστα.
11: Όμως ας γίνει πιο ξεκάθαρο στο νομοσχέδιο,
0: μάλιστα,
11: ώστε να μην υπάρχουν θέματα δικαιών.
0: Κλείνοντας, αυτοί, γιατί θέλω να μείνω και σε αυτό, αυτοί οι οποίοι πλήρωσαν, αποπλήρωσαν το δάνειό τους, θα έχουν κάποιο όφελος από αυτή τη διαδικασία που είναι στο νόμο Κατσέλη ή τίποτα?
11: Δυστυχώς γράφει ότι δεν θα μπορούν να αναζητηθούν τα χρέωση τους καταβληθέντα.
0: Μάλιστα.
11: Είναι και αυτό μια αδικία. Και κύριε Ψάλτη, κατά επανάληψη στις εκπομπές σας έχουμε πει ότι ο καλόπιστος αυτός που πιέζεται, στερείται και πληρώνει τελικά δεν έχει μια ανταμοιβή. Δηλαδή αυτός που ουσιαστικά πλήρωσε και τα παραπάνω, πιεζόμενος από το φαντ, στερούμενος άλλα πράγματα και έφτασε στο σημείο να αποπληρώσει την οφειλή με τη διόγκωση που του είχαν κάνει, δεν μπορεί να πάρει πίσω αυτά τα χρήματα διότι...
0: Δεν καλύπτεται από τη ρύθμιση.
11: Ακριβώς.
0: Δεν καλύπτεται από τη ρύθμιση. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Κλείνοντας, το βλέπετε θετικό πάντως το ότι η ρύθμιση η οποία έγινε δίνει μια ανάσα στους ανθρώπους αυτούς, στα 100.000 δάνεια που για να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη υποψιάζομαι ότι δεν πήγανε για την ψυχή της μαμάς, είχαν θέμα, είχαν σοβαρό θέμα.
11: Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Λύνονται ζητήματα που θα τρέχαμε στα δικαστήρια.
0: Μάλιστα.
11: Για κάθε μια περίπτωση.
0: Μάλιστα.
11: Να γίνουν κάποιες βελτιώσεις και να πω και το εξής. Ότι όπως πάντα λέμε, ας θεσμοθετηθούν και κάποια πρόστιμα, κάποιες ποινές για τα φαντ, αν δεν εφαρμόσουν αυτό το νόμο.
0: Σωστό.
11: Ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες περιπτώσεις που θα πάμε δικαστικώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Νικολακόπουλε. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ
11: καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
11: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά για το θέμα, μεγάλο θέμα αυτό, έτσι, για να είμαστε εντάξει, όσον αφορά την προστασία και της περιουσίας και του δανείου και των ανθρώπων, για να μην ταλαιπωρούνται. Λοιπόν, πάμε διαφημίσει αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. Επιστρέφουμε.
5: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου.
16: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
17: Η ώρα είναι 7. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
18: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
19: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
20: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
19: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
20: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
21: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
22: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
21: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
23: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
24: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
25: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
24: Electroteam Marketos.
25: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
24: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
25: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
24: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
25: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
24: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
25: και κινητό 6977-42-1078.
24: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
25: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
24: Κινηθείτε.
25: Προς το συμφέρον σας.
24: Προς το συμφέρον σας.
26: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 100,3.
27: Και από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τα τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στο Αμπου Ντάμπι, το πρώτο σταθμό της περιοδίας στις χώρες του κόλπου, όπου θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Σήμερα θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων και ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, όπου την Πέμπτη αύριο θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του κόλπου. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από το στενό του Ορμούζ, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμούς σε ποτάμια και λίμνες. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, καθώς ακόμη αναδύονται καπνοί. Αποκαταστάθηκε αργά χθες το βράδυ η κυκλοφορία επί της οδού Ορφέως. Συνελήφθη χθες 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ομολόγησε τις πράξεις της, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικά βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Ψηφίζεται λοιπόν σήμερα στην Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Η νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά τον νόμο Κατσέλη και προβλέπει επιβολή τόκου στην μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης τώρα, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Φιερακάκης.
1: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
27: Αναζωπηρώθηκε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως. Έχει διακοπεί ξανά η κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα προς λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεω. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση ασθενών του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Όπως είπαμε, βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι, στο πρώτο σταθμό της περιοδίας στις χώρες του κόλπου. Σήμερα θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων και ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν την Πέμπτη. Θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του κόλπου. Θολό παραμένει και το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Κάνουν λάθος, το ξέρουν. Μας είπαν και κλεισμένο το θυρών και έχει καταγραφεί ότι θα υπάρχουν 100% επιθεωρήσεις. Εάν είχαν δίκιο, θα ακύρωνα τις συναντήσεις αμέσως. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ με συνέντευξή του εχθές στο Channel 7, το Ισραηλινό κανάλι. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτήν την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνος του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις τώρα από το Πακιστάν, ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοδοπεδωμένη σαν την Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ουάσιγκτον, η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών, μια κοινή δήλωση θεωρείται πιθανότερο να εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση των επαφών την Πέμπτη, οπότε αναμένεται συνολική αποτίμηση διαδικασίας. Οι συζητήσεις εχθές Τρίτης κάλυψαν τόσο πολιτικά όσο και ζητήματα ασφαλείας. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σήμερα Τετάρτη στο Πεντάγωνο, όπου θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε ζητήματα ασφαλείας, ενώ αύριο Πέμπτη θα επιστρέψουν στο State Department για το πολιτικό σκέλος των διαπραγματεύσεων. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν το στενό του Ορμούζ, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθαιρώνεται στο στενό του Ορμούζ μετά την εκτίμηση ότι υπάρχουν σύστημα, ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. 4 πλοία που διαχειρίζονται νοτιοκορεατικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εξέλθει από το στενό του Ορμούζ και κατευθύνονται προς τους προορισμούς τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας της Νότιας Κορέας τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ένα από τα πλοία κατευθύνεται προς τη Νότια Κορέα, ενώ τα άλλα 3 πλέον προς τρίτες χώρες. Την ίδια ώρα, περίπου 1150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο παρά την πρόσφατη συμφωνία πλαίσιο που έχει υπάρξει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανάλυση γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz. Η αξία των αποκλεισμένων πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται από την ασφαλιστική εταιρεία στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική εταιρεία. Εγκρίθηκε την Αμερικανική Γερουσία σήμερα νομοθετική πρωτοβουλία για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η Γερουσία, που οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν και την πλειοψηφία, ενέκρινε με οριακή πλειοψηφία 50 ψήφων υπέρ και 48 κατά το ψήφισμα που είχε περάσει και από την Βουλή των Αντιπροσώπων εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς για την αντιδημοφιλή πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Αντιμέτωπε με παραταμένο καύσωνα να βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Γαλλία λοιπόν μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ οι άνθρωποι κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40-43 βαθμούς. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. 3 ακόμη άνδρες θα εντοπίστηκαν χθες νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά αλλά και νοτιοδυτικά της χώρας, ενώ προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Κόκκινος αγερμός και σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών η Ρώμη και το Μιλάνο, ωστόσο ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί. Στη Μεγάλη Βρετανία τώρα πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και την Πέμπτη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ένα τριήμερο υψηλών θερμοκρασιών. Περιοχές επίσης κεντρικής και βόρειας Πορτογαλίας υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες κοντά στα ρεκόρ που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν, ενώ στο Βέλγιο εκφράζονται φόβοι για ανάλογα ρεκόρ κατά τη διάρκεια των προσεχών ημερών. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε χθες ο αρμόδιος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Ουσβάρη, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος υπενθύμησε ότι η δραστηριότητα του κ. Αβραμόπουλου στη μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate, είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτρόπων, σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες του κώδικα διοντολογίας. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται με κρεμότητα 200 ετών. Έχει επιληθεί, υπογράμμισε στην αρχή της συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης Κτηματολόγιο από μια κρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης.
2: Μάχη με το αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι συνεχής. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, αλλά υπήρξαν και μάχες οι οποίες χάθηκαν. Και θα ολοκληρωθεί από αυτήν την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση. Είδα ένα χάρτη καταπράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 2027, ακριβώς για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
27: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στην Βιωτία. Την ίδια ώρα συνελήφθη 43χρονη στην Κυρατέα Αττικής για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Από την έρευνα προέκυψε ότι η 43χρονη προκάλεσε το πρωί της Τρίτης με πρόθεση 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους περιοχής.

0: Την ίδια ώρα, πάλι στις 11, είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών στα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορείες 12 προς το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, τετράωρη στάση εργασίας 10 με 2 το μεσημέρι και συγκέντρωση 11 ώρα το πρωί στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εμπορίου έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Και τέλος, 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αυξάνοντας τις στρατιωτικές τους δυναμπάνες.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Και στην αθλητική επικαιρότητα τώρα και στο παγκόσμιο κύπελο, η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν 5-0, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0, η Κροατία επικράτησε το Παναμά με 1-0 και η Κολομβία πριν από λίγο νίκησε το Κονγκό με 1-0. Με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου. 10 θα παίξουν Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρα και Ελβετία, Καναδάς και στη μία η Σκωτία αντιμετωπίζει τη Βραζιλία και το Μαρόκο κοντράρεται με την Αϊτή. Την απόκριση του Ινιάκη Πένι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 3 ετών με τους Πρασίνους και τέλος παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο TJ Shorts, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος είχε 43 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Βαλένθια.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία δρόμου στο Λεκανοπεδίο μας ενημερώνει ο Δημήτρης Γολιαμιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Καλύτερο το πρωινό, το σημερινό πρωινό, από όλα τα προηγούμενα, αλλά δεν έχουμε καλά νέα σε σχέση με τις συγκεντρώσεις, που θα έχουμε 4 συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 10.30 και μετά. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τα μόνα σημεία που συναντάτε καθυστερήσεις, ουσιαστικές καθυστερήσεις, φίλες και φίλοι, είναι ο Σκαραμαγκάς βεβαίως, η άνοδος της Κηφισού και πολύ λιγότερο η κάθοδός της και η ανηφόρα της Κατεχάγια από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και αυτό ανατμήματα. Τώρα αρχίζει και η άνοδος Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου σιγά σιγά.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η Χριστίνα Σούζη που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα γενικά αίσθητος καιρός. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά στα δυτικά και βόρεια του νομού. Δεν αποκλείεται να σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές, συμπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύονται στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις πάντα στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο για το τραγούδι που είναι υπέροχο, αλλά θα το πατήσουμε που λέμε και εμείς ραδιοφωνικά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας Sky 100,3 μετά το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο. Εδώ είμαστε για να περπατήσουμε έως και τις 8, 7 και 19 Τετάρτη. Σήμερα ο μήνας έχει 24 Ιουνίου. Ακούστε τον νωρίτερα για την αναζωπήρωση της πυρκαγιάς που έχουμε εκεί σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως και έχουμε και διακοπές στην κυκλοφορία για να εξυπηρετηθούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων. Γιατί θα μου πει Ψάλτη, διότι παιδιά μέχρι τέλος του μήνα πρέπει να δηλωθούν, λέει, ανελκυστήρες. Και αν δεν, δηλωθούν, τι θα γίνει, τι θα συμβεί, ας πούμε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Επιτρέψτε μια διόρθωση στο θεσμικό ρόλο αντιπρόεδρου Συνδέσμου Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων.
0: Μ' αρέσουν αυτά. Καλύτερα. Καλή. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών. Ωραία. Κύριε Βλασόπουλε, ωραία. Θυμάμαι, το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές μεταξύ μας για το ζήτημα της υποχρέωσης να υπάρχουν έλεγχοι στα ασανσέρ που λέμε στην λαϊκή. Σωστό είναι αυτό. Υπάρχει λοιπόν μια ημερομηνία.
1: Στη γαλλική επιτρέψαμε.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι. Πώς το λένε. Ενώ λοιπόν έπρεπε να είχαν. Θα έπρεπε να είχαν δηλωθεί λοιπόν οι ανελκυστήρες εδώ και κάμποσο καιρό. Δόθηκε μια παράταση. Την άλλη Τρίτη είναι τελευταία μέρα που πρέπει να δηλωθούν. Έχουν δηλωθεί, λέει, ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι που δεν έχουν δηλωθεί ακόμα. Υπάρχει μια αισιοδοξία. Γιατί να το δηλώσουν, γιατί να δηλώσουν τον ανελκυστήρα και αν δεν δηλωθεί, τι θα γίνει δηλαδή, θα έχουμε πρόβλημα.
1: Βεβαίως, πρέπει να δηλωθεί. Ο κάθε ανελκυστήρας θα λάβει μετά την εγγραφή του ένα μοναδικό αριθμό, το UUID.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος μοναδικός αριθμός θα αναγράφεται πλέον στο φορολογικό παραστατικό της μηνιαίας συντήρησης. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να οι υφιστάμενοι ανελκυστήρες, όσοι λειτουργούν, ναι, θα πρέπει να συντηρούνται και να είναι στην ευθύνη συντηρουμένων ανελκυστήρων της ευθύνης κάποιου συντηρητή.
0: Okay.
1: Σήμερα, μέχρι σήμερα παρατηρούμε ότι πολλές πολυκατοικίες δεν τηρούν την νομοθεσία, δεν συντηρούνται οι ανελκυστήρες. Προφανώς είναι μαύροι, υπάρχουν και φορολογικές παραβάσεις, αλλά η ουσία εκεί είναι ότι η επικινδυνότητα που υπάρχει σε ένα μέσο κάθε της μεταφοράς δεν ελέγχεται. Και γι' αυτό λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλη αύξηση των ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
0: Μάλιστα. Εγώ θα πω το εξής, σας το είπα και το τηλέφωνο, και στο τηλέφωνο γιατί νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Ας πούμε είναι ένα σπίτι το οποίο έχει τρία επίπεδα. Ιδιωτικό σπίτι, δεν λέω. Ή δύο επίπεδα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ο οποίος συντηρεί ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τον ανελκυστήρα με έναν συνάδελφό σας, ο οποίος του δίνει μαύρα που λέμε.
1: Ναι.
0: Ωραία, και δεν είναι δηλωμένος αυτός. Συνεχίζει όμως και κάνει κανονικά τους μηνιαίους ελέγχους. Έρχεται ο άνθρωπος, τον γνωρίζει, υπογράφει, φτιάχνει. Υπογράφει, θέλω να πω δηλαδή ότι ό,τι χρειάζεται για να διορθωθεί, διορθώνεται κλπ. Επειδή καταλαβαίνω ότι αυτή η καταγραφή των ανελκυστήρων, ειδικά στα σπίτια τα ιδιόκτητα, όχι στις πολυκατοικίες, ναι, όχι στα νοσοκομεία, όχι στα δημόσια κτίρια, όχι στα ιδιωτικά κτίρια, ναι, κλπ. Φοβούνται κάποιοι ότι μπορεί να έρθει κάτι μετά την καταγραφή, δηλαδή μπορεί να επιβληθεί κάτι. Και σου λέει, άσε να μην τα δηλώσω, να το κρατήσω έτσι. Έχει νόημα αυτή η διαδικασία?
1: Όχι, καθόλου δεν έχει νόημα αυτό το σκεπτικό, δεν υπάρχει νόημα σε αυτό το σκεπτικό, διότι η επικινδυνότητα, επαναλαμβάνω, παραμένει. Όπως λοιπόν το αυτοκίνητό του, το ελέγχει στο συνεργείο, είναι υποχρεωμένος να περάσει ένα κταίο, έχει ένα μοναδικό αριθμό, την πινακίδα,
0: ναι,
1: το ίδιο λοιπόν και ο ανελκυστήρας, έχει μια επικινδυνότητα, πρέπει να ελέγχεται νόμιμα κάθε μήνα. Και όχι σε ειδικά για τις μεζονέτες, είναι ανά δύο μήνες στη συντήρηση.
0: Okay.
1: Εκεί λοιπόν πρέπει να κόβεται φορολογικό παραστατικό. Εκτός αυτού πρέπει να συντηρείται με το νόμιμο προσωπικό. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, ότι δεν επαρκεί βέβαια το προσωπικό και αυτή η ανελκυστήρες θα γίνει ένας αναδασμός στο επάγγελμα,
0: ναι,
1: και θα νομιμοποιηθούν όλοι οι ανελκυστήρες, είτε είναι ιδιωτικοί σε μεζονέτες, είτε είναι μεγαλύτερη κτίρια πολυκατοικιών.
0: Κατάλαβα. Τελευταίο ερώτημα γύρω από αυτή την ιστορία. Καταρχήν είπατε κάτι πολύ σημαντικό για μένα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι χρειάζεται να έχουμε σιγουριά. Είχαμε πρόσφατα ένα άτομο με ειδικές ανάγκες που χάσε τη ζωή του κάπου στα βόρεια προάστια, νομίζω. Που εγκλωβίστηκε. Βέβαια, εκεί δεν είχε πρόβλημα ο ανελκυστήρας. Κάτι συνέβη από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι είχα ρωτήσει με την είσοδο και την έξοδο, γιατί ήταν το άτομο αυτό με καροτσάκι, με αναπηρικό αμαξίδιο στο οποίο μπλοκαρίστηκε.
1: Ναι. Γιατί όμως ο ανελκυστήρας την ώρα που άνοιξε η πόρτα να περάσει το αμαξίδιο με την κυρία ξεκίνησε ο θάλαμος, την εγκλώβησε και την σκότωσε. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ πρέπει, γι' αυτούς τους λόγους λέμε ότι η επικινδυνότητα υπάρχει παντού, είτε το χρησιμοποιεί μια οικογένεια σε ένα ιδιόκτητο μικρό διόροφο, τριόροφο σπίτι, είτε το χρησιμοποιεί πολυκατοικία. Δεν έχει να κάνει με την, με την πολλή χρήση.
0: Ή τη λιγότερη αλλά χρήση, αλλά με, το, λιγότερη, με την παρουσία.
1: Ακριβώς με την προληπτική συντήρηση. Και μην ξεχνάμε ότι οι ανελκυστήρες έχουν αδειοδοτηθεί. Όσοι έχουν αδειοδοτηθεί από την πρώην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια με τον νέο τρόπο των πιστοποιητικών. Υπάρχουν ανελκυστήρες λοιπόν οι οποίοι λειτουργούν παράνομα. Παρότι έχουν ηλεκτροδοτηθεί νόμιμα τα κτίρια, δεν έχουν δηλωθεί οι ανελκυστήρες και δεν έχουν δηλωθεί ακόμα και ένα μέρος, ένας μεγάλος αριθμός στο φάκελο του κτιρίου που βρίσκεται στην πολεοδομία. Όλα αυτά λοιπόν θα έρθουν στην επιφάνεια, το σύστημα λειτουργεί διαλειτουργικά.
0: Μπορεί να το εντοπίσει δηλαδή, γιατί μου λέγατε ότι μπορεί να εντοπίσει ένα σπίτι αν έχει ανελκυστήρα ή όχι, με βάση το τι ένταση ρεύματος παίρνει, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μπορεί να εντοπιστεί λοιπόν και από τη ΔΕΗ, μπορεί να εντοπιστεί και από τις περιφερειακές ενότητες συντηρημένων ανελκυστήρων.
0: Υπάρχουν πρόστιμα στην περίπτωση αυτή αν δεν είναι δηλωμένοι.
1: Βεβαίως. Από 1η Ιουλίου, όποιος δηλωθεί μετά την 30η Ιουνίου, θα υπάρχει το πρόστιμο για τις πολυκατοικίες 1.000 ευρώ, θα υπάρχει 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια και 5.000 ευρώ για κτίρια εξυπηρέτησης ευρύτερου κοινού και δημόσια κτίρια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Βλασόπουλε, την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, θα τα πούμε και πάλι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θυμίζω ότι ο κ. Βλασόπουλος μας είχε πει και περιπτώσεις στο παρελθόν όπου σε δημόσια, όχι σε δημόσια, σε κτίρια μεγάλα που είναι πολλοί κόσμος μέσα, οι ανελκυστήρες ήταν παράνομοι. Ελπίζω να μπει μια τάξη, αλλά ξαναλέω, επειδή μίλησα με κάνα δυο εταιρείες διαχειριστών, μου λέγανε ότι κάποιοι εκ των ιδιοκτητών διαμερισμάτων αλλά και απλοί πολίτες μουρμουρίζουν γιατί εκτιμούν ότι κάτι θα έρθει με την καταγραφή των ανελκυστήρων. Θα μπεις και τι έγινε, ψάλτη. Σωστό είναι αυτό, απλώς το μεταφέρω ως κλίμα. Λοιπόν, τώρα, δύο πράγματα πριν πάω στις διαφημίσεις. Έχει καταθέσει κάποιες προτάσεις η Πομιδά για το θέμα των ακαθάριστων, που λέει ότι ναι, μεν τελείωσε η χρονική στιγμή που έπρεπε να δηλώσουμε ακαθάριστα και να τα καθαρίσουμε, αλλά για να αποφύγετε όλοι εσείς που δεν έχετε καθαρίσει τα οικόπεδα την διπλή επιβάρυνση και πρόστιμα τα οποία θα πέσουν, ακόμη και τώρα μπορείτε να καθαρίσετε και να δηλώσετε εκπρόθεσμα τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Τα υπόλοιπα δεν προλαβαίνω γιατί έχω πίεση χρόνου, θα σας τα πω μετά. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε Nova? Έχετε μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν λοιπόν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδέεστε ως χρήστης Nova και παίρνετε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210 55 98 700.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε! Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr Υποκράτους 33.
6: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια αεφέστιβαλ.
7: Κόσμος 96,5.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελος. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις,

0: Για ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος εισοδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας από τους απασχολούμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και από τους υπαλλήλους των περιφερειών. Οι συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνικος, έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, έξω από τα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου, καθώς και έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Ολοκληρώθηκε ο 5ος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές στην Ευρώπη. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Συνελήφθη εχθές 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Γαλλία, με βάση τώρα που ακούσαμε και τους τίτλους των ειδήσεων και καλημέρα σας, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, λέει ότι η χθεσινή ημέρα στην γαλλική επικράτεια ήταν η πιο ζεστή ημέρα από τότε που έχουν ξεκινήσει οι μετρήσεις να καταγράφονται, λέει, το 1947, παρακαλώ πάρα πολύ. Και μου λέει εδώ ο Κωστάκης απέναντι ότι φίλος του ήρθε, λέει, από τη Γαλλία. Ήταν, λέει, να κάτσει ακόμα δύο εβδομάδες, αλλά, λέει, επειδή οι συνθήκες είναι, λέει, αβίωτες όπως εξελίσσονται, ήρθε νωρίτερα, λέει, δύο εβδομάδες στην Ελλάδα. Καλύτερα Ελλάδα παρά εκεί όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μου έχετε στείλει μήνυμα από το πρωί και δεν έχω πει κουβέντα, σας ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα στη γειτόνισά μου, τον Δημήτρη που θα έκανε το δρομολόγιο του προφανώς. Στον Τάκη, ο οποίος μου λέει για μια περιοχή νότια του Όσλο που μπήκανε στη θάλασσα, λέει, και ήταν ψιλοδροσερή. Καλά, εντάξει, σε καλό δρόμο είσαι, Τάκη. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Σεντζέν στην Κίνα, 1,1 λέει ευρώ η αμόλυβδη εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Ο κύριος Κιμιονής μου στέλνει πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, να είσαι καλά. Γεια σου, Αβραάμ. Ο Αβραάμ αναφέρεται στη Μονή Σινά. Όλοι, λέει, αναθεωρούν, διεκδικούν και ταράζουν τα νερά γύρω μας. Εμείς επιμένουμε, λέει, στη σταθερότητα. Αλλά όταν το περιβάλλον αλλάζει τόσο γρήγορα, αυτό δεν είναι πάντα πλεονέκτημα, λέει, χαρακτηριστικά. Ο φίλος μας, και έχουμε μια διακοπή ρεύματος ο Σωτήρης στην Γκράβα, στα Πατήσια. Θα το κοιτάξω να δούμε τι λέει η υπηρεσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση και πάρα πολλοί από εσάς μου στέλνετε μηνύματα αναφορικά με τους ανελκυστήρες και το μέλλον της ιστορίας αυτής. Τώρα, πάμε να πούμε, να βάλουμε στην παρέα μας και να πούμε καλημέρα στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Πειραιά και Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, διότι από την άλλη Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε, με καθυστέρηση από ό,τι μου λένε, να βάλει σε δέματα που έρχονται από την Κίνα ένα ποσό 3 ευρώ, επιπλέον ποσό, για να, εντός εισαγωγικών, προστατεύσει την Ευρώπη και το εμπόριο της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν φτάνει. Ο κύριος Θόδωρος Κάπραλος στην παρέα μας για να κάνουμε μια κουβέντα. Τα έχουμε ξανακουβεντιάσει δηλαδή, για να δούμε αν αυτό φτάνει, αν έχει καθυστερήσει και τι επιπτώσεις, και αν περιμένει και άλλα μέτρα το ελληνικό εμπόριο από την Ευρώπη για τα ζητήματα αυτά, τα οποία κατακλυζόμαστε κι εμείς από τα κινέζικα προϊόντα. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όχι το ελληνικό εμπόριο, το ευρωπαϊκό εμπόριο, γιατί είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη συνθήκη αυτό το οποίο βιώνουμε τα τελευταία χρόνια με τις ασιατικές πλατφόρμες, καθώς υπάρχει μια αρθρώα εισαγωγή προϊόντων χωρίς τελωνιακούς δεσμούς από την Ασία. Και γιατί το λέω αυτό? Κάνοντας χρήση ενός νόμου που έχει ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του de minimis, δηλαδή της ελεύθερης αγωγής των αποστολών που δηλώνονται κάτω από 150 ευρώ αξία, δεν υποβάλλονται σε κανένα τελωνιακό έλεγχο και σε κανένα και γίνεται η απόδοση του ΦΠΑ κατά δήλωση της εταιρείας. Άρα λοιπόν σημαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχουν μια πολύ μεγάλη απώλεια εσόδων για τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πλέον μια σαφής διαφοροποίηση όσον αφορά τον ισότιμο ανταγωνισμό, καθώς οι επιχειρήσεις ευρωπαϊκές καλούνται να ανταγωνιστούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρώνουν τους ίδιους φόρους. Και το τρίτο είναι ότι ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν προστατεύεται, καθώς τα προϊόντα αυτά δεν πληρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία ασφάλειας και ποιότητας.
0: Άρα λοιπόν ο ερχομός, κύριε Καπράλο, του φόρου, ας πούμε, του ποσού των 3 ευρώ, θα έλεγε κανείς ότι δεν έχει λογική. Δηλαδή με την έννοια ότι πρώτον δεν ξέρουμε αν το δέμα το οποίο έρχεται είναι πάνω ή κάτω από 150 ευρώ. Εικασίες κάνουμε. Ανάλογα με το μέγεθος δεν μπορεί να το κρίνουμε.
1: Ανάλογα με αυτό το οποίο δηλώνεται. Κοιτάξτε, ναι, να δείτε. Είναι ένα βήμα το οποίο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου του 2026.
0: Θα υπάρχουν και άλλα.
1: Είναι τέσσερα τα βήματα τα οποία περιμένουμε για να μπορέσουμε κάπως να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Να σας δώσω ένα νούμερο μόνο. 5,8 δισεκατομμύρια πακέτα το 2025 μπήκαν στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί συζητάμε. Να σας πω λοιπόν ότι από 1η Ιουλίου του 2026 καταργείται στην πράξη αυτή η τελωνιακή απαλλαγή για τις αποστολές των έως 150 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα εφαρμοστεί ένας προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος για αυτά τα μικροδέματα. Δηλαδή δεν επιβάλλεται 3 ευρώ στο δέμα, αλλά 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος. Δηλαδή, αν μέσα σε ένα δέμα έχει 3 διαφορετικούς κωδικούς.
0: 9 ευρώ.
1: 9 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν ο δασμός αυτός μπορεί να είναι 3, 6, 9 ευρώ.
0: Ναι, μισό λεπτό. Κατά δήλωση, ξαναλέω. Μπορεί αυτοί να κάνουν ένα κόλπο και να πούνε, να σου πω, θα δηλώσουμε μόνο το ένα προϊόν.
1: Ναι.
0: Πώς το έλεγε, δεν το ελέγχει κανείς αυτό.
1: Όχι, δεν το ελέγχει και δεν ανοίγω το πακέτο.
0: Αυτό λέω. Άρα λοιπόν, κατά δήλωση.
1: Λοιπόν, αυτός ο μηχανισμός της σύσπαξης των 2 ευρώ είναι ουσιαστικά προσανατολισμένος στις πλατφόρμες. Δεν θα σημαίνει ότι θα το πληρώσει ο καταναλωτής. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της πλατφόρμας.
0: Αν θα το μετακυλήσει στον καταναλωτή. Μάλιστα.
1: Εμείς αυτό το οποίο λέμε βέβαια ότι είναι ένα σημαντικό βήμα, δεν είναι αρκετό. Γιατί υπάρχει μια γκρίζα ζώνη όσον αφορά το τι ακριβώς δηλώνεται.
0: Mm.
1: Από εκεί και πέρα αυτό το μέτρο είναι μεταβατικό. Περιμένουμε δύο ακόμα πράγματα να γίνουν σχετικά άμεσα. Το πρώτο είναι ότι ως το τέλος του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας ενιαίας τελωνιακής αρχής η οποία θα εδρεύει στη Γαλλία, στη Λίλ, συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε επίσης μια πολύ πιθανή εισαγωγή από τον Νοέμβριο, αυτό μένει να αποφασιστεί, ενός κόστους διαχείρισης ουσιαστικά των πακέτων, ένα κόστος το οποίο θα προσθεθεί σε κάθε πακέτο και θα είναι στο ύψος των 2 ευρώ. Είναι η δυνατή χαμηλότερη επιβάρυνση που μπορεί να μπει, αλλά έχει να κάνει ουσιαστικά με το κόστος διαχείρισης των τελωνίων, για να μπορέσουν τα τελωνία να έχουν κάποια έσοδα για τον τεράστιο όγκο
0: και τα 2 ευρώ αυτά θα μπουν πάλι από στις ασιατικές αγορές, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Ό,τι έρχεται εκτός Ευρώπης, το οποίο κάνοντας χρήση αυτού του νόμου που ανέφερα πριν,
0: το de minimis,
1: μέχρι τώρα έμπαινε χωρίς κανένα κόστος.
0: Άρα ουσιαστικά παίρνει μέτρα με καθυστέρηση προστασίας του ευρωπαϊκού εμπορίου η Ευρώπη, οι Βρυξέλλες, με διαφορά φάσεις βεβαίως αυτή η απόφαση, μπας και μπορέσουμε και σώσουμε ό,τι μπορούμε από το εμπόριο της Ευρώπης. Βέβαια θα μου πεις από μια άλλη μεριά, ο καταναλωτής θέλει, κύριε Καπρόλη, να παίρνει κάτι φτηνό. Θα μου πεις, το φτηνό είναι και καλό, ερώτημα και αυτό.
1: Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε δύο πράγματα, γιατί το πραγματικά όλοι θέλουμε να ψωνίσουμε φτηνά και κανένας δεν μπορεί να αναγκάσει τον καταναλωτή να ψωνίσει από κάπου συγκεκριμένα. Όμως τι ζητάμε να υπάρχουν ίσοι κανόνες για όλες τις επιχειρήσεις, δηλαδή να μην δημιουργείται αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός όπου δεν μπορεί μια ευρωπαϊκή επιχείρηση να ανταγωνιστεί. Και το δεύτερο, ότι αυτό μένει και πρέπει να το δούμε, πώς θα ελέγξουμε αυτά τα προϊόντα όλα, ώστε να πληρούν τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις.
0: Προδιαγραφές.
1: Ξέρετε, πολλές φορές, το έχουμε δει, έχουν μπει και πρόστιμα, όπως γνωρίζετε, και στην Ευρώπη σε κάποιους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι επικίνδυνα και για την υγεία, ειδικά για τα παιδιά κτλ. Όλα αυτά λοιπόν τα προϊόντα που μια ευρωπαϊκή επιχείρηση για να μπορέσει να τα βγάλει στην αγορά περνάνε ποιοτικούς ελέγχους, περνάνε συγκεκριμένες προδιαγραφές, που σημαίνει ότι αυξάνονται και τα κόστη βέβαια, αλλά μιλάμε για μια συγκεκριμένη ποιότητα. Έρχεται μια ασιατική πλατφόρμα, καταστρατηγεί όλη αυτή
0: τη στιγμή. Ισοπεδώνει όλα προς τα κάτω.
1: Έρχεται λοιπόν πολύ πιο φθηνά, αλλά τελικά ο καταναλωτής δεν προστατεύεται. Όμως όλα αυτά τα οποία λέμε αναμένουμε να ολοκληρωθεί το 2028. Άρα πάμε πάρα πολύ μακριά. Και γιατί λέγεται 2028, εκεί είναι με βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η μεγάλη αλλαγή. Είναι η νέα τελωνιακή αρχή της Ευρώπης, η οποία θα αρχίσει να έχει επιχειρησιακή λειτουργία στο τέλος του 2028. Και τι θα είναι εκεί, είναι ο συντονισμός των τελωνίων όλων των κρατών μελών, με μια ενιαία ανάλυση του κινδύνου και με κοινά κριτήρια ελέγχου, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα.
0: Καταλαβαίνετε πόσοι θα σωθούν μέχρι το 2028.
1: Θα σας πω μόνο ότι η αντίστοιχη βέλγικη οργάνωση με εμάς, ένωση που εκπροσωπεί το εμπόριο του Βελγίου, έχει δηλώσει ότι αν φτάσουμε τελικά στο 2028 δεν θα υπάρχει βελγικό εμπόριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Προφανώς. Και μην ξεχνάμε ότι το εμπόριο δίνει θέσεις εργασίας, έχει ένα τζίρο, έχει ΦΠΑ, έχει κομμάτι του ΑΕΠ. Τώρα μην τρελαθούμε τελείως.
1: Φανταστείτε ότι με βάση τα στοιχεία που είχαμε εμείς το 2024. Είχαμε βρει με έρευνα την οποία κάναμε ότι χάνονται περίπου 20.000 θέσεις εργασίας στο λιανεμπόριο στην Ελλάδα και δημόσια έσοδα τα οποία αντιστοιχούν στο τέλος επιδιδέματος πάνω από 200 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι στοιχεία του 24. Καταλαβαίνετε το 25 που σχεδόν διπλασιάστηκε ο τζίρος των ασιατικών πλατφορμών. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε.
0: Τι επιπτώσεις θα έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καπράλε. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα φωνή ο κύριος Καπράλος, το λέω και το ξαναλέω, και με επιχειρήματα και για το χώρο του εμπορίου και ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως, δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγείου 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Ο κύριος Κολιομιχάλης, σύντομα για την κίνηση.
2: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Προβλήματα έχουμε μόνο στην Κηφισού, κυρίως στην άνοδό της, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Φυλής στο Καματερό, άνοδο Βασιλείος Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη, διαφημίσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο.
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Στέλιο που μου κάνει παράπονα και έχει και δίκιο εδώ που τα λέμε. Καλημέρα σε όλους τους πρωινούς που μου έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα και με βάση την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για τα κόστη όσον αφορά προϊόντα στην Ευρώπη σε σχέση με την Κίνα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, τον Διονύση, τον κολυμβητή στους πανελλήνιους αγώνες κολύμβησης που γίνονται στη Νέα Σμύρνη. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Ανδρέα Χίου. Ο κύριος Χίου είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Βραχυχρόνιας Μίσθωσης του Επαγγελματικού Επενδυτηρίου της Αθήνας και είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχειριστών Ακινήτων. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις φέτος το καλοκαίρι, που έχουμε τα πρώτα, πρώτα μηνύματα. Καλημέρα κύριε Χίου, τι κάνετε?
10: Καλημέρα κύριε Ψάρτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
9: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έβλεπα κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν που δείχνουν μειωμένες σχεδόν 30% λέει από πέρυσι κρατήσει τα καταλήματα σε κάποιες νησιωτικές περιοχές, κυρίως λόγω του πολέμου, του μετόπου που είχαμε εκεί. Τώρα βεβαίως τα πράγματα ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν. Αλλά βλέπω Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνεχίζεται λέει η άνοδος όσον αφορά το ζήτημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Τι γενικότερη εικόνα υπάρχει, κύριε Πρόεδρε?
10: Ναι, κοιτάξτε, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Υπήρχε μια παγωμάρα, θα το έλεγα, ως προς το να κλείσουν οι επισκέπτες κάποιο κατάλημα στο νησί. Λόγω και του, όχι μόνο του πολέμου, γιατί βέβαια ο πόλεμος είναι η αιτία.
9: Αλλά τα οικονομικά δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος.
10: Ναι, ναι, και πολλές αεροπορικές εταιρείες συγχωνεύσανε πολλές πτήσεις, μειώσανε πάρα πολλές πτήσεις και έχει αυτό σαν αντίκτυπο να μειωθούν και πτήσεις που πηγαίνανε στα νησιά μας.
9: Μάλιστα.
10: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό κάποιος δηλαδή σκεφτόταν δύο και τρεις φορές το να κάνει μια κράτηση για τα νησιά.
9: Mm-hmm.
10: Γι' αυτό μάλιστα βλέπουμε και μια αύξηση στις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, γιατί ανεβαίνουν σαν city break και σαν τριήμερα, τετραήμερα.
9: Mm-hmm.
10: Έχουν πάρα πολλές.
9: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Χιούπ, δεν το έχουμε κουβεντιάσει και αρκετές φορές, η αλήθεια είναι και στο ραδιόφωνο, ότι αυτή η ιστορία των βραχυχρόνιων μισθώσεων, παρά τις αντιξοότητες που μπορεί να υπάρχουν είτε εξωτερικές είτε εσωτερικές, αναφέρομαι και στις αποφάσεις τις κυβερνητικές για να μπλοκάρει σε κάποιες περιοχές, ενδεχομένως με μια λογική τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα σπίτια τα οποία υπάγονται, η δυναμικότητα του κλάδου είναι έντονη.
10: Φυσικά και είναι έντονη και είναι κάτι το οποίο το έχει ήδη επιλέξει. Είναι η πρώτη επιλογή ενός επισκέπτη. Αν είναι βέβαια και οικογένεια, είναι και μοναδική, θα έλεγα, μετακόμιση των ξενοδοχείων.
9: Καλά, δεν είναι και φτηνά τα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια γκάμα και στα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Έβλεπα τιμές οι οποίες είναι αρκετά τσιμπημένες, αλλά και φτηνότερες επιλογές προφανώς.
10: Έχει. Ενώ ξενοδοχεία δεν έχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι ένα κατάλημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι περίπου στο μισό ενός δωματίου ξενοδοχείου.
9: Ισχύει ότι τα κρεβάτια στη βραχυχρόνια είναι περισσότερα από τα κρεβάτια των ξενοδοχείων.
10: Ναι, οι κλίνες στη βραχυχρόνια είναι περισσότερες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα παρά τις...
9: Ναι, και οι περισσότερες από τα σπίτια τα οποία τα προσφερόμενα είναι όντως σε αστικά μέρη ή είναι απλωμένα σε όλη την επικράτεια.
10: Όχι, θα έλεγα ότι είναι απλωμένα. Εντάξει, υπάρχει μια έτσι, στις πόλεις μεγάλες έχουμε μια μεγάλη έτσι,
9: παρουσία
10: των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
9: Mm-hmm.
10: Αλλά θα έλεγα ότι βοηθάει η βραχυχρόνια μισθώσεις στο να αναπτυχθούν και περιοχές που δεν ήταν γνωστές στο ευρύ κοινό, στους επισκέπτες μας. Και μια περιοχή που δεν θα πήγαινε κάποιο ξενοδοχείο
9: να χτίσει εκεί, να κάνει επένδυση. Σωστά. Για να κλείσουμε σε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε Χίου, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για τα διαμερίσματα ή τις οικίες βραχυχρόνιας έχουν επηρεάσει το μέγεθος ή την αύξηση ή τέλος πάντων την παρουσία αυτού του κομματιού της επιλογής για τους πολίτες ή δεν επηρεάζονται?
10: Κοιτάξτε, τα μέτρα έχουν δείξει ότι περίπου ένα 5-8% έχουν βγει από τη βραχυχρόνια. Έτσι, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, βγαίνουν ακίνητα στην αγορά που είναι ακριβά.
9: Ναι.
10: Οπότε το θέμα δεν είναι ότι υπάρχουν ακίνητα ακριβά, υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Δεν θα βγουν φτηνά ακίνητα, γιατί όλα αυτά είναι ανακαινισμένα, είναι πλήρως εξοπλισμένα.
9: Μάλιστα.
10: Οπότε, όπως καταλαβαίνει κάποιος, θα βγει στην αγορά ένα ακίνητο το οποίο θα είναι στην υψηλότερη κλίμακα.
9: Ναι, ή αν θα βγει σε χαμηλότερη κλίμακα θα θέλει και χρήματα επιπλέον για να επιδιορθωθεί, οπότε αυτό έχει ένα κόστος επιπλέον. Έτσι,
10: ναι, ακριβώς, ναι.
9: Ναι. Και υπάρχει, για να κλείσουμε αριθμητικά, γιατί βλέπω ακροατές και ρωτάνε, υπάρχει ποσό που βγάζει ένας ιδιοκτήτης σπιτιού βραχυχρόνιας μίσθωσης υπό κανονικές συνθήκες? Δηλαδή θέλω από τον συμφέρει οικονομικά.
10: Παλαιότερα θα έλεγα σίγουρα συμφέρει.
9: Ναι.
10: Τώρα όμως με τη μεγάλη ανταγωνισμό που υπάρχει και με τη μεγάλη αύξηση των ενοικίων της μακροχρόνιας,
9: ναι,
10: θα έλεγα ότι είναι περίπου στα ίδια, άντε σε μερικές περιπτώσεις στην Αθήνα για παράδειγμα ίσως βγάλει κάτι παραπάνω από την μακροχρόνια.
9: Ναι.
10: Αλλά δεν είναι η τεράστια διαφορά που υπήρχε πριν από 5, 6, 7, 8 χρόνια.
9: Ναι, είναι και η λογική τώρα πλέον ίσως και περισσότερων επιλογών. Έχει περισσότερα σπίτια που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, οπότε αλλάζουν τα δεδομένα.
10: Ακριβώς. Σωστά.
9: Κύριε Χίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ανδρέας Χίου, ο πρόεδρος Επιτροπής Βραχυχρόνιας Μίσθωσης του Επαγγελματικού Μελητηρίου της Αθήνας και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχειριστών Ακινήτων. Κύριε Κιμιώνη, το έχω δει το μήνυμά σας για την καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από μπούλινγκ που δεχότανε. Δεν ξέρω τι έγινε με την ΕΔΕ που είχε αποφασίσει η υπηρεσία για το ζήτημα αυτό. Θα ρωτήσουμε όμως να μάθουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα κάνει με τον κύριο Αβραμόπουλο σήμερα για να μάθουμε τα νέα από πρώτο χέρι. Λοιπόν, εδώ, Sky 100,3, καλημέρα σας.
0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Honda Center.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
15: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max.
18: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
19: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
20: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
19: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
20: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
20: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
19: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
20: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
19: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
20: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
19: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
20: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
19: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
20: Τηλέφωνο 2671-052-251.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
20: Η μόνη σας επιλογή.
21: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
22: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
21: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
22: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
21: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
23: Στη Βανδόρου 14 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
24: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Γίνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες που τίθενται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Οι αρχές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς το κολύμπι, ειδικά στο Ρήνο, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο εξαιτίας των ισχυρών ρευμάτων. Σε συναγερμό έχουν τεθεί Ισπανία και Ιταλία. Στη Βρετανία πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και αύριο Πέμπτη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ένα τριήμερο υψηλών θερμοκρασιών. Συνελήφθη 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η 43χρονη προκάλεσε εχθές πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Ομολόγησε τις πράξεις της, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο και Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, την Κορινθία και τη Βιωτία. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διελθούν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που εχθές το πρωί μαχαίρωσε τον σύζυγό της στο κέντρο της πόλης. Ο άντρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, φέροντας μεταξύ άλλων τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0, Αγγλία-Γκάνα 0-0, Παναμά-Κροατία 0-1 και Κολομβία-Κονγκό 1-0.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
25: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
26: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 24 Ιουνίου και ξεκινώ αμέσως, φίλες και φίλοι, αφού μας ευχηθώ σε όλους υγεία να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στις υποχρεώσεις μας, είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικούμε στο εξωτερικό, και ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ για την τακτική μας επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης portosalta.sky.gr. Ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι στο αριθμό. Καλημέρα σας, κύριε Αβραμόπουλο.
7: Καλημέρα και σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει να πω ότι έχει την μεγαλύτερη δημοτικότητα στον κόσμο.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθώ καθημερινώς. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Είναι εντυπωσιακή είδηση ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο, πρώην επίτροπο στην στην
7: Ευρώπη. Και δεν είναι φυσιολογικό.
6: Επιτροπή.
7: Και είναι φυσιολογικό. Εγώ θα ξεκινήσω μια πολύ απλή κουβέντα που έχει να κάνει και με την πραγματικότητα. Πρόκειται για μια μπούρδα και θα σας πω γιατί. Δεν θέλω να εξοραίσω ούτε να αλλάξω τίποτα. Πριν από 2,5 χρόνια είχε προκύψει το ίδιο ζήτημα και μάλιστα είχαμε κάνει και την ίδια συζήτηση εδώ. Γιατί τότε προσπάθησαν να μπερδέψουν εκείνοι που ασχολούνται με το θέμα του Watergate την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καμία σχέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Qatargate. Το Qatargate είχε κάνει το κοινοβούλιο με τη δραστηριότητα ενός περίεργου τύπου παντσέρι, και από την άλλη μεριά η Επιτροπή, η οποία έχει το δικό της κώδικα δεοντολογίας.
6: Σταματήστε εδώ.
7: Παρακαλώ.
6: Σε αυτόν τον περίεργο τύπο με τον παντσέρι, ο οποίος εμπλέκεται στην ιστορία του Qatargate.
7: Μόνο εμπλέκεται, είναι ο αρχιτέκτονας.
6: Ο αρχιτέκτονας. Τι δουλειά είχατε εσείς στην, ΜΚΟ που σύστησε?
7: Πριν λοιπόν προκύψει το όλο θέμα του Qatargate με τα όσα έγιναν το 1922. Ο Παντσέρι, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου, μεγάλη προσωπικότητα εκεί, τότε λοιπόν συγκροτεί μία ΜΚΟ, μία διεθνή οργάνωση με σκοπό την καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Προσεγγίζει λοιπόν κάποιες προσωπικότητες. Τον πρώην Πρωθυπουργό του Βελγίου, κύριο Γκασνεύ, την κυρία Μογκερίνη, την κυρία Μπονάνο και εμένα, και μας λέει: θέλετε να είστε μέλος της τιμητικής επιτροπής? Καμία σχέση με τη διοίκηση, καμία σχέση
6: καθόλου
7: με
6: τα οικονομικά. Καθόλου εκτελεστική εξουσία.
7: Καθόλου. Και λέμε γιατί όχι, ένας ευγενής σκοπός. Προσέξτε όμως. Εγώ τι κάνω? Τότε ζητώ την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τον κώδικα διοντολογίας. μελετάει την υπόθεση.
6: Ως αφιπηρετή σας, δηλαδή.
7: Ως αφιπηρετή σας. Έχω φύγει πια.
6: Έχετε φύγει, αλλά λέτε επειδή υπάρχει, έχετε έναν κώδικα εντολής, να μην πάτε
7: αμέσως. Για δύο χρόνια. Και τότε η Επιτροπή μελετά την υπόθεση.
6: Μην κάνετε αυτά που έκανε ο Σάντα, δηλαδή, ο οποίος μόλις έφυγε, πήγε κατευθείαν στην αγκαλιά του Πούτιν.
7: Ακριβώς. Ναι. Και τότε μου απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μου λέει: όλα είναι καλά, είναι πολύ ευγενής ο σκοπός που υπηρετείτε, βεβαίως. Και τότε ρωτάω εγώ: μπορώ να έχω αποδοχές? Και μου λένε: ναι, για ποιο ποσό μιλάμε? Μιλάμε για 5.000 ευρώ το μήνα, που σημαίνει ότι είναι γύρω στα 3.500 ευρώ το μήνα, διότι ναι, μεν το ενέκρινα. Εγώ στη συνέχεια για ένα χρονικό διάστημα και τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα.
6: Αυτό είναι το ξέπλυμα χρήματος. Αυτή είναι η ποινή. Διώκεστε για ξέπλυμα χρήματος.
7: Όχι, δεν διώκομαι, δεν διώκομαι πουθενά. Δεν υπάρχει δίωξη. Συζήτηση γίνεται.
6: Πώς προκύπτει το ένταλμα τότε?
7: Το ένταλμα έρχεται να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι αστυνομικοί στο Βέλγιο προσπαθούν να διευρύνουν τη βάση της έρευνας και λένε: δεν μπορεί η υπόθεση του Qatar Gate να μην έχει σχέση με την Επιτροπή. Έλα όμως που βγαίνει η Επιτροπή με τον εκπρόσωπό της και τότε και χτες το είδατε και λέει: δεν έχει καμία σχέση.
6: Ο κύριος και Αβρόμος, δεν ζητήθηκε και νομική συνδρομή διάβαση.
7: Καθόλου, μα δεν πρόκειται. Ωραία, να ζητήθηκε.
6: Γιατί δεν πήγατε τότε να εσείς, κύριε Αβραμόλου, λένε, διατείνονται οι βελγικές αρχές ότι σας κάλεσαν να σας εξετάσουν. Γιατί δεν πήγατε?
7: Αυτό έγινε πριν από 6 μήνες. Ναι. Λένε: ελάτε, λέει, να σας ερωτήσουμε. Και τους λέω: κοιτάξτε, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Μπορώ όμως, αν στο βαθμό που κρίνεται ότι μπορώ να συνεισφέρω στην διερεύνηση, να απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις θέλετε. Γραπτώ σε αυτά. Στείλτε με ένα ερωτηματολόγιο ή στείλτε κάποιον
6: ερώτημα. Φοβηθήκατε μήπως σας κρατήσουν εκεί?
7: Όχι, βέβαια, δεν κράτησα καθόλου. Δεν έπρεπε να πάω. Και δεν έπρεπε να πάω γιατί, να σας πω κάτι, εγώ είμαι πρώην επίτροπος. Δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση. Αν αυτοί θέλουν να δημιουργήσουν εκεί εντυπώσεις, είναι δικό τους θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν έχει καμία σχέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Qatar Gate. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σας είπα, το ένα είναι κοινοβούλιο, το άλλο είναι.
6: Άρα, εσείς προτού εγγραφείτε, αποδεχτείτε την πρόσκληση Παντσέρη, που ο οποίος δρά χωρίς να το ξέρει η Επιτροπή.

0: Ομάν, Κατάρ, όλοι αυτοί που ζητούσαν τι, για να εξηγήσω κάτι. Για ποιο λόγο επιχειρείται αυτή η σχέση? Όλες αυτές οι χώρες ζητούν από την Ευρώπη να απελευθερωθούν οι πολίτες τους από την βίζα. Και όλοι καλυπευάλλουν αιτήσεις. Η Ευρώπη θέτει κάποιες προϋποθέσεις. Η αρμόδια επιτροπή κάνει τις έρευνές της. Οι experts, οι ειδικοί πηγαίνουν εκεί και λένε: έχετε τηρήσει τις προϋποθέσεις που τηρούνται? Και έρχεται η στιγμή που αποφασίζει η επιτροπή κατά πόσον θα τους χορηγηθεί το visa waiver, δηλαδή η απεριθώρηση βίζας. Ποιος είναι λοιπόν αρμόδιος την εποχή εκείνη? Ο κύριος Αβραμόπουλος. Γιατί εγώ δεν είχα μόνο τη μετανάστευση, είχα τη Σέγγεν, είχα τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, το ισχυρότερο χαρτοφυλάκιο που είχε ποτέ η Ελλάδα. Έρχεται λοιπόν η στιγμή, και αυτό το αποκαλύπτω τώρα, που κλείνει αυτή η διαδικασία. Και στέλνω ένα έγγραφο τότε στο Κατάρ και τους λέω: κύριοι, δεν μπορείτε να πάρετε αυτήν την.
1: Από την ώρα που δεν πληρείτε τις προϋποθέσεις.
0: Και κλείνει η ιστορία.
1: Οπότε αυτοί πιάνουν το παντσέρι.
0: Όχι, καμία σχέση. Ο παντσέρι δεν υπάρχει εδώ. Έρχεται η καινούργια επιτροπή, η οποία επανεξετάζει την αίτηση, και αυτή είναι που αποφασίζει πλέον να δοθεί. Δηλαδή καμία σχέση με τη δική μας επιτροπή, Juncker. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Ο παντσέρι όμως, εδώ είναι το θέμα, έχει μεν φτιάξει την παρέα του εκεί πέρα και προσπαθεί ενδεχομένως να επηρεάσει, αλλά όχι την επιτροπή. Πού προσπαθεί να επηρεάσει?
1: Το κοινοβούλιο.
0: Έρχεται λοιπόν η διαδικασία όπου λέει: περνάει από την επιτροπή, όχι τη δική μας, την επόμενη, πάει στο συμβούλιο, δηλαδή στα κράτη-μέλη. Όλοι ομόφωνα λένε ναι, να δοθεί αυτή η άδεια. Και πάει και στο κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο περνάει δύο στάδια: την επιτροπή, την αρμόδια, τη ΛΥΜΠΕ, και την ολομέλεια. Στην επιτροπή, εκεί δηλαδή που συνήλθε η επιτροπή και οι καταβιανοί το είχαν έτοιμο, γιατί τα είχαν καταφέρει, είχαν ανταποκριθεί στις προϋποθέσεις, παρεμβαίνει ο κύριος Παντσέρι με την υπόθεση Καϊλή. Δηλαδή ξαφνικά τι κάνει, κατά την γνώμη μου, προσπαθεί να χρηματοδοτήσει ευρωβουλευτές. Αλλά άλλο ευρωβουλευτές, άλλο επίτροπη. Εμείς δεν έχουμε κανένα σχέση. Είναι δύο διαφορετικά όργανα. Αυτό λοιπόν προέκυψε στο θέμα.
1: Χρηματοδοτήσει, χρηματίσει δηλαδή.
0: Δεν ξέρω τι έκανε. Αυτό λένε οι έρευνες. Είναι, δεν είναι, θα το δείξει η απόφαση του δικαστηρίου.
1: Αλλά και πάλι σε ό,τι αφορά στο σκέλος των βελγικών αρχών και στην διερεύνηση της υπόθεσης Καϊλή, ο κ. Δημητρακόπουλος έχει πει άλλα πράγματα ως προς την εξέλιξη.
0: Αλλά δικηγόρος τη δουλειά του. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι βγαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή Διοντολογίας, εμένα δηλαδή μου δίνει την άδεια να γίνω μέλος αυτής της οργάνωσης, και η Επιτροπή Διοντολογίας και η ίδια Επιτροπή με υπογραφή Φόντερ Λάιεν. Τα είπαμε τότε, τα ξαναλέμε και τώρα.
1: Ωραία. Και εσείς λοιπόν την αμοιβή αυτή τη δηλώνετε και φορολογήσετε για την αμοιβή την οποία πήρε.
0: Και το ελληνικό κράτος.
1: Πότε παραιτηθήκατε από αυτήν τη θέση?
0: Από την ώρα που ακούστηκε ότι αυτό που έγινε, όχι μόνο εγώ. Και ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας και όλοι είπαμε: δεν έχουμε καμία σχέση, τελειώσαμε, κλείσαμε. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα δηλαδή εκεί. Ναι, και καλά κάναμε.
1: Ναι. Θέλει λοιπόν, άρα οι βελγικές δικαστικές αρχές θέλουν να ξαναφουντώσουν.
0: Όχι οι δικαστικές, οι αστυνομικές αρχές.
1: Οι αστυνομικές αρχές. Ούτε καν η δικαιοσύνη. Δεν εμπλέκεται η δικαιοσύνη στη δική σας κλήτευση τώρα.
0: Όχι βέβαια, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι όλη αυτή η ιστορία επέχει και ακυρότητα. Διότι όλη αυτή η διαδικασία έγινε από τέσσερις αστυνομικούς, οι οποίοι προφανώς επειδή εκεί αυτοί ανακρίνονται γιατί δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, και λέει: δεν διευρύνουμε το θέμα. Το θέμα είναι η ανταπόκριση που είχε και η αντανάκλαση που είχε στην Ελλάδα, γιατί όλοι μιλάνε για αυτό.
1: Γιατί σε μια στιγμή που η διαφθορά είναι μείζον θέμα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, φυσικό. Το να πούμε ότι ζητείτε η κλήτευση και με ένταλμα συλλήψεως σε έναν βουλευτή όπως και πρώην επιτροπό όπως εσείς, δεν είστε και. Δεν είστε από τη μάζα των πολιτικών, ξεχωρίζετε. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί αμέσως εντυπώσεις μέσα σε όλα όσα έχουν προηγηθεί αναφορικώς και με τους υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το καταλαβαίνω. Και θέλω να πω ότι πώς φτιάχνετε.
0: Κύριε Παντοσάντη, καταρχήν δεν είναι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι βελγική αστυνομία. Και εδώ βγαίνει χτες ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, γιατί ρωτήθηκε από κάποιο δημοσιογράφο, δεν το έκανε μόνος του, και λέει: δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση ασυλίας, ούτε έχουμε λάβει αίτημα από τον ίδιο τον κύριο Αβραμόπουλο. Και δεν πρόκειται να υποβάλει αίτημα. Γιατί δεν έχω κανένα λόγο. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορά. Και γι' αυτό τον λόγο δεν ανταποκρίθηκα και στην προσκλήση.
1: Άρα τώρα εσείς τι κάνετε από εδώ και μετά?
0: Λοιπόν, το αφήνω. Είπα ότι εγώ είμαι στην διάθεση της ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία αυτή τη στιγμή, από την ώρα που αρθεί η ασυλία, θα μπορέσει να αξιολογήσει και να κρίνει. Και θα κριθώ από τους Έλληνες, από την ελληνική δικαιοσύνη. Θα με καλέσουν και θα μου πούνε: αυτές οι κουταμάρες που λένε όλοι αυτοί εκεί, απάντησέ μας. Και εγώ θα απαντήσω. Και βέβαια είπα ξεκάθαρα και το επαναλαμβάνω και τώρα: ναι, τίθεμαι στην διάθεση της ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά όχι της βελγικής. Η άρση ασυλίας έχει να κάνει με την ελληνική δικαιοσύνη, την οποία εγώ εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι.

0: γιατί αυτή θα κάνει καλύτερα τη δουλειά της. Τι κάνουν τώρα οι Βέλγοι, είναι δικό τους θέμα.
1: Άρα εσείς θα ζητήσετε άρσες ηλίας.
0: Το έχω ζητήσει, το έχω πει δημόσια. Και πρόκειται να συνέλθει η αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Γιατί τώρα, για να κλείσει αυτό το θέμα και τυπικά. Τώρα, τι περιέχει η δικιά τους αιτιολόγηση, είναι κουταμάρες, σας το λέω από τώρα. Γιατί λέει πήγατε, λέει, ταξίδι στο Κατάρ, μα γιατί ήμουν προσκεκλημένος ως αρμόδιος επίτροπος να μιλήσω για θέματα ασφάλειας. Το να πας σε αυτή τη χώρα που τότε κατηγορείται για την τρομοκρατία και να τους τα βάλει, να τους τα πει σχήμα ή να τους μιλήσει για ανθρώπινα δικαιώματα. Και το έγγραφο που τους έστειλα τότε λέγοντάς τους ότι δεν πρόκειται να πάρετε το visa waiver, δηλαδή την ελεύθερη visa, ήταν ξεκάθαρο στη διατύπωση μέσα. Διότι πρέπει να λύσετε τα προβλήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα θέματα ασφαλείας.
1: Το ταξίδι σας, αυτή σας την παρουσία.
0: Όχι, δεν είναι κάτι, είναι δημόσιο αυτό.
1: Αυτό λέω. Τέτοιο θέμα.
0: Αυτοί ρωτάνε. Μάλιστα. Γιατί πήγατε. Γιατί πήγα στον Μπακού. Γιατί με καλεί τον Μπακού στο Μπακού Global Forum. Γιατί αυτόν τον καιρό εγώ είμαι σε 5 think tanks και συμμετέχω, μοιραζόμενο τις απόψεις μου και τις αντιρρήσεις μου, σε όλο τον κόσμο.
1: Με καλούν από τον κόσμο. Αυτά τα ερωτήματα, αυτά
0: από που... αστυνομικούς προέκυψε. Μάλιστα. Και προσέξτε και κάτι άλλο. Δεν εστάλει στην ελληνική δικαιοσύνη. Εστάλει στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Δεν πήρε κάποιο μήνυμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης ή αρμόδιες δικαστικές αρχές. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει μια περίεργη κατάσταση, η οποία όμως προκάλεσε ένα ζήτημα. Οφείλω να το διευκρινίσω και από εκεί και πέρα ας αναλαμβάνουν οι δικαστικοί να λύσουν το πρόβλημα. Κοιτάξτε, είπα στην αρχή κάτι που δεν είναι στη φρασιολογία δική μου. Πρόκειται μια ανοησία, μια μπουρδα. Παρ' όλα αυτά, αναστάτωσε τον κόσμο εδώ και προκάλεσε και πολλά ερωτηματικά. Και ξέρεις, έχεις και το κομμάτι το δικό σου, που όλοι λένε κάτι, τίποτα δεν έγινε. Σας διαβεβαιώνω, γιατί ξέρω πολύ καλύτερα από τον καθένα πώς έχουν τα πράγματα. Υπήρξα ο επίτροπος με το ισχυρότερο ελληνικό χαρτοφυλάκιο. Είχα τη μετανάστευση και την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης στα χέρια μου. Είμαι αυτός που έστησε την ατζέντα για την αντιμετώπιση αυτών των μεγάλων ζητημάτων. Και αυτή τη στιγμή όλοι μιλάνε για την εποχή τη δική μου στην Ευρώπη. Τώρα από εκεί και πέρα, πολιτική κάνουμε. Και στην πολιτική πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα. Και για τα μικρά και για τα μεγάλα και για τα ασήμαντα και για τα ασημαντικά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένω να συζητήσουμε λίγο τα διεθνή και κυρίως τα ενωτικά.
0: Έμα αυτά είναι τα σημαντικά, yeah. Γιατί εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά εκεί κάτω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ,
0: ευχαριστώ
1: κύριε
0: Παπαδόπουλε.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ώρα είναι 8 και 22 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, πρώτου διαλύματος. Να υπενθυμίσω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ στην αλλαγή του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το έτος 2025 είναι το ένα από τα μη κρατικά πανεπιστήμια ως παράρτημα του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο πήρε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα. Έχοντας ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πανεπιστήμιο Κιλ, με τις πληροφορίες στο kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr, Υποκράτους 33. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.

0: μαθαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Καλό πρωινό, αδέλφια, αγαπημένες, αγαπημένοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εργασία σας εύχομαι, καλή πεζοπορία, καλή γυμναστική, καλό καφέ, ό,τι καν κάνετε, εν πάση περιπτώσει, ή καλό ύπνο, αν πηγαίνετε τώρα για ύπνο. Ανέβαινα χθες στη Συγκρού πηγαίνοντας προς ψυχικό. Ο Μάριος μου τα γράφει όλα αυτά. Οι χάρτες έλεγαν 25 λεπτά. Ξαφνικά ο δρόμος κλείνει. Έφαγα μια μισή ώρα για να διανύσω 5 χιλιόμετρα. Επειδή πάω πάντα με τους χάρτες, οι διοργανωτές και η τροχεία, δεν ξέρω αν είναι υποχρεωτικό, θα μπορούσαν να ενημερώνουν τους χάρτες ότι θα κλείσουν τους δρόμους για να μην ταλαιπωρούμαστε. Οι χάρτες έδειχναν όλη τη διαδρομή μπλε και προσπαθούσαν να με βγάλουν στο κλειστό δρόμο. Προφανώς γιατί ήμουν από τα πρώτα αυτοκίνητα που κλείστηκαν. Μεσχέ μηνυμάλα, ακούμε για δεύτερη μέρα. Αν υπήρχε ενημέρωση, συνεχίζει ο Μάριος, σε 25 λεπτά πάλι θα ήμουν στον προορισμό μου από εναλλακτικές ή δεν θα πήγαινα καθόλου στο κέντρο. Επειδή έτυχε στο Παρίσι κάτι παρόμοιο, ο χάρτης ήταν ενήμεροι πολλές ώρες πριν, αλλά εδώ μπανανία. Συντονισμός, πέραν το ότι κλείνει για ψιλοπίδημα, θα με συγχωρείτε, το κέντρο της πόλης, βασανίζοντας αυτούς που κατοικούν κατά κύριο λόγο στο κέντρο, αλλά και τους διερχόμενους από το κέντρο. Μάριε, σε ευχαριστώ πολύ. Πίσω από κάθε κλείσιμο, ξέρω, θα αντιτείνεται τώρα ότι υπάρχει πάντα ένας σοβαρός ιερός λόγος. Ένα μήνυμα, μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης για ένα μεγάλο θέμα κτλ. Αλλά ναι, αλλά η ταλαιπώρια, δεδομένου ότι η πόλη αυτή δεν μας χωράει. Και όταν δεν μας χωράει κάτι, προσπαθούμε να το διευκολύνουμε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι πολύ άδικο. Χθες το πρωί, τέτοια ώρα, ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοίδης εξηγούσε πώς προσπαθούν να βοηθήσουν κάπως. Το απόγευμα, ο Μάριος δεν έβρισκε εξυπηρέτηση από τα συστήματα. Ο Μάριος και όλοι οι υπόλοιποι όσοι εμπλακήκατε χθες και βασανιστήκατε. Απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, εδώ και 90 χρόνια είχαν φτιαχτεί αυτές οι περίφημες εργατικές κατοικίες που έχουν και το περίφημο στυλ Bauhaus, το γερμανικό. Λογικά, αν δεν είχαμε αυτή την αβελτηρία του κράτους και τη φοβία των διοικούντων, διαχρονικά των διοικούντων, των Πασόκων, των Δημοκρατών, των Αριστερών, όλων εν πάση περιπτώσει, αν είχαν τη φοβία στη όταν λέμε κράτος, το κράτος πρέπει να διαχειρίζεται και να παίρνει αποφάσεις. Στον τόπο μας, ξέρετε που είναι ο μεγάλος φόβος, παρά το γεγονός ότι βγαίνουν αποφάσεις, ότι πρέπει να γκρεμιστεί ένα φέρετο και το επικυρώνει η ανώτατη δικαστική αρχή, ας πούμε. Αυτό δεν εκτελείται ποτέ, γιατί πάντα αυτός που έχει τοποθετηθεί να κάνει το δημόσιο έργο, να έχει το δημόσιο ρόλο, αυτός πάντα είναι φοβικός απέναντι στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν αφήσαμε να κακοφορμήσει η ιστορία των κατοικιών που φτιάχτηκαν πριν από 90 χρόνια για να στεγάσουν τους πρόσφυγες, τα περίφημα προσφυγικά, ανάμεσα στην ελληνική αστυνομία, που προσέξτε έχει σημασία που βρίσκονται αυτά τα κτίρια, είναι ανάμεσα στην ελληνική αστυνομία και στον Άριο Πάγο. Άρα κάθε ένας αντιεξουσιαστής, αντικρατιστής, αντιπαπαρίδης, αντί-αντί, εκεί λέει, α, εδώ είναι, εκεί που νιώθω εγώ σαν το γαλατικό χωριό. Θα αντισταθώ.
1: Κόσμος 96,5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 231-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Είναι φώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Δύο μικρά βιβλιαράκια γεμάτα όμως ιδέες και περιεχόμενο. Δύο μικρά βιβλιαράκια ικανά από αυτά που παίρνεις μαζί σου στο μέσο μαζικής μεταφοράς χωρίς να ενοχλείς. Το πρώτο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη. Ο τίτλος «Το τελευταίο φως της Πατησίων» το έγραψε ο Χρήστος Χαλικιάς. Σε ένα Airbnb στην Κυψέλη ένας άντρας βρίσκεται νεκρός. Καμία διάρρηξη, κανένα ίχνος πάλης, ένα δωμάτιο τακτοποιημένο σε βαθμό που δεν εξηγείται και ένα ποτήρι νερό που δεν ταιριάζει με τίποτα από όσα λέει η σκηνή. Ο Χρήστος Χαλικιάς είναι εικαστικός καλλιτέχνης, σκηνοθέτης, μεταφραστής και αρθρογράφος, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Καλοτάξτε το βιβλίο του με τον τίτλο «Το τελευταίο φως της Πατησίων, πρώτη ύλη». Δεύτερο βιβλίο, κυρίες και κύριοι, από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο του Edgar Morin. Ο Edgar Morin, κυρίες και κύριοι, υπήρξε Γάλλος κοινωνιολόγος, φιλόσοφος. Η ιστορία δεν έχει πάψει ποτέ, όπως έλεγε, να είναι αντικείμενο αναστοχασμού για τον ίδιο και μάλιστα χωρίς να εξαιρούνται ιστορικά γεγονότα στα οποία είχε και ο ίδιος ενεργό συμμετοχή. Το βιβλίο του Edgar Morin κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση Ανδρέα Παπά. Edgar Morin μας δίνει ιστορία μαθήματα, ερωτηματικό, και μάλλον μας δίνει μαθήματα. Επαναλαμβάνω, θα τα βρείτε δύο βιβλία στα βιβλιοπωλεία σήμερα. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας, και αρχίζω αμέσως από τον Πειραιά. Γιατί το δεξιόστροφο του λιμανιού, τώρα τα τελευταία 10 λεπτά, δυσκόλεψε πάρα πολύ. Και έτσι, από την Ιατιώνια ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας δηλαδή, πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και εν συνεχεία και τη Δημητρίου Γούναρη, έχετε προβλήματα. Έχει αρχίσει και η 37 του Συντάγματος να σας προβληματίζει, η ακτή Μιαούλη σε κάποια κομμάτια και βεβαίως η παραλιακή προς τον Πειραιά. Από το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς τον Πειραιά και την πλατεία Υποδαμίας. Και τα δύο ρεύματα της Κηφισού είναι σχεδόν ακινητοποιημένα ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα. Αρκετά προβλήματα έχει ο Σκαραμαγκάς. Καλύτερη από ό,τι περιμένουμε είναι η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της. Έχει κίνηση, αλλά είναι καλύτερη. Μεγαλύτερη κίνηση αντιθέτως έχει η κάθοδος της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή, κυρίως στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Και για την έναρξη, άλλα δύο βιβλία, φίλες και φίλοι. Και τώρα, καθώς σας υποδέχομαι τους φρέσκους και τις φρέσκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, από τις εκδόσεις Keybooks.

0: Το πρώτο είναι του δόκτωρος Νικόλαου Δημητριάδη με τον τίτλο «Στα άδυτα του νου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από την νευροεπιστήμη». Είναι ο υπότιτλος. Ο δόκτωρ Νικόλαος Δημητριάδης εφαρμόζει την νευροεπιστήμη στις επιχειρήσεις και στην εκπαίδευση τα τελευταία 20 χρόνια και έχει βραβευτεί για τη δουλειά του στον χώρο της έρευνας και της επικοινωνίας. Ενδιαφέρον μου ακούγεται ο άνθρωπος αυτός. Λέω να τον παρουσιάσουμε κάποια μέρα. Πιθανώς να τον ξέρετε ήδη, και εγώ του πάντως ευχαριστώ τις εκδόσεις Key Books που μαθαίνω πολλά πράγματα έτσι βλέποντας βιβλία. Το δεύτερο από τον ίδιο εκδοτικό οίκο της Τζίνας Πούλου με τον τίτλο «Γεννήθηκες για να τραγουδάς. Πώς η επιστήμη της φωνής μεταμορφώνει τον εγκέφαλο και την ψυχή». Έχουν πέρασει αυτά τα βιβλία πάντως, να σας πω την ίδια. Αυτό καταλαβαίνω, γιατί τουλάχιστον να υπάρχουν εκδόσεις όπως αυτός ο εκδοτικός οίκος που ειδικεύεται σε βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν μυαλό, ψυχή και τέτοια πράγματα, αυτοέλεγχος και όλα αυτές τις ιστορίες. Πού είχαμε μείνει? Α, είχαμε μείνει στα προσφυγικά. Προσέξτε, αν το είχαμε τακτοποιήσει το κράτος μας, δηλαδή οι διοικούντες δηλαδή, και δεν ήταν τόσο φοβικοί, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποιος αναλαμβάνει να διοικήσει, αλλά αν είναι να είναι φοβισμένος και τρομοκρατημένος, δεν έχει λόγο να ασχοληθεί με τα κοινά. Διότι αλλιώς θα έχουμε ένα κράτος το οποίο στο πρόβλημα δεν θα μπορεί να το αντιμετωπίσει, και έχουμε τέτοιο παράδειγμα κράτους που τα αφήνουμε όλα τα ζητήματα να καταλήγουν και να ζέχνουν στο τέλος. Αν είχαν μείνει ένας από αυτά τα κτίρια, ένα, για να θυμίζει την αρχιτεκτονική στυλ Bauhaus, και κάποια άλλα δύο-τρία δοσμένα, ας πούμε, για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των συγγενών ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας ή και το Ελπίς πιο πάνω, αυτό θα είχε ένα νόημα. Θα είχαμε επιτελέσει έναν κοινωνικό σκοπό. Το κράτος μας θα φρόντιζε ανθρώπους συγγενείς ασθενών, αντί να τρέχουν στα ξενοδοχεία, να έχουν ένα χώρο οι άνθρωποι να κοιμούνται όσο συγγενείς τους είναι μες στο νοσοκομείο. Δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά. Αφήσαμε αυτά να καταληφθούν από διαφόρους τώρα, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται άστεγοι, αναρχικοί, αναρχοαυτόνομοι, αντί έτσι, αντί αλλιώς, αντί γιουβέτσι, οι οποίοι ζουν σε κτίρια επικίνδυνα επί της ουσίας, αλλά δεν τολμάει κανείς να τα αντιμετωπίσει. Αν τα είχαμε ρυθμίσει όλο αυτό το πράγμα, τώρα που θα αλλάξει εκεί το περιβάλλον με το γήπεδο του Παναθηναϊκού και θα γίνει η ανάπλαση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, θα είχαμε έναν τεράστιο χώρο πρασίνου που θα τον απολαμβάνουν οι κάτοικοι και του κέντρου της Αθήνας και του Γκίζη, που είναι μια ιδιαιτέρως πυκνοκατοικημένη περιοχή. Αλλά Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος υπέστη την επίθεση από τους αναρχικούς.
1: Η τρομοκράτηση μιας ολόκληρης γειτονιάς συνιστά ευθεία προσβολή των θεσμών και του κράτους δικαίου. Το ζήτημα των προσφυγικών είναι αποτέλεσμα δεκαετιών αδράνειας και διαρκούς μετάθεσης ευθυνών. Είμαστε οι μόνοι που καταθέσαμε δημόσια ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο για αξιοπρεπή στέγαση και φροντίδα για όλους, χωρίς κατεδαφίσεις, χωρίς εμπορευματοποίηση.
0: Γεγονός είναι. Ο Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής, τολμά. Αλλά τολμά, έχοντας ένα βαρύ ιστορικό που το παραλαμβάνει ο έρμος, δέχεται τώρα τη μήνυ όλων αυτών των αρχικών. Επαναλαμβάνω, υπάρχει και μία σε εξέλιξη απεργία πείνα ενός ανθρώπου, ο οποίος διατείνεται ότι απεργεί για 120 ημέρες. Το καταθέτω. Ο Μπόμπι Σάντς είχε πεθάνει σε 70 ημέρες. Θυμίζω, απλώς το θυμίζω, για να δεν θέλω να μπερδευτώ σε απεργίες πείνες και σε τέτοια πράγματα με αναρχικούς. Δεν θέλω να μπερδευτώ. Θυμόσαστε τι έγινε με τον πατέρα Ρούτσι και πού κατέληξε η ιστορία. Φοβάμαι ως το τέλος θα βγουν και τίποτα κυβερνητικοί και θα λένε γρήγορα τακτοποιήστε το θέμα. Γιατί θα γίνει σούργελο στο τέλος, αλλά ας μην κάνω εγώ προβλέψεις. Εγώ θα σας ψυχαγωγήσω τώρα, κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ, αγαπητέ μου Κωστάκη. Ένα τραγούδι. Ξέρω, πάλι σε ευνηδιάζω. Το καταλαβαίνω. Είμαι αυτός ευνηδιαστικός τύπος. Κωστάκη, μόνο εσύ ξέρεις να τα επιλέγεις αυτά τα τραγούδια. Εσύ και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πρώτης ψυχαγωγίας, οφείλω κυρίες και κύριοι να σας πω δύο πραγματάκια. Σας έχω μιλήσει για τους προπομπούς του Αλέξη Τσίπρα. Είναι κάτι εξαπτέρυγα, τα οποία έχουν βγει και προαναγγέλουν τον ερχομό του Μεσσία. Αγόρια και κορίτσια τα οποία παραλαμβάνουν κάτι ανοησίες περί οικονομίας, φορολογίας, όχι απλώς κουταμάρες, βλακίες, αριστεροαϊδίες, οι οποίες, δεν ξέρω, εκπροσωπούν τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν το ξέρω, δεν είμαι συνομιλητής του, δεν γνωρίζω, αλλά πραγματικά τον ρωτούσα, του έλεγα, πρόεδρε, αυτές όλα τα μπι που ακούγονται είναι αυτά που θες να πεις εσύ? Δεν ξέρω. Προσέξτε όμως τώρα, είναι τώρα, δεν μπόρεσα δύο μέρες, αλλά σήμερα Τετάρτη είναι η στιγμή να το κάνω. Οι προσεκτικοί αναγνώστες της εφημερίδας Καθημερινή δεν μπορεί να μην προσέξατε δύο πορτρέτα τα οποία φιλοτέχνησε η εφημερίδα με τη γραφίδα της κυρίας Νεκταρίας Σταμούλη και τη γραφίδα της κυρίας Αγγελικής Σπανού στο φύλλο της Κυριακάτικης Καθημερινής της περασμένης Κυριακής. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς που δεν γνωρίζουμε ή ξέρουμε το μισό της ιστορίας, ας πούμε εγώ, ξέρω έναν τους δύο, δεν ήξερα τον δεύτερο όμως, και αντελήφθη αμέσως ότι ποιος, ένας, δεν μπορεί, κάποιοι σοβαροί άνθρωποι θα βρίσκονται πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Ένας λοιπόν από αυτούς σοβαρούς ανθρώπους ονομάζεται Κώστας Τούμπουρος. Ο κύριος Τούμπουρος ήταν συμφοιτητής του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται σοβαρός άνθρωπος ο κύριος Τούμπουρος, ο οποίος μετά τα νιάτα του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την αντίληψή του για την πραγματικότητα, μετά μπήκε στη ζωή και, όπως γράφει η κυρία Νεκταρία Σταμούλη, μετά τον φοιτητικό συνδικαλισμό, ο Τούμπουρος βάζει την πολιτική ενασχόληση στον πάγο, εργάζεται στην οικογενειακή κατασκευαστική και τεχνική εταιρεία και τα τελευταία χρόνια σε μια μεγάλη κατασκευαστική. Έχει συμμετάσχει σε διοικητικά συμβούλια εταιριών, περιβαλλοντικών έργων, έργων παραχωρήσεων και μεγάλων έργων υποδομής. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι σοβαρός. Είναι όμως ένας που έρχεται από τα παλιά χρόνια, μια παλιά φιλία του Αλέξη Τσίπρα, και είναι προφανώς ότι στα χρόνια της διακυβερνήσεως με έναν τρόπο τον βοηθά να του ανοίγει τις επαφές με αυτόν τον κόσμο που για τον Αλέξη Τσίπρα φαντάζομαι είναι πολύ συστημικός ή μας δουλεύει. Προσέξτε, εδώ με τον Αλέξη Τσίπρα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, επειδή είναι αυτό που λέμε μεγάλη μάρκα, ή μας δουλεύει, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια χαρά με τις κατασκευαστικές και με όλα αυτά, μας δουλεύει δηλαδή, ή είναι πραγματικά αυτό που δηλώνει, αριστερός, οπότε εκεί ο χαρακτηρισμός θα ήταν κάτι που δεν πρέπει να το πω γιατί θα το προσβάλλω. Καταλάβατε, εγώ έχω την εκδοχή ότι μας δουλεύει και μια χαρά συμπεριφέρεται αλλιώς στη λαϊκή και αλλιώς στο σαλόνι. Πιο πιθανό μου κάνει. Λοιπόν, εμάς περίπτωση, μην χάθουμε τώρα σε αυτά. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε έτσι κι αλλιώς, άμα δεν ξέρεις. Για μην λέω, για μην παρασύρωμαι. Λοιπόν, ο κύριος Τούμπουρος, λοιπόν, όπως διαβάζω από την Νεκταρία Σταμούλη, διαφωνεί με την έκδοση του βιβλίου. Προσέξτε, γιατί είναι σοβαρός ο άνθρωπος αυτός. Γιατί έχει δύο σοβαρές διαφωνίες, οι οποίες προκύπτουν από το πορτρέτο που του φιλοτεχνεί η κυρία συνάδελφος. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τούμπουρος λέει ότι διαφωνεί με την έκδοση του βιβλίου, αλλά μετά πείθεται ότι ήταν από τον Αλέξη Τσίπρα και ήταν λάθος η πρώτη του γνώμη. Okay. Και δεύτερον, δεν του αρέσει και ο τίτλος Ελλάς, που του το λέει αυτόν τον τίτλο σε ένα μάτς του Παναθηναϊκού ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στο χειμώνα. Το Φεβρουάριο του λέει, ξέρεις, βρήκα αυτό το όνομα. Δεν του αρέσει του κύριου Τούμπουρου, και πολύ σωστά δεν του αρέσει του ανθρώπου, αλλά λέει εκ των υστέρων ότι μου αρέσει. Τι να κάνει, φίλος του είναι. Εντάξει. Από τη μια πλευρά ο κύριος Τούμπουρος. Από την άλλη πλευρά η κυρία Αγγελική Σπανού φιλοτεχνεί το πορτρέτο του Γιάννη Βλαστάρη. Ποιος είναι ο Γιάννης Βλαστάρης? Επί 20 ετία διευθυντής στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, διευθυντής του περιοδικού Έψιλον, έκανε μια εποχή, ήταν έσπαγε κόκαλα. Προσέξτε, το παρελθόν του Βλαστάρη: μαχητικός κνήτης, σκληρός συνδικαλιστής της πανσπουδαστικής στο πολιτικό της νομικής. Για 20 χρόνια διευθυντής στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, με διαφωνίες με την εκδότρια, την Τεγοπούλου, και το 2019 ξαφνιάζει το σύμπαν όλο το αριστερό και τον αριστερούλιδον και πηγαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου να γράφει τους λόγους του Κυριάκου Μητσοτάκη. Απορούν οι δικοί του πώς έγινε αυτό. Ο Γιάννης Βλαστάρης δεν έχει καμία αναστολή να σταθεί δίπλα, γράφει η Αγγελική Σπανού, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρόλο που ερχόταν από αλλού. Κάποιος τον ρώτησε πώς ένας αριστερός έκανε τέτοιο άλμα Και θυμάται την απάντηση του Βλαστάρη που είπε: ο άνθρωπος που συνάντησα, ο Μητσοτάκης δηλαδή, είναι αδέσμευτος, καθόλου συμπλεγματικός, ιδεολογικά και ξέρει περισσότερη ροκ από μένα, λέει ο Βλαστάρης. Ο οποίος Βλαστάρης όμως τώρα ποιο είναι το προσόν του. Θα το καταλάβετε μέσα σε μία παράγραφο. Γράφει Ισπανού. Δεν είχε ούτε την απορία γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης του έδειξε τέτοια εμπιστοσύνη χωρίς να γνωρίζονται καλά. Η ερμηνεία που έδωσε ο ίδιος, ο Βλαστάρης δηλαδή, κάποια φορά που του ζητήθηκε είναι ότι χρειαζόταν τις διατυπώσεις και τον τρόπο σκέψης της μεταπολίτευσης, ο Μητσοτάκης δηλαδή, από έναν άνθρωπο του πεδίου. Ο Βλαστάρης είναι ο άνθρωπος του πεδίου, γιατί εκείνος ήταν, ο Μητσοτάκης δηλαδή, κλεισμένος σε μια βιβλιοθήκη του Χάρβαρντ και διάβαζε. Άλλωστε, ποιος ηγέτης, λέει τώρα Ισπανού, ποιος ηγέτης δεν θα θέλει δίπλα του έναν γνώστη των μυστικών του αντιπάλου που μπορεί να γράψει ένα συλληπιτήριο μήνυμα για τον θάνατο του Μανώλη Γλέζου και ταυτόχρονα μια ομιλία για το Κογκρέσο, ε? Σας λέω, ήταν από τις ωραιότερες σελίδες της Καθημερινής τον τελευταίο καιρό αυτά τα δύο πορτρέτα όπως τα διάβασα, του κυρίου Τούμπουρου και του κυρίου Βλαστάρη. Τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι τόσο ο κύριος Τούμπουρος, που είναι σοβαρός άνθρωπος, είναι προφανές αυτό, και ο Αλέξης Τσίπρας συμμερίζονται αυτό που θα ακούσετε τώρα για την ψυχαγωγία μας, κυρίες και κύριοι. Θα παρακολουθήσουμε τη συζήτηση που έγινε στο Contra Channel. Προσκεκλημένη είναι η κυρία Εύη Ρέτζου. Με συγχωρείτε, Εύα Ρέτζου. Ποια είναι η κυρία Ρέτζου? Είναι εικαστικός, μου λέει στο βιογραφικό της ο κύριος Διανύρης που το βρήκε, είναι αναπληρωτής τομεάρχης πολιτισμού εκεί στην Ελλάς. Αποφύτησε με άριστα από την ανώτατη σχολή καλών τεχνών της Αθήνας και από το 2006 δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στο χώρο της σκηνογραφίας, στα θέατρο και τηλεόραση. Τώρα, πώς έχει σχέση με τα οικονομικά, τι να σας πω, φαίνεται από τον διάλογο μεταξύ της δημοσιογράφου του Contra Channel και της κυρίας Εύα Ρέτζου. Παρακαλώ για την απόλαυσή σας 2,5 λεπτά να πάτε με κέφι στη δουλειά σας.
2: Τι θεωρείτε μεγάλο πλούτο, από ποιο εισόδημα και πάνω?
3: Λοιπόν, όλοι έχουμε εικόνα του τι σημαίνει μεγάλος πλούτος. Σίγουρα,
2: όχι,
3: πούμε, εγώ
2: για άλλους είναι διαφορετικός ο μεγάλος πλούτος.
3: Θα διευκρινιστεί και αυτό στην πορεία. Για μας έχει προτεραιότητα η διαχείριση και του δημοσίου χρήματος και των κοινοτικών πόρων. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
2: Δεν σας ρώτησα
3: τώρα
2: αυτό όμως. Τι εννοείται όταν λέτε μεγάλο πλούτο?
3: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία δεν είναι, λέτε.
2: Όχι. Είναι αυτός που έχει ταχύπλοιο και πισίνα μεγάλος πλούτος. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
3: Θα ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο εκ μέρους μου να το γενικεύσω τόσο.
2: Γι' αυτό έτσι το λέω.
3: Άρα δεν μπορώ.
2: Τι σημαίνει μεγάλος πλούτος?
3: Δεν μπορώ λοιπόν να σας απαντήσω σε μια τόσο σοβαρή ερώτηση τόσο επιπόλαια.
2: Εννοείται πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα, πάνω από 150, δηλαδή βάλτε μου ένα πλαφόν να καταλάβουμε.
3: Δεν υπάρχει το πλαφόν, για να σας το πω.
4: Κόσμος 96,5.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος, βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος, πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
6: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη, σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη, νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Πολύ δύσκολο πέρα.
2: Άρα κάποιοι αυτή με βάση τη λογική σας μπορούν να τα βγάζουν λίγο καλύτερα πέρα.
7: Προφανώς.
2: Πρέπει να φορολογηθούν.
3: Δεν είπα αυτό.
0: Πολύ ωραία. Η κυρία Λουκία Γκάτσου είναι η δημοσιογράφος από το Contra Channel, η οποία συζητεί με την κυρία Εύα Ρέντζου. Κυρίες και κύριοι, είναι από τα καλύτερα ηχητικά αυτής περίοδου. Φαντάζομαι ότι με αυτά και με αυτά ο Αλέξης Τσίπρας έφτιαξε χθες αυτήν το δικό του την σκιώδη κυβέρνηση, και φαντάζομαι ότι η σκιώδης κυβέρνηση θα έρθει να πει κάτι πιο σοβαρό, αν έχουν να πούν. Έχω αμφιβολίες επ' αυτού, αλλά όσο συνεχίζεται όλη αυτή την περατζάδα αυτόν τον καιρό, μάλλον δεν κάνει καλό, λέω τώρα. Θα μου πεις και εσύ, τι σε νοιάζει αν τι κάνει καλό ή όχι στον Αλέξη Τσίπρα. Το λέω απλώς γιατί έχουμε και δύο αυτάκια, έχουμε και μια δουλειά, και όσο μπορεί να φτάσει, εν πάση περιπτώσει, είπαμε μην ρυπαίνεται η ατμόσφαιρα. Διάλειμμα εδώ, αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης στις interview και ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2025 άλλαξε με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Υποδεχθήκαμε το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα, έχοντας ιστορία 80 χρόνων διεθνής διακρίσης και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Εκεί λοιπόν συναντώνται πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, φοιτητές με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, συγκεκριμένα πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα όπως ιατρικής νομικής ψυχολογίας, εμβιομηχανικής νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, και τα οποία δημιουργούν μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr, οι πληροφορίες που χρειάζεστε.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ο κύριος Μιχάλης Σάλας θα είναι μαζί μας αύριο στις 9 το πρωί, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Γιώργου Μουρούτη. Και αύριο ο κύριος Σάλας στις 9 το πρωί θα είναι εδώ για να μιλήσουμε γι' αυτό. Το διαβάζω αυτές τις μέρες το βιβλίο του, προκειμένου να είμαι έτοιμος για την αυριανή μας συνάντηση. Κύριε Δημήτρη Βασιλιάδη, της interview, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα. Καλημέρα σας για την υπομονή σας. Να είστε καλά.
6: Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία και να δηλώσω ότι εγώ δεν κινδυνεύω όταν έρθει ο κύριος Τσίπρας, ούτε κότερο έχω, ούτε πισίνα, οπότε μπορεί να το φορολογήσει. Εκτός αν πάνε πολύ καλά οι δουλειές, τώρα εκλογές έρχονται, κύριε Πορτοσάλτε, που μάλλον θα πάνε. Ίσως αποκτήσω μια πισίνα για να βάζω τη γυναίκα που έχει ένα πρόβλημα με τη μέση. Αυτό για θεραπευτικούς λόγους.
5: Για θεραπευτικούς. Άντε με το καλό. Άντε με το καλό, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Μπράβο σας. Λοιπόν, τι έδειξε τώρα η τελευταία. Την ανήγγυλα χθες, δηλαδή, αλλά την ακούσουμε έτσι για δύο λεπτά και μετά συνεχίσουμε μετά τις 9. Σύμφωνοι?
6: Σύμφωνοι. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι στη σφαίρα του 28-29% στην πρόθεση ψήφου. Αυτό σε εκτίμηση θα τη δίνει βέβαια σταθερά πάνω από 30%. Δεν έχουμε αυτοδυναμία, ακόμα και αν κατανοούμε τους αναποφάσεις με όποιον τρόπο η κάθε εταιρεία το κάνει. Φαίνεται ότι αυτή η αυτοδυναμία στην παρούσα φάση δεν είναι εφικτή. Βέβαια, δεν έχουμε στην παρούσα φάση εκλογές. Θα έχουμε το 2027, εκτιμώ εγώ. Άρα λοιπόν, ας συζητήσουμε τότε για την αυτοδυναμία. Έχουμε μία σταθεροποίηση, θα έλεγα, του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς στα ποσοστά, όχι στη δεύτερη θέση. Στη δεύτερη θέση την καταλαμβάνει, αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το δείχνει και η δική μου μέτρηση, θα το δείξουν και άλλες που θα έρθουν. Άρα λοιπόν έχουμε στη δεύτερη θέση, αλλά είναι σημαντικό το ότι βλέπουμε μία σταθεροποίηση. Δηλαδή δεν βλέπω να μπορεί να πάει πάνω από το 16%. Αν πάει στο 17%, ίσως να πάει, γιατί αν δεν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ που τον βρίσκω στη μισή μονάδα ή στη μία μονάδα, μπορεί κάποιος αυτό να το προσθέσει στο ποσοστό του κυρίου Τσίπρα και να κάνει το 16-17 μέχρι εκεί. Το Πασόκ, εντάξει, έχει χάσει περίπου 2 μονάδες προς τον κύριο Τσίπρα, αλλά έχει χάσει την ψυχραιμία του. Και αυτό είναι χειρότερο από τις 2 μονάδες. Δηλαδή, αν βρει ένα βηματισμό, καταρχήν πώς θα αντιμετωπίσει τα εσωτερικά του θέματα, να μην λέει άλλα το πρωί ο Δούκας, άλλα το μεσημέρι Διαμαντοπούλου και παράλληλα ο Γερουλάνος, που είναι ένα θέμα. Εάν μπορέσει να στήσει μια αντιπολίτευση όπως πρέπει, που να είναι ενδεχομένως ένα man to man απέναντι στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, δηλαδή να πει απέναντι στον άμυνα βάζω αυτόν, απέναντι στο οικονομικό βάζω αυτόν, τότε ενδεχομένως να επανακτήσει τις 2 μονάδες που έχει
5: χάσει. Αφού δεν το έκανε εδώ και 2 χρόνια, αυτό επανακάνει από την πρώτη στιγμή. Να πάει στο πεδίο του Μητσοτάκη. Δεν πήγε όμως, γιατί άλλο προγύρισε. Δεν ξέρει γιατί πίσω από την Κωνσταντοπούλου έτρεχε.
6: Εντάξει, είναι αργά για κλάματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, τι να κάνουμε τώρα.
5: Έστω και τώρα, λέτε, έστω και τώρα. Έχετε δίκιο, έστω και τώρα.
6: Μα έστω και τώρα, γιατί αυτό που μένει ως επίγευση στον ψηφοφόρο που θα πάει να ψηφίσει στην κάλπη είναι αυτό που θα δει τις τελευταίες μήνες.
5: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό, κύριε Βασιλιά.
6: Αν παραμείνει με υποκλοπές και πώς το λένε και ο ΠΚΠΕ.
7: Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 9.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
10: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
11: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
10: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
13: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
12: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
13: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
14: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
15: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
14: Electroteam Marketos.
15: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
14: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
15: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
14: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
15: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
14: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
15: και κινητό 6977 42 10 78.
14: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
15: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
14: Κινηθείτε.
15: Προς το συμφέρον σας.
14: Προς το συμφέρον σας.
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Έληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
18: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
17: Και μια Ελληνίδα μάνα, Λένα Διβάνη, έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα, στις ανόδους Συγκρού και Βασιλός Κωνσταντίνου, στον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρινη προς την Πατησίων, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Φαλιρικό Δέλτα προς την πλατεία Υποδαμίας και στο λιμάνι του Πειραιά από την Αιτιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Παραμένει διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού, στην περιοχή του Εγάλεο, λόγω αναζωπήρωσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Σε 11 η ώρα το πρωί στην πλατεία Κάνιγκος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν εξαγγείλει. Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν σε πολλές πόλεις της επικράτειας. Την ίδια ώρα, σε 11, είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Θα ακολουθήσει πορεία 12 προς το Υπουργείο Εργασίας. 4ωρης θέση εργασίας από τις 10 το πρωί ως 2 μετά το μεσημέρι και συγκέντρωση 11 στα γραφεία της Νομοσπονδίας Εμπορίου έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Παράλληλα, 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στην μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν κλήθηκε για εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές. Ο ίδιος ανέφερε ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις, ωστόσο έκρινε ότι δεν έπρεπε να παραστεί καθώς είναι πρώην Επίτροπος και ουδεμία σχέση είχε με την υπόθεση. Εάν θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις είναι δικό τους θέμα, τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πως είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Παρατεταμένο κύμα καύσων απλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες της χώρας που τίθεται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό έχουν επίσης τεθεί η Ισπανία και 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο. Σε ετοιμότητα πάντως για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες βρίσκονται η Πορτογαλία, το Βέλγιο αλλά και η Βρετανία, όπου πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και αύριο Πέμπτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτηση το Αμερικανός πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά του μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που εχθές το πρωί μαχαίρωσε τον σύζυγό της στο κέντρο της πόλης. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, υπευλήθησε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται φέροντας μεταξύ άλλων τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική ενημέρωση την πρώτη της νίκη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο πανηγύρισε η Πορτογαλία, η οποία επιβλήθηκε του Ουσμπεκιστάν με 5-0. Δύο γκολ σημείωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 συνεχόμενα μουντιάλ. Στους υπόλοιπους αγώνες, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Στον αγώνα Παναμάς-Κροατία, η Κροατία επικράτησε με 1-0. Και τέλος, με 1-0 έληξε ο αγώνας Κολομβία-Κόγκο.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
9: Οι δρόμοι που δεν έχουν αισθητή βελτίωση είναι η λεωφόρος Κηφισού, η οποία και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα, έχει τις συνήθεις καθυστερήσεις, η περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό και ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι υπόλοιποι δρόμοι είναι από ελαφρώς έως πολύ βελτιωμένοι. Κίνηση επίσης θα συναντήσετε, φίλες και φίλοι, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της λεωφόρου Αρδιτού, στο Σκαραμαγκά βεβαίως, στην Αττική Οδό με όχι μεγάλες καθυστερήσεις όμως και στην παραλιακή προς τον Πειραιά, η οποία βελτιώνεται. Ενώ είχε προβλήματα από το παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, τώρα τα προβλήματα έχουν περιοριστεί κατά μήκος του νέου Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Τετάρτης 24 Ιουνίου. Καλώς ορίσατε όλες και όλοι, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Υγεία να έχουμε, να παρευτούμε και σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι που λέτε χθες τα 30 χρόνια από την εκδημία του ηγέτου Ανδρέα Παπανδρέου. Όλοι οι Πασόκοι πήγαν στο μνήμα, στο πρώτο νεκροταφείο, να αφήσουν το λουδάκι τους. Μεταξύ αυτών και η βουλεύτρια Νάντια Γεννακοπούλου, από την οποία ξέφυγε αυτός ο βαθύς αναστεναγμός. Δεν πολύ ακούγεται, αλλά θα βοηθήσω εγώ τώρα να το καταλάβουμε όλοι. Άρε Ανδρέα, αυτό το αχ μπήκε από την ψυχή.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάμε με τραγούδι. Αυτή είναι η Lana Del Rey και εδώ είμαστε με το Blue Velvet.

0: πραγματάκια από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή σήμερα, φίλες και φίλοι. Εικονίζεται ο Νίκος Δαμουλής, ένας από τους ερασιτέχνες ηθοποιούς που πρωταγωνιστούν στη μεγάλη σφαγή των Β' Καπί Αλίμου, η οποία κυκλοφορεί από αύριο στα θαλινά σινεμά μας, γράφει η Καθημερινή. Η οποία εφημερίδα μίλησε με τον σκηνοθέτη Αθανάσιο Τόμι Σκλάβο για το φιλμ που ξεκίνησε σαν δημοτικό project και έχει τα φόντα να εξελιχθεί στην κωμωδία του καλοκαιριού. Μεγάλη σφαγή των δεύτερων Καπί Αλίμου. Μπράβο, τι να πω. Φωτογραφία στο μέσον της πρώτης σελίδας από την εφημερίδα Καθημερινή. Τρία νοσοκομεία από το μέλλον. Τμήμα των εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, όπως φαίνεται η εκτεταμένη χρήση του ξύλου. Πρόκειται για μία από τις σχεδιαστικές πρωτιές των τριών νοσοκομείων που κατασκευάζονται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και θα παραδοθούν μέσα στο 2027 στο δημόσιο, φέρνοντας στη χώρα μας ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει διεθνώς στον σχεδιασμό μονάδων υγείας. Νομίζω το ένα είναι στη Σπάρτη, το άλλο είναι στην Κομωτινή και το άλλο είναι στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα τρία νοσοκομεία που δωρίζει στο ελληνικό κράτος το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συγκεκριμένα, νέο νοσοκομείο Κομωτινής, το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Αυτά τα τρία κτίρια τα οποία δωρίζει το ελληνικό κράτος. Τώρα, φαίνεται ότι το Μουντιάλ, τι να σας πω, δεν έχω γνώμη, θα φιλοξενήσω κάποιο πρωινό τον Αντώνη Καρπετόπουλο να κουβεντιάσουμε πώς βλέπει το Μουντιάλ, αλλά νομίζω ότι το Μουντιάλ είναι η αναμέτρηση, τι να σας πω, εγώ έτσι με τα λίγα που παρακολουθώ. Δεν έχω γνώμη για τις ομάδες. Τα λίγα που παρακολουθώ είναι η αναμέτρηση Ρονάλντο Μέση. Γιατί ο Μέση τώρα είναι ο super duper ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ στο Μουντιάλ, αλλά και ο Κριστιάνο Ρονάλντο που έβαλε τα 2 από τα 5 γκολ χθες της Πορτογαλίας έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 συνεχόμενα Μουντιάλ. Ψάχνουν να βρουν τίτλους, όπως καταλαβαίνεις, διότι τα έχουν κατακτήσει όλα. Είναι super duper πολύ εκατομμυριούχοι. Μη σου πω μήπως είναι και δισεκατομμύριο. Τι να σας πω, δεν ξέρω τα περιουσιακά τους, αλλά να είναι καλά οι άνθρωποι, να τα απολαμβάνουν. Τώρα όμως ψάχνουν να βρουν για την υστεροφημία τους τίτλοι που θα μείνουν στην ιστορία. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη για τους προηγούμενους, αλλά για εσάς που μπήκατε φρέσκοι στην ακρόαση, ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, δημοσκόπος της εταιρείας Interview, για την political χθεσινή του δημοσκόπηση. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε. Να σας δώσω ένα αποκλειστικό, θέλετε?
0: Αλίμονο, να μην θέλει δημοσιογράφος αποκλειστικό, μα τι λέτε τώρα?
1: Μια που μιλήσατε για το Μουντιάλ, την τελευταία μου έρευνα αυτή που, την οποία συζητάμε, βάζω πάντα και κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες κρατάω για μένα, έτσι για να παίρνω λίγο καλύτερα το σφιγμό της κοινής γνώμης. Ναι. Λοιπόν, ρωτήσαμε την ελληνική κοινή γνώμη, ποια εθνική ομάδα πιστεύει ότι θα κατακτήσει το επόμενο Μουντιάλ. Οι απαντήσεις είναι Αργεντινή το 21%, Γαλλία το 21%, Βραζιλία το 7%, Ισπανία το 6%, άλλοι λέει το 18%, υπάρχει μέσα βέβαια πολλή Αγγλία, κάτι το οποίο δεν είχα αναφέρει στην ερώτηση, και ένα 25% λέει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με την ελληνική κοινή γνώμη, φαβορή είναι η Αργεντινή και η Γαλλία.
0: Ναι. Προχθές διάβαζα στα νέα, έγινε μια έρευνα ανάμεσα στα πανεπιστήμια Ισπανίας, Μαδρίτης, ένα πανεπιστήμιο της Μαδρίτης και ένα της Σιγκαπούρης. Μελέτησαν σε ένα δείγμα 10.000 ανθρώπων ποια είναι η γνώμη για Μέση και Ρονάλντο. Και προκύπτουν και πολιτικά κριτήρια στα ποιοτικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι δεσμευμένα.

0: αποκαλυπτικό, αλλά βγαίνει ότι η πιο αριστερή, ας πούμε, στην αντίληψη λέω, δεν λέω αυστηρός, είναι με τον Μέση και η άλλη πιο συντηρητική με τον Ρονάλντο. Δεν βάζετε κι εσείς να δούμε τι παίζει στην Ελλάδα μεταξύ Μέση και Ρονάλντο?
1: Μπορώ να δω ποιοι από την αριστερά ψηφίζουν Αργεντινή, Γαλλία, Βραζιλία, ποιοι από τη δεξιά ψηφίζουν αντίθετα, ώστε να δούμε αν και εκεί είμαστε μαλωμένοι, να το πω έτσι, γιατί δεν τα βρίσκουμε συνήθως. Θα το δω, δεσμεύομαι να το δω, κύριε Πορτοσάλη, και ωραία, θα το στείλω στο mail σας.
0: Θέλω να πω στο κοινό, κύριε Βασιλιάδη, ότι εγώ σας γνώρισα. Δεν γνωριζόμαστε, δεν έχουμε ανταμώσει διαζώσεις που λένε, απλώς στο τηλέφωνο τα λέμε. Αλλά ένα απόγευμα, μια Παρασκευή που με κάνει την τιμή να με καλεί ο Δημήτρης Βενιέρης στην τηλεοπτική του εκπομπή στη Θεσσαλονίκη. Σας είδα εκεί και ήσασταν, μου αρέσατε γιατί ήσασταν γρήγορος και δίνετε ωραίες απαντήσεις, τσακ μπαμ. Οπότε εμένα μου αρέσουν λίγο τα γρήγορα. Μπορεί στα γρήγορα να κάνει κανείς σφάλματα, αλλά δεν μπορώ, σε σχέση με το αργό, προτιμώ το γρήγορο. Καταλάβατε. Δηλαδή, αναλαμβάνοντας το κόστος του λάθους, ας πούμε. Λοιπόν, και έτσι ξεκίνησα να σας φιλοξενώ. Λοιπόν, τώρα η κυρία Μαρία Νταλιάνη είναι συνάδελφός μου. Και μου λέει, μου βάζει τώρα μια ιδέα εδώ. Μου λέει, ο Αλέξης Τσίπρας στις πρώτες εκλογές του 23 περί 20%, με απλή αναλογική. Τώρα λέει, που όλοι καταραίουν στην αντιπολίτευση, έχει ταβάνι μόνο 16. Και σε εσάς απευθύνεται επί της ουσίας. Το 17% που πήρε στις δεύτερες εκλογές του 23 ήταν μια ειδική συνθήκη, ήδη είχε χάσει και δεν πήγαν να ψηφίσουν στις δεύτερες εκλογές του 23. Γιατί του βάζετε ταβάνι 16%, κύριε Βασιλιάδη?
1: Δεν βλέπω άλλες δεξαμενές. Έχει εξαντλήσει όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μέχρι και τις μετρήσεις πριν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στο 6-7% στην καλύτερη περίπτωση, και δημοσκοπικά, αλλά εκλογικά ήταν στο 17%. Άρα λοιπόν από εκεί έχει αντλήσει ό,τι ήταν αντλήσει. Έχει μείνει ένα ξέμπαρκο λίγο, κάτι στον Κασελάκη, λίγο κάτι στην Κωνσταντοπούλου, λίγο κάτι στη Νέα Αριστερά, το οποίο αν δεν κατέβουν αυτά τα κόλλα, δηλαδή αν δεν κατέβει η Νέα Αριστερά, αν δεν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ, μπορεί να φτάσει ξανά το ποσοστό του 2023. Από το ΠΑΣΟΚ, ό,τι ήταν να πάρει το πήρε νομίζω. Αυτός που έχει μείνει ΠΑΣΟΚ πλέον είναι ΠΑΣΟΚ. Τώρα δεν ξέρω αν εξακολουθούν να γίνουν λάθη μέσα στο ΠΑΣΟΚ ώστε να τροφοδοτήσουν πλέον τον κύριο Τσίπρα, αλλά δεν βλέπω από πού άλλο θα μπορούσε να αντλήσει.
0: Ναι. Δεξαμενές για το ΠΑΣΟΚ βλέπετε?
1: Κοιτάξτε,
0: η κυρία Νταλιάνη ρωτάει. Ναι.
1: Υπάρχει, κοιτάξτε, είχα κάνει μία έρευνα, εν πάση περιπτώσει, δεν δημοσιεύτηκε, για κάποιο πολύ σημαντικό πρόσωπο στο ΠΑΣΟΚ, όπου ήθελε να δει πώς και γιατί ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει. Και μετά με μια δική του ανάλυση είπε ότι πολλοί κόσμος που δεν πάει να ψηφίσει είναι ΠΑΣΟΚ. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον κάνουμε να ξαναψηφίσει. Δηλαδή, ο κόσμος βέβαια που δεν ψηφίζει, ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν ψηφίζει είναι γιατί δεν τον εκφράζει το πολιτικό σύστημα. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να μην τον εκφράζει το πολιτικό σύστημα, όταν το μενού έχει από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά και ό,τι θέλει ενδιάμεσα, είναι λίγο ένα επιχείρημα για να διαφύγει στην.
0: Κύριε Βασιλιάδη, μου εντάξει τώρα.
1: Να λέγαμε. Ναι. Κυρίως δεν πάνε να ψηφίσουν γιατί, θα σας πω και εδώ, βαριούνται ή γιατί το κόμμα τους το οποίο θέλουν να στηρίξουν δεν τους έχει πείσει ότι είναι κατάλληλο. Άρα λοιπόν για να φέρεις πίσω αυτόν τον κόσμο πρέπει να έχεις ένα πρόγραμμα, πρέπει να έχεις ένα λόγο, πρέπει να έχεις ένα αφήγημα. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ αυτό. Το ΠΑΣΟΚ, τη μόνη είδηση που παράγει είναι τι είπε ο Δούκας το πρωί, τι είπε ο Δούκας.
0: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, διάβαζα ένα ρεπορτάζ της Αγγελικής Πανού κάποιες Κυριακές πριν, δύο-τρεις Κυριακές πριν στην Καθημερινή. Και σας είχε πάρει και από εσάς μια. Είχε πάρει κάποιες δηλώσεις, ενώ είχατε συζητήσει. Και βάλατε κάποια θέματα για νέους. Εγώ λοιπόν θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Θέλω να πιάσουμε να συζητήσουμε λίγο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των έρευνων σας, γιατί βλέπω ότι ψαχουλεύετε διάφορα πράγματα, όπως τώρα αυτό που θίξατε, ας πούμε, γιατί δεν είναι ικανοποιημένος ο Έλληνας, τι ψάχνει ο Έλληνας, εν πάση περιπτώσει, τι θέλει το Ελληνόπουλο, τι είναι αυτό που παραζητεί, και να δούμε ακριβώς τι θέλουν και οι νέοι, κύριε Βασιλιάδη. Αλλά θα ήθελα να σας δώσω χρόνο να τα πούμε από τα επόμενα πρωινά της επόμενης εβδομάδας, εννοώ. Φαντάζομαι έχετε υλικό.
1: Έχω και φρέσκο υλικό, επειδή δεν έχετε χρόνο θα σας το στείλω και το βλέπετε εσείς από μόνος σας. Έχω φρέσκο υλικό για τους νέους. Τι θέλουν οι νέοι?
0: Τι ζητούν οι νέοι? Από τη ζωή τους γενικώς τι θέλουν οι νέοι?
1: Εργασία, ναι. Και η εκπαίδευση και η επιχειρηματικότητα, πράγματα τα οποία εγώ θα τα περίμενα ψηλά, τα βλέπω χαμηλά. Θέλουν λεφτά, να το πω έτσι απλά, ομά. Λεφτά θέλουν. Ναι. Για να ξεκινήσουν από
2: τα με κόπο, με, κόπο με πόσο τη εκατό κόπο. Ας πούμε 80%, 60%, 40%. Με πόσο.
1: 60% περίπου τοποθετείτε στο θέλω
2: μπιστό. Όχι, όχι, άλλο λέω. Με πόσο κόπο θέλουν τα λεφτά. Και εγώ θέλω λεφτά. Αλλά με πόσο κόπο να. Γιατί τι, να μου τα δώσει έτσι ο Αλαφούζος. Αυτό λέω. Δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, πρέπει να τα δουλέψουν.
2: Επειδή είμαι Λεβεντόπουλο, ναι. Επειδή είμαι Λεβεντόπουλο και περιφέρομαι.
1: Πρέπει να τα δουλέψουν όλοι για να τα πάρουν τα λεφτά.
2: Όχι, αυτό λέω. Δεν το ρωτάτε και αυτό. Δεν το ρωτάτε λίγο για να δούμε τώρα ποιο είναι. Γιατί ξέρετε. Να δούμε λίγο και πώς θέλουν να ζήσουν τα παιδιά σήμερα.
1: Θα σας στείλω τα αποτελέσματα να τα διαβάσετε και θα το καταλάβετε.
2: Ωραία. Λοιπόν, να... και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την, επόμενη, για την επόμενη φορά, κύριε Βασιλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Μεγάλη είδηση, παιδιά, να με συγχωρείτε. Δεν το έχω πει τόση ώρα και ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω, στις ειδήσεις το βάραμε. Παρετήθηκε ο Βασίλης Κοκοτσάκης από το κόμμα Καριστιανού. Α, αυτά είναι τώρα. Αυτό ξέρω, σας το είπα απότομα και πώς θα πάτε να δουλέψετε. Το αντιλαμβάνω. Ποιος είναι, να μου πείτε ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Πουλάκια μου, πέρσι όμως όταν τρέχατε πίσω από την Κωνσταντοπούλου και είχατε χάψει, ζητώ συγγνώμη, γιατί ήσασταν το 80% της κοινωνίας. Φαντάζομαι 8 στους 10 του ακροτηρίου. Είχατε τσιμπήσει σε αυτά τα φοβερά που έκανε ο Κούλης, η Χούντα Κούλη. Να σκεπάσει το δυστύχημα των τεμπών. Δεν είναι, μπράβο, η συγκάλυψη. Μπράβο. Τότε λοιπόν, εναντίον της συγκαλύψεως, βασικό ρόλο έπαιζε αυτός ο κύριος Κοκοτσάκης. Είναι τεχνικός σύμβουλος οικογενειών. Θα πει, πού είναι αυτή η τεχνική σύμβουλη οικογενειών, έλα μου, ντε. Χάθηκαν όλοι. Λοιπόν, για να μην χάσουμε τη σοβαρότητά μας, ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου. Κύριε Τσακλόγλου, μισό λεπτό να τον καλημερίσω. Κύριε Τσακλόγλου, καλημέρα σας.
3: Με αυτά και με αυτά,
2: σας ευχαριστώ πολύ. Με αυτά και με αυτά, προχώρησε η ώρα. Μπορούμε να αρχίσουμε 9:30 μετά τις ειδήσεις τίτλους, σας παρακαλώ.
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Διάλειμμα εδώ.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
11: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
11: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
12: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο.
13: Κόσμος 96,5.
14: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
15: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
14: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
15: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
14: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
15: Τι ερώτηση.
14: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
15: Αυτό ξαναπες.
14: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
16: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
17: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
18: Στόχος μας η ποιότητα.
17: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
18: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
17: Σιδηρικά,
18: υδραυλικά.
17: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
18: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
17: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
18: Τηλέφωνο 26710 252 51.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
19: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
20: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Πρόεδρος, με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, έκανε λόγο για άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
22: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολλομιχάλη, καλημέρα σας.
23: Καλημέρα, βελτιώνεται η εικόνα των δρόμων. Ποιοι δρόμοι κρατάνε ακόμα ταλαιπωρία, κίνηση? Η άνοδος φυσικά της Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών και τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα με μποτιλιάρισμα. Ο άξονας Καρόλου Μάρνη, τα δύο ρεύματα της Αρδιτού και η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού. Οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν κίνηση, αλλά είναι πολύ καλύτεροι από ό,τι περιμένετε.
24: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
25: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
26: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
27: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
25: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
1: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Με αφορμή το δημοσίευμα, το ρεπορτάζ που υπέγραψε η Ρούλα Σαλούρου στην Κυριακάτικη Οικονομική Καθημερινή με τον τίτλο «Ο ΕΦΚΑ επιστρέφει στα ελλείμματα από το 2029», κάλεσα και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου. Ο κύριος Τσακλόγλου είναι καθηγητής στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διατελέσει υπουργός εργασίας, έχει ασχοληθεί με το ασφαλιστικό και θα ήθελα να ακούσουμε τη γνώμη του. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας, κύριε Τσακλόγλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και πάλι καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα? Εδώ τα στοιχεία, λέει το ρεπορτάζ, είναι ανησυχητικά. Ενώ είχαμε μια δεκαετία, μια καλή πορεία στον ΕΦΚΑ, τα πράγματα χτυπούν καμπανάκι για το προσεχές πολύ άμεσο μέλλον. Τι λέτε, κύριε Τσακλόγλου?
2: Κοιτάξτε λίγο, αυτή είναι μια αιτία στην οποία την άκουγα και πολύ συχνά στη Βουλή και το ακούω και πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο για τα πλεονάσματα του ΕΦΚΑ ή για κάποια μικρά ελλείμματα κλπ. Αυτό είναι τελείως λάθος και θα σας εξηγήσω γιατί. Αυτή τη στιγμή από τις εισφορές τις οποίες λαμβάνει ο ΕΦΚΑ καλύπτει μόνο ένα ποσοστό επί των συντάξεων τις οποίες καταβάλει. Το υπόλοιπο το καταβάλει ο προϋπολογισμός είτε με τη μορφή της εθνικής σύνταξης, η οποία είναι το κομμάτι το οποίο δίνει, ας πούμε, έχουμε νομοθετήσει ότι θα δίνουμε στα άτομα τα οποία είναι συνταξιούχοι, θα το πληρώνουν οι υπόλοιποι φορολογούμενοι. Αλλά πληρώνουν και ένα σημαντικό κομμάτι των λεγόμενων ανταποδοτικών συντάξεων. Δηλαδή εκείνο το κομμάτι το οποίο υποτίθεται ότι καλύπτεται από τις εισφορές μας. Έτσι, για παράδειγμα, ας πούμε, περίπου τόσο είναι, πες ότι σήμερα ο ΕΦΚΑ έχει ένα έλλειμμα το οποίο είναι 15 δισεκατομμύρια. Αν εγώ σας δώσω μία επιχορήγηση, σαν κράτος εννοώ, 10 δισεκατομμυρίων, θα γράψετε έλλειμμα 5 δισεκατομμύρια. Αν σας δώσω 20 δισεκατομμύρια, θα γράψετε πλεόνασμα 5 εκατομμύρια. Αυτό είναι εκείνο το οποίο αναφέρεται στο διάλογο σαν έλλειμμα ή πλεόνασμα του ΕΦΚΑ, αλλά αυτό επαναλαμβάνω ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι ορθό. Ο ΕΦΚΑ όλα αυτά τα χρόνια έχει ελλείμματα και είναι ελλείμματα τα οποία είναι μεγάλα. Είναι περίπου 6% του ΑΕΠ. Τώρα, επαναλαμβάνω, αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται σε όλα αυτά τα χρόνια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τις οποίες είχαμε, είναι το ότι αν ακολουθούσαμε τους κανόνες τους οποίους έχουμε ήδη ψηφίσει, αυτά τα ελλείμματα λίγο-λίγο θα έπρεπε να μικραίνουν. Εκείνο που βρήκα ανησυχητικό στο πραγματικά πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κυρίας Σαλούρου, είναι το ότι με βάση το μεσοπρόθεσμο, αυτά τα πραγματικά ελλείμματα του ΕΦΚΑ δεν φαίνεται να μειώνονται. Οπότε υποθέτω ότι ανάμεσα στις υποθέσεις του μεσοπροθέσμου είναι το ότι κάποια από αυτά τα πράγματα που έχουμε ήδη ψηφίσει μάλλον δεν θα εφαρμοστεί.
0: Μισό λεπτό όμως τώρα, γιατί βάλατε πολλά και δεν τα καταλαβαίνω και όλα, κύριε καθηγητά.
2: Παρακαλώ.
0: Πρώτα απ' όλα το έλλειμμα παράγεται έλλειμμα επειδή δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους, δεν ανταποκρίνουν τις υποχρεώσεις τους οι ασφαλισμένοι.
2: Όχι. Καλά, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι.
2: Δεν είναι
0: θέμα της εισφοροδιαφυγής, ας πούμε.
2: Αλλά είναι ζήτημα σχεδιασμού του συστήματός μας. Δηλαδή, έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχουμε, το οποίο λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η σύνταξη του κυρίου Πορτοσάλτε ή του κυρίου Τσακλόγλου κανονίζεται με τον ΑΒΓ τρόπο. Υπέροχα, υπολογίζεται αυτή η σύνταξη. Από την άλλη μεριά, έχουμε και τις εισφορές των ασφαλισμένων. Τις έχουμε και αυτές. Όταν βάλουμε τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε σαν κράτος για την πληρωμή των συντάξεων μείον τις εισφορές οι οποίες καταβάλλονται, αυτό είναι το έλλειμμα του ΕΦΚΑ. Όχι αυτό που αναφέρεται συχνά στον δημόσιο διάλογο, το οποίο είναι το έλλειμμα του ΕΦΚΑ μετά την κρατική επιχορήγηση.
0: Ναι. Είναι ότι δεν μπαίνει κρατική επιχορήγηση, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Αυτό το οποίο αναφέρεται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι το τι συμβαίνει μετά την κρατική επιχορήγηση. Οπότε αυτό δεν λέει κάτι. Από οικονομική άποψη, εκείνο το οποίο μετράει σε ένα ασφαλιστικό σύστημα είναι τι είναι οι υποχρεώσεις μου μείον τι είναι οι εισπράξεις μου.
0: Ναι. Μελλοντικώς όμως έχουμε ρήτρα ότι δεν πρέπει να ξεπεράσει ο κρατικός προϋπολογισμός ένα ποσοστό κόστους ως προς τις συντάξεις.
2: Όχι. Τέτοια ρήτρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα σε καμία από αυτές. Είναι περίπου σαν το φρένο χρέους που έχει η Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα, στον προϋπολογισμό της. Υπάρχει αντίστοιχο φρένο χρέους εκεί για το συνταξιοδοτικό της. Αλλά στην Ελλάδα δεν έχουμε αντίστοιχο κανόνα, οπότε συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Αν ως, επειδή υπάρχει και το σκέλος του δημογραφικού που θα επηρεάσει το ασφαλιστικό σύστημα, αν έχουμε από εκεί έλλειμμα, θα πρέπει να έρθει ο κρατικός προϋπολογισμός να συμπληρώσει τις συντάξεις που πρέπει να καταβληθούν, ας πούμε, στη δική μου γενιά, όταν θα πάμε εμείς στη σύνταξη.
2: Κοιτάξτε λίγο, για όλα αυτά τα χρόνια. Να πάω λίγο για κάπου που υπάρχει μια καλή αποτύπωση. Κάθε 3 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει μια έκθεση, λέγεται The Aging Report, δηλαδή, ας το πω έτσι, η έκθεση της γύρανσης. Αυτή εξετάζει λεπτομερώς για όλα τα κράτη-μέλη τι είναι οι συνέπειες της δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού στα 4 τομείς. Είναι οι συντάξεις, είναι η υγεία, είναι η εκπαίδευση, είναι και η μακροχρόνια φροντίδα. Η τελευταία τέτοια έκθεση έχει εκδοθεί το 2024, η επόμενη αναμένεται το 2027. Στην έκθεση του 2024, αυτό το πράγμα το οποίο λέει ξεκάθαρα είναι το ότι, κοιτάξτε παιδιά, αν στην Ελλάδα τηρήσετε αυτούς τους κανόνες που έχετε ήδη νομοθετήσει, το σύστημά σας είναι βιώσιμο. Σταδιακά η συνταξιοδοτική δαπάνη μειώνεται και σταδιακά μειώνεται επίσης και η αναγκαία συνεισφορά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ακούω συχνά στο δημόσιο διάλογο, ναι, το πετυχαίνουμε αυτό εδώ το πράγμα, αλλά το πετυχαίνουμε με εκπτώχυνση των συνταξιούχων. Αυτό δεν είναι ορθό. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό αναπλήρωσης, δηλαδή χοντρικά να το πω αυτό, το πόσο είναι η μέση σύνταξη ως προς το μέσο μισθό στην Ελλάδα, σύμφωνα και πάλι με τα στοιχεία αυτής της έκθεσης, είναι το υψηλότερο ποσοστό που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ποσοστό όμως.
0: Δηλαδή, αυτό να το καταλάβουμε. Ότι ο εργαζόμενος που περνάει στη σύνταξη παίρνει το μεγαλύτερο ποσοστό του μισθού του όταν εργαζόταν.
2: Περίπου έτσι. Περίπου έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό το νούμερο πραγματικά με τις νομοθεσίες της προηγούμενης δεκαετίας και ιδιαίτερα με τον νόμο Κατρούγκαλου είναι κάτι το οποίο σταδιακά μειώνεται. Αλλά και ακόμα και όταν μειώνεται, με προοπτική 50 ετών μπροστά μας, και πάλι αυτή η έκθεση μας λέει ότι θα είναι το δεύτερο ψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως επειδή έχει γίνει και μια σημαντική μεταρρύθμιση αυτά τα χρόνια, η οποία πρόκειται να αρχίσει να καρποφορεί σε εκείνα τα χρόνια, που είναι η μεταρρύθμιση του ΤΕΚΑ, γιατί το ΤΕΚΑ είναι κεφαλαιοποιητικό και όχι διανεμητικό και έχει πολύ σημαντικότερες αποδόσεις από ό,τι έχουν τα διανεμητικά συστήματα. Εκείνο το πρόβλημα μας λέει είναι ότι αυτός ο λόγος αρχίζει και ανακάμπτει. Δηλαδή οι συντάξεις ανεβαίνουν και πάλι περίπου στα αναλογικά με τους μισθούς στα επίπεδα που είναι και σήμερα. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα έχουν ένα καλό σενάριο, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι τηρούμε τους κανόνες που έχουμε ήδη.
0: Ποιος δεν τηρεί τους κανόνες, κύριε Τσακλόγλου? Ποιος? Ποια πλευρά?
2: Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουμε κάνει, τα οποία αλλάξανε τα δεδομένα.
0: Εσείς τα κάνατε ως υφυπουργός και τώρα τα έχει ανακαλέσει η κυβέρνηση. Αυτό μου λέτε, για να καταλάβω.
2: Δεν θα ήθελα να μπω σε τέτοιο πράγμα, αλλά πράγματι υπάρχουν και ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν γίνει, τα οποία ανατρέπουν τα δημοσιονομικά μας, τις δημοσιονομικές εκθέσεις.
0: Δηλαδή εσείς, ας πούμε, είπατε ότι θα έχουμε ένα αναδιανεμητικό, αλλά θα βάλουμε και ένα ανταποδοτικό.
2: Όχι. Αυτό το έχουν κάνει, το ΤΕΚΑ συνεχίζει κανονικά. Το πρόβλημα που έχουμε με το ΤΕΚΑ μέχρι στιγμής είναι ότι λόγω διαφόρων γραφειοκρατικών εμποδίων δεν έχει αρχίσει να επενδύει πραγματικά τα κεφάλαια τα οποία έχει συλλέξει ακόμα. Αλλά το σύστημα ως προς το ΤΕΚΑ δουλεύει κανονικότατα. Σε αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, άρα δεν γίνεται η επένδυση των χρημάτων, δηλαδή.
2: Εντάξει, καταθέτεται στην Τράπεζα της Ελλάδας, παίρνουν κάποιο τόκο, αλλά αυτό είναι χαμηλό.
0: Δηλαδή, θα θέλατε κάτι πιο επιθετικό εσείς.
2: Ακριβώς.
0: Επιθετικό με την έννοια πιο παραγωγικό, δηλαδή, με αυτή την σημασία.
2: Τα άτομα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στο ΤΕΚΑ είναι σε συντριπτική τους πλειονότητα σε μικρές ηλικίες. Πράγματι, τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα έχουν διακυμάνσεις στις αποδόσεις τους σε σχέση με τα.
0: Αλλά στο βάθος χρόνου,
2: πολύ ψηλότερες αποδόσεις.
0: Αυτό σου λένε όλοι οι ασφαλιστές όταν πας να κάνεις ιδιωτική ασφάλιση. Έτσι, δηλαδή, εννοώ ιδιωτική ασφάλιση επενδύσεως, αυτό εννοώ.
2: Όχι, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Δηλαδή, αν πάω εγώ τώρα που είμαι σε μεγάλη ηλικία και πώς έναν ασφαλιστή, ξέρετε, θέλω να κάνω ένα συνταξιοδοτικό προϊόν, εκείνος θα μου πει ότι παιδιά, για σένα μόνο χαμηλού ρίσκου, τίποτα άλλο.
0: Ναι. Ενώ αν πάει ένας τριαντάρης, είναι αλλιώς τα πράγματα.
2: Δεν είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί. Υπάρχει μια σχέση η οποία είναι θετική ανάμεσα στην αναμενόμενη απόδοση και το ρίσκο. Αυτό το πράγμα, ακόμα και αν έχει διακυμάνσει σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα, γιατί μιλάμε τα 40 χρόνια, είναι πολύ μεγάλος χρονικός ορίζοντας, τελικά αυτό το πράγμα που επικρατεί είναι υψηλότερη απόδοση και είναι αυτό που θα βελτιώσει τη συντάξη στο μέλλον.
0: Ναι. Παρά τις όποιες κρίσεις μπορεί να παρουσιαστούν, αλλά στο τέλος το ισοζύγιο είναι θετικό. Στο τέλος.
2: Σωστό. Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακλόγλου. Καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά, κύριε Πρωτοσέλη.
0: Χάρηκα πολύ.
2: Γεια σας.
0: Ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου. διετέλεσε υπουργός εργασίας, είναι σήμερα καθηγητής στο τμήμα, συνεχίζω ως καθηγητής στο τμήμα Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είχαμε έτσι μια πολύ ωραία προσέγγιση να καταλάβω μερικά πράγματα, φαντάζομαι και εσείς. Λοιπόν, χιόνισε στο Λιανοκλάδι, κυρίες και κύριοι, του Ντίνου Σπυρόπουλου από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη. Ο Θανάσης Δαγρές, ενωματάρχης στην πόλη της Λαμίας το 1966, αναλαμβάνει να ξεχνιάσει τον θάνατο μιας εντυπωσιακής γυναίκας στη γειτονική Κωμόπολη. Έτσι πλέκει την ατμόσφαιρά του ο Ντίνος Σπυρόπουλος, εκδόσεις Πρώτη Ύλη, καλοτάξιο το βιβλίο. Η κυρία Ξένια Κούρτογλου είναι επιχειρηματία στον χώρο της έρευνας αγοράς με περισσότερα από 35 χρόνια. Εμβληματική προσωπικότητα στα επιχειρηματικά, η κυρία Κούρτογλου. Έρχεται μέσω των εκδόσεων Key Books με τον τίτλο Το Τούνελ, 49+2 ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Διαβάζω στον υπότιτλο. Καλοτάξιδο και αυτό το βιβλίο. Και κλείνω με την Athens Review of Books στο τεύχος Ιουνίου, τώρα καθώς τελειώνει ο Ιούνιος. Η άλλη Αμερική. Εδώ λοιπόν, με αφορμή τα 250 χρόνια της συστάσεως του Αμερικανικού κράτους, η άλλη Αμερική, Emerson, Thoreau, Whitman, σε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα, μαζί και η Χρύσα Μαλτέζου, αφιέρωμα στη Χρύσα Μαλτέζου από τα ενδιαφέροντα, πολύ ενδιαφέροντα άρθρα στην Athens Review of Books. Διάλειμμα σε αυτό το σημείο και αμέσως μετά Ανδρέας Ανδριανόπουλος είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για το Ηνωμένο Βασίλειο και την κατάπτωσή του στα 10 χρόνια από τη στιγμή που οι Βρετανοί πολίτες ψήφισαν όχι στην Ευρώπη.
3: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι! Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
7: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Hey.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
26: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
27: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
28: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
29: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
30: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
31: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
32: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
31: Μα δεν μπορεί.
32: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
31: Αυτό, ναι, ναι.
32: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
31: Κοίτα να δεις.
33: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό και

0: Ιταλία ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
10: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
11: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
12: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
13: Έλα, μην ανησυχείς, από Στολάτος Αδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
12: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
13: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Αυτής και είχε υπηρετήσει υπό τον Gordon Brown, αν θυμόσαστε, μετά τον Blair δηλαδή, και έπειτα ήταν υποψήφιος για την αρχή υγεία όταν παραιτήθη ο Μπράουν, αλλά ήταν, νομίζω ήταν 5 υποψήφοι και βγει τέταρτος και κερδίσει ο Ed Miliband.
16: Μάλιστα.
15: Μετά ήταν
16: ένας από τα δύο αδέλφια. Ένας από τα δύο αδέλφια.
15: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ο άλλος είχε γίνει υπουργός οικονομικών. Μετά είχε διατελέσει διάφορα υπουργεία κτλ. Και το πιο σημαντικό είναι ότι είχε γίνει υπουργός υγείας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχει υπηρετήσει πολλές πολιτικές σημαντικές θέσεις. Στη συνέχεια, γύρω στο 2016, κατέβηκε υποψήφιος στο Δρύτερο Μάντσεστερ, όπου κέρδισε τρεις δημοτικές εκλογές. Το 2016, το 2021 νομίζω, και το τελευταία το 2024. Και προχθές, μάλλον τον περασμένο, μέσα στον Ιούνιο, όταν δηλαδή φάνηκε ότι δεν περπατάει άλλο ο Στάρμερ, παραιτήθη στο Μέικερφιλντ, μια εκλογική περιφέρεια, Βόρεια Αγγλία, που εκεί βουλευτής και με βάση το εγγλέζικο σύστημα, που δεν έχει σταυρό προτίμησης και αναπληρωματικούς και τα λοιπά, ο άλλος παραιτήθη επίτηδες για να γίνει επανεκλογή και να κατέβει υποψήφιος ο Μπάρναμ, ο οποίος έγινε, κατέβει υποψήφιος, βγήκε βουλευτής, κέρδισε την εκλογή δηλαδή, και έτσι μπόρεσε να είναι υποψήφιος αντίπαλος του καινούριου, ας πούμε, του Στάρμερ. Γιατί στην Αγγλία δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος αρχηγός αν δεν είσαι βουλευτής, δεν γίνεται αυτό, και να γίνεις, δηλαδή να γίνεις πρωθυπουργός, να είσαι στη Βουλή. Αυτά είναι λίγο εφευρέσεις μεσογειακές.
16: Ναι, καλό.
15: Είχα τότε κακωθεί εντός εισαγωγικό βέβαια τον τότε πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος τα μονοεδρικά είχε κάνει τα μονοεδρικά με δύο υποψηφίους για να μην χάσουν τους άνθρωπους προτίμησης, καταλάβετε. Δηλαδή, και έτσι ουσιαστικά και στις μονοεδρικές περιφέρειες δεν κατεβαίνει ένας υποψήφιος κάθε κόμματος στην Ελλάδα, αλλά κατεβαίνουν δύο ή τρεις, δεν ξέρω πόσοι κάθε φορά. Ούτως ώστε
16: του ιδίου κόμματος. Του ιδίου κόμματος. Γι' αυτό μπαίνουμε στη φάση και των Ρουσφετιών, βέβαια, έτσι δεν είναι?
15: Ακριβώς, ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η μεγαλύτερη πολιτική ισχύ του μονοεδρικού συστήματος είναι ότι ο βουλευτής μπορεί να τσακωθεί με το κόμμα του και παρετούμενος χάνεται η έδρα, μένει ευθυνή δηλαδή, και γίνεται επανεκλογή. Ναι. Και μπορεί ο ίδιος να κατεβεί πάλι υποψήφιος κόντρα στο κόμμα του. Ναι. Και ο λαός να αποφασίσει, σε φωνή με το κόμμα ή με αυτόν. Ναι. Κάτι που είχε γίνει με την περίφημη Σίρλι Ουίλιαμς, τον Ρόι Τζένκινς, θα τα θυμόσαστε από το παρελθόν.
16: Ναι, τώρα όμως κάνετε έναν πολύ ωραίο πρόλογο, δεν έχουμε μπει καν στο θέμα, οπότε συνεχίζουμε αύριο το πρωί κατά τις 8.30, είναι εύκολο?
15: Ωραία,
16: ευχαριστώ. Γιατί πρέπει να κλείσω τώρα με αυτή την έννοια. Μακάρι να ένα ωραίο θέμα για σαββατιάτικες εκπομπές να εξηγήσουμε, να το εξηγήσουμε έτσι και βλέποντας το πρόβλημα.
15: Σας συγχαρητήρια για τις εκλογές που, για τις συζητήσεις που κάνετε με τον κύριο Φίλη για τα γεωπολιτικά. Από τους καλύτερους, κατά τη γνώμη μου, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για την γεωπολιτική ανάλυση. Έχει νομίζω να λάβει και τη θέση που είχα εγώ στο Αμερικάνικο Κολέγιο της Ελλάδας.
16: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε αύριο το πρωί, κύριε Ανδριανόπουλε, 8:30.
15: Εντάξει, βεβαίως.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
17: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
18: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
19: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
17: άλλαξέ το.
19: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Κυρίες και κύριοι, ξέχασα να αναγγείλω μια εκδήλωση η οποία θα γίνει σήμερα. Λοιπόν, από τον κύριο Δουκίδη οργανώνεται αυτή η εκδήλωση. Ο κύριος Δουκίδης είναι ομότιμος καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, στην εκδήλωση που έχει τον τίτλο 50 χρόνια αναδρομής στις ερευνητικές συνεισφορές στην τεχνητή νοημοσύνη, ιχνηλατώντας το παρελθόν για να διαμορφώσουμε το μέλλον, ο πρόεδρος του τμήματος λοιπόν διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Ιωάννης Νικολάου.
20: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
21: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
20: Κόσμος 96,5.
22: Η ώρα είναι 10. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
20: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
23: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
24: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
23: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
24: Ανακατασκευές,
23: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
24: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
23: Έλεγχος air condition.
24: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
23: Μπαταρίες παντός τύπου.
24: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
23: Smart,
24: Ford,
23: Opel
24: και BMW.
23: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
24: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
23: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
24: Τηλέφωνο 26710 28963
23: και κινητό 6977 421078.
24: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
23: Electro Team Marketos.
24: Το team των απαιτητικών.
23: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
25: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
23: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
25: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
23: έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
0: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
1: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθετήσει και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι. Άκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Την ίδια ώρα στις 11 είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο τροφίμων και ποτών στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Παράλληλα στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Αλλάζει παράλληλα ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρη έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές. Ο ίδιος ανέφερε ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτός σε όλες τις ερωτήσεις, ωστόσο έκρινε ότι δεν έπρεπε να παραστεί ως πρώην επίτροπος, καθώς ουδεμία σχέση έχει με την υπόθεση. Εάν θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, είναι δικό του θέμα, τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Παρατεταμένο κύμα καύσων απλήτει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες της χώρας που τίθενται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό έχουν επίσης τεθεί η Ισπανία και 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο. Σε ετοιμότητα για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες βρίσκονται η Πορτογαλία, το Βέλγιο αλλά και η Βρετανία. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που παρέχει ουσιαστικά βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανακοίνωσε σήμερα ο Βασίλης Κοκοτσάκης, τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, αποχωρεί καθώς το όλο εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που ο ίδιος οραματίστηκε. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη, η οποία κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονη συντρόφου της εχθές το πρωί στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Η 29χρονη υπήκοος Ρουμανίας συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Από την επίθεση, ο 24χρονος υπέστη τραύματα στο πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και παραμένει σε νοσηλεία.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη της νίκη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο πανηγύρισε η Πορτογαλία, η οποία επιβλήθηκε του Ουσμπεκιστάν με 5-0. Δύο γκολ σημείωσε ο Κριστιάνο Ρονάλτο, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 συνεχόμενα μουντιάλ. Στους υπόλοιπους αγώνες, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Στον αγώνα Παναμάς-Κροατία, η Κροατία επικράτησε 1-0. Με 1-0 έληξε και ο αγώνας Κολομβία-Κονκό. Με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 το βράδυ αναμετρώνται Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Στη μία τα ξημερώματα η Σκωτία αντιμετωπίζει τη Βραζιλία και το Μαρόκο την Αϊτή. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός θερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους πράσινους.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, για χρόνια πολλά γιορτάζουν σήμερα οι θερινοί Γιάννηδες, όπως λέμε θερινά σινεμά. Υπάρχουν οι θερινοί Γιάννηδες. Εκείνοι δηλαδή που από τις 5-6 γιορτές του χρόνου που είναι αφιερωμένο στον Άι Γιάννη, διαλέγουν τη σημερινή γενέθλιον Ιωάννου του Προδρόμου. Τυπικά, χτες οι φωτιές του Άι Γιάννη, οι φωτιές του Κλείδων, άραγε ανάβουν ακόμη τα παιδιά φωτιές του Άι Γιάννη. Αν έχετε δει πουθενά, ενώ φέτος, χτες το βράδυ, στείλτε μήνυμα. Αλλιώς μας έχει μείνει η φωνή της Χαρούλας να τραγουδάει το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου «Και φωτιές ανάβανε στους μεγάλους δρόμους». Υπάρχει ένα ποίημα του Σεφέρη με τίτλο «Οι φωτιές του Άι Γιάννη». Ακούτε σκάκα το κομματρία ημερολόγιο. Τετάρτη 24 Ιουνίου του Άι Γιάννη του Προδρόμου και Βαπτιστού. Είναι το ημερολόγιο που φροντίζει ο Κώστας Πανός. Ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα και η Αργυρό Γεμελιάρη θα απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Για την Αργεντινή και γενικά για τη Λατινική Αμερική, αυτή είναι μια μέρα μνήμης. Σαν σήμερα, το μακρινό 1935, αλλά το θυμούνται ακόμη, ο μεγάλος ήρωας της λατινοαμερικάνικης μουσικής, του ταγκό, της Αργεντινής, ο Κάρλος Γκαλντέλ, χάθηκε όταν το αεροπλάνο που τον μετέφερε έπεσε κάπου στα βουνά της Κολομβίας. Να θυμηθώ ότι, επειδή μιλάμε για Αργεντινή, ένας άλλος σπουδαίος Αργεντινός, ίσως ο σπουδαιότερος εν ζωή, ο Λιονέλ Μέσι, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Κλείνει τα 39 και αρχίζει να περπατάει στα 40, γεννημένος 29 Ιουνίου του 1987. Εις πολλά γκολ ακόμη, Λιονέλ.

άλλη μια επέτειος της ημέρας, λιγότερο θλιβερή, σαν σήμερα. Ένα νεαρό κορίτσι που είχε ταλέντο στο πιάνο και αγάπη για το πιάνο, αλλά επειδή το χρώμα του δέρματός της ήταν μαύρο, δεν την έπαιρναν στα οδεία της εποχής, και για να βγάλει το ψωμί της έπαιζε πιάνο και τραγουδούσε σε ένα μπαρ στο Atlantic City, εκεί μετά καζίνο. Αλλά κάποιοι πρόσεξαν το εξαιρετικό ταλέντο της ανάμεσα στον μπλάτσακ και τη ρουλέτα, και έτσι σαν σήμερα λοιπόν αυτό το νεαρό κορίτσι στα 24 του κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, το πρώτο από τα 40 που κυκλοφόρησε συνολικά. Ο τίτλος του άλμπουμ ήταν Little Girl Blue, ήταν η Νίνα Σιμών. Τετάρτη 24 Ιουνίου, εδώ σε μας είναι η μέρα απεργιακή. Έχει γενικώς μια καταιγίδα απεργιών, οι εργαζόμενες κατασκευές, στον επισιτισμό και τον τουρισμό, στα τρόφιμα και τα ποτά και στις περιφέρειες. Οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες της χώρας

0: Ευρωπαίων, των οποίων τη θητεία είχε ανανεώσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ των τριών Ελλήνων εισαγγελιών που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά όχι για πλήρη θητεία 5 ετών, μόνο για 2 χρόνια. Η κυρία Κόβεση έκανε προσφυγή, είναι εδώ στην Αθήνα για να υποστηρίξει την προσφυγή της. Αναμένεται να απορριφθεί. Αν απορριφθεί, αμέσως μετά θα συνεδριάσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για να διαλέξει τους τρεις. Η υπόλοιπη Ευρώπη λιώνει και βασανίζεται από μια φοβερή ζέστη που ταλαιπωρεί, δεύτερος καύσωνας μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Εμείς εδώ προς το παρόν μας σώζει το Άγιο Μελτέμι. Αλλά διαβάζω τα στοιχεία που έδωσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο στην εφημερίδα Τα Νέα. Τα τελευταία 30 χρόνια είχαμε σε σχέση με το παρελθόν 5 φορές περισσότερους καύσωνες, που ήταν και 7 φορές μεγαλύτεροι καύσωνες από ό,τι παλιότερα. Επειδή όταν κάθε φορά που κάνουμε αυτή την κουβέντα κάποιος λέει, μα εγώ θυμάμαι το 1970 τόσο που είχε ένα μεγάλο καύσωνα και πέθαναν άνθρωποι. Τα στοιχεία λένε ότι τη δεκαετία 86-95 είχαμε 18 μέρες καύσωνα στην Αθήνα, την επόμενη δεκαετία 58, την μεθεπόμενη 69 και την δεκαετία που μας πέρασε από το 2016 στο 2025, 90 ημέρες καύσωνα στη δεκαετία στην Αθήνα. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι αλλάζει. Η μεγάλη είδηση της ημέρας εδώ σε εμάς είναι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Έμεινε σε εκκρεμότητα κάποιες ημέρες, δημιουργήθηκε μια αμφιβολία, ίσως και η ίδια κυβέρνηση αμφιταλαντεύθηκε πώς να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, που έλεγε ότι η δόση, ή μάλλον ο τόκος στη δόση, ο τόκος που πληρώνει κάποιος που έχει ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, δεν πρέπει να υπολογίζεται όπως τον υπολόγιζαν μέχρι τώρα τράπεζες και φαντς στο σύνολο του κεφαλαίου που χρωστάει, αλλά στο μηνιαίο, επί της μηνιαίας δόσης. Αυτό η κυβέρνηση αποφάσισε τελικά να το εφαρμόσει πλήρως, δηλαδή έτσι οι τόκοι είναι πάνω στη μηνιαία δόση και όχι σε ολόκληρο το κεφάλαιο, και η διαφορά θα είναι δραματική στο τι πληρώνει ένας άνθρωπος μήνα το μήνα. Το δεύτερο που αποφάσισε είναι ότι στην ρύθμιση αυτή θα ενταχθούν όλοι οι ενήμεροι δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και όχι μόνο εκείνοι που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, λογικό. Και τρίτο και σημαντικότερο, ότι η απόφαση εφαρμόζεται αναδρομικά, άρα εκείνοι που έχουν πληρώσει τα παραπάνω, τα παραπανήσια, τα υπερβάλλοντα τους προηγούμενους μήνες, αυτό θα υπολογιστεί ως εξόφληση κεφαλαίου και συνεπώς θα πληρώσουν λιγότερο από εδώ και πέρα και θα ξοφλήσουν και γρηγορότερα. Να καλημερίσω την κυρία Χριστίνα Γλυκού, είναι δικηγόρος, μεσολαβήτρια, ειδικεύεται σε τέτοιου είδους υποθέσεις και διαφορές, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει μετά τις χτεσινές αποφάσεις. Καλημέρα κυρία Γλυκού, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ένα ερώτημα είναι, καταρχήν διευκρινίζεται και το αναδρομικό. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν ήταν υποχρεωμένη από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν ήταν σαφές ότι ο Άριος Πάγος απαιτούσε αναδρομικότητα. Έτσι μάλλον είναι ή όχι.
1: Ο Άριος Πάγος κλήθηκε στα πλαίσια προδικαστικού ζητήματος με ερμηνεύσει οριστικά έτσι, τον τρόπο υπολογισμού. Τόσα χρόνια παλεύαμε να αποδείξουμε όλοι, ενώ οι δικηγόροι που ασχολούμαστε με τον το νόμο Κατσέλη, ότι μάλλον να αντικρούσουμε όλα αυτά που έλεγαν οι εταιρείες διαχείρισης, ότι δεν μπορεί να υπολογίζεται ο τόκος στο σύνολο του κεφαλαίου, διότι αυτό οδηγεί σε υπέρογγες χρεώσεις και υπέρογγες δόσεις. Ο Άριος Πάγος όντως δεν το αποσαφήνισε αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: αν δικαιούται κανείς να πάρει πίσω και αυτά που έχει ήδη πληρώσει. Ναι.
1: Όμως είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια απόφαση ανώτατου δικαστηρίου, του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας και δι' της ολομελίας αυτού, δεν θα μπορούσε να μην εφαρμοστεί. Άρα, τα όσα ακούγαμε από τις εταιρείες διαχείρισης εδώ και 2 εβδομάδες, δεν θα έπρεπε εξ αρχής να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν ξεκάθαρη η απόφαση και στη βάση αυτή θα έπρεπε και πρέπει να εφαρμοστεί. Τώρα, άκουσα όλα αυτά που είπατε και πολύ σωστά τα είπατε. Έτσι. Το θέμα είναι το εξής. Ευνοούνται, και είναι ένα πολύ σοβαρό και πολύ καλό πρώτο βήμα, όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις.
0: Ναι, όσοι δεν έχουν χάσει δόσεις, συνεπώς εξακολουθούν να υπάγονται στον νόμο.
1: Ακριβώς. Όμως, τι λέει η νομοθετική αυτή πράξη, αν έτσι ισχύσει τελικά.

0: Δεν λέει ότι εγώ ως δανειολήπτης σταματάω, ας πούμε, αν έχω δώσει 20 χιλιάρικα παράδειγμα, 30 χιλιάρικα παραπάνω, σταματάω να πληρώνω το επόμενο διάστημα μέχρι να αφαιρεθούν αυτά τα ποσά.
1: Πάει, ναι.
0: Το αφαιρεί από το κεφάλαιο, άρα κατάλαβα. Μου μειώνει, ας πούμε, από τα 25 στα 10 χρόνια, στα 15 ανάλογα τι έχει δώσει ο καθένας, mm-hmm. αλλά δεν δίνει τη δυνατότητα στον δανειολήπτη, ο οποίος μέχρι σήμερα μπορεί να ζοριζόταν οικονομικά και οι περισσότεροι από αυτούς δυσκολεύονται πολύ οικονομικά για να είναι συνεπείς, να πάρει μια ανάση. Mm. Έτσι.
1: Συνεχίζει πέρα, να πληρώνει, απλώς πληρώνει λιγότερο.
0: Μπράβο.
1: Και ενδεχομένως και για λιγότερο χρόνο, αν ο υπολογισμός βγάζει ότι έχει μειωθεί το... ναι, γιατί υπολογίζεται ως εξώφυλης κεφαλαίου αυτό που μέχρι χτες ήταν τόκος. Αυτό που λέτε είναι ένα θέμα. Ένα μεγαλύτερο θέμα είναι που έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, στην προστασία, και απεντάχθηκαν γιατί έχασαν μια-δυο δόσεις, γιατί δυσκολεύτηκαν. Και μπορεί να δυσκολεύτηκαν γιατί πλήρωναν αυτά τον υπερβάλλοντα τόκο.
0: Ναι. Δεν μπορούσαν.
1: Αυτοί προφανώς δεν. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται.
0: Αυτοί είναι οι μεγάλοι χαμένοι, όπως και οι μεγάλοι χαμένοι είναι αυτοί.
1: Που εξόφλησαν κανονικά.
0: Ακριβώς. Θέλω να πω δύο λόγια για αυτούς που έχασαν τις ρυθμίσεις. Το 90% αυτών των οφειλετών δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δεν είπαν σταματάω να πληρώνω γιατί θα μου τα χαρίσουν, ας πούμε, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρείες διαχείρισης. Δεν μπορούσαν. Γιατί όταν η απόφαση έβγαλε ποιοι ποσό δόσεις και έρχεται η εταιρεία διαχείρισης και σου λέει ότι εγώ το υπολογίζω με άλλο τρόπο, είναι επί του συνόλου του κεφαλαίου. Άρα δεν θα πληρώνει στο χ, θα πληρώνει στο χ στο τετράγωνο. Οι περισσότεροι δεν μπορούσαν. Και θυμίζω ότι για να κηρυχθεί κάποιος έκτοτος δεν σημαίνει ότι δεν έχει πληρώσει 3 χρόνια. Μπορεί να μην έχει πληρώσει 4 δόσεις, ή 3, ή 5.
1: Αυτοί υπάρχει τρόπος αυτή η κατηγορία κάπως να δικαιωθεί, μπορεί να κάνει κάποιος κάτι, ή απλώς το έχασε?
0: Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα δικαστικών προσφυγών.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν υπάρξει κάποια διαφορετική ή μάλλον κάποια διαφορετική αντιμετώπιση νομοθετικά, εννοώ, γιατί περιμένουμε να δούμε αυτό πώς εφαρμοστεί. Ανακοινώθηκε μόλις χθες. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα δικαστικών προσφυγών και δικαστικών εξόδων για αυτούς τους ανθρώπους για να μπορούν να δικαιωθούν. Γιατί όταν έρχεται το ανώτατο δικαστήριο, επαναλαμβάνω, και ερμηνεύει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και ορθό, γιατί έτσι θα έπρεπε να ισχύει εξ αρχής και να μην περιμένει ένας δανειολήπτης τόσα χρόνια να δικαιωθεί εν έτη 2026. Όταν λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, φτάνουμε στο 26 και βγαίνει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου. Θεωρώ ότι θα ανοίξει ο δρόμος για να προσφύγει δικαστικά και να δικαιωθεί. Βέβαια, θα έπρεπε όλοι αυτοί, ή μάλλον έστω να υπάρξει κάποια νομοθετική πρόβλεψη ή κάποια επισήμανση, αυτοί οι άνθρωποι να εξετάζονται κατά περίπτωση το γιατί και πότε βγήκαν εκτός νόμου.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι άδικο. Όπως άδικο είναι αυτό που ξεκινήσατε να λέτε, ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, άλλοι οφειλέτες, γιατί ο νόμος Κατσέλη αφορά πάρα πολύ κόσμο.
1: Mm.
0: Τόσα χρόνια προσέφευγαν στα δικαστήρια, που δανείστηκαν από συγγενείς, δανείστηκαν από φίλους, πούλησαν ακίνητα για να μπορούν να ξοφλήσουν τις οφειλές και να μην έχουν χρέη τα παιδιά τους οι ίδιοι κτλ. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δώσαν παραπάνω χρήματα, γιατί ο τρόπος υπολογισμού τους ανάγκαζε το φαντ να πληρώνουν ή μάλλον να αποπληρώσουν τα ποσά αυτά που λανθασμένα είχαν υπολογιστεί.
1: Ναι.
0: Και εδώ λοιπόν θεωρώ ότι θα προσφύγουν, αν δεν υπάρξει κάποια πρόβλεψη για αυτούς, αν δεν αλλάξει κάτι, έστω μεταγενέστερα.
1: Θα προσφύγουν και θα πρέπει να πάνε στην δικαιοσύνη και να περιμένουν μια άλλη απόφαση. Ναι, σωστά. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι τώρα πρέπει να γυρίσει κανείς χρόνια πίσω, δηλαδή.
0: Και μην ξεχνάμε ότι
1: πρακτικά δεν μου φαίνεται πολύ εύκολο, αλλά καταλαβαίνω το δίκαιο του πράγματος. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Η απόφαση του Αρείου Πάγου και η ρύθμιση, η κυβερνητική, αφορά τους υπαγόμενους στην προστασία του νόμου Κατσέλη.
0: Ακριβώς.
1: Σε όλων των άλλων ειδών της ρυθμίσης που είναι ενεργές, ας πούμε, ή κατόπιν διαμεσολάβησης ή οτιδήποτε, πώς υπολογίζεται ο τόκος, επί του συνόλου ή επί της μηνιαίας δόσης?
0: Η ίδια νομοθετική πράξη αναφέρει, θα αναφερθώ στον εξωδικαστικό, γιατί ο κύριος όγκος των οφειλετών που δεν μπήκε στον νόμο Κατσέλη ή που έχασε τον νόμο Κατσέλη, θυμίζω ότι για να μπει κάποιος στον εξωδικαστικό πρέπει ή να μην έχει υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη ή να έχει βγει από τον νόμο. Ο κύριος όγκος λοιπόν των οφειλετών αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που κάνουμε διαπραγματεύσεις διμερείς και λέω μικρό ποσοστό γιατί πλέον τα φαν τα τελευταία 1,5 χρόνο ζητάνε τεράστιες προκαταβολές για να κάτσουν στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν ίσχυε μέχρι πριν από 2 χρόνια, δηλαδή μπορούσαμε να ρυθμίσουμε χωρίς προκαταβολές. Άρα λοιπόν, αυτοί που δεν ρυθμίζουν τη μέρος γιατί δεν έχουν προκαταβολή, πάμε στον εξοδικαστικό. Η ίδια λοιπόν η νομοθετική πράξη αναφέρει ότι ο εξοδικαστικός συνεχίζει και τρέχει με άλλο τρόπο υπολογισμού, δηλαδή αυτόν που θέλουν οι εταιρείες διαχείρισης επί του συνόλου. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι δημιουργείται ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο θα βρούμε μπροστά μας, ήδη το έχουμε βρει, ότι έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν, γιατί αποδέχομαι μία πρόταση ως οφειλέτης, παράδειγμα 300 ευρώ το μήνα, και έρχεται το δασολόγιο μετά πειραγμένο, αλλαγμένο από την εταιρεία διαχείρισης και μου ζητάει 400 ευρώ. Με αποτέλεσμα τι? Οι ρυθμίσεις να χάνονται. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, ναι, ήρθε μια νομοθετική ρύθμιση που θα έπρεπε να έχει έρθει εξ αρχής για να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου και τη χαιρετίζουμε, γιατί είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Όμως, επειδή το ίδιο θέμα, γιατί έχει να κάνει με το τόκο, δεν έχει να κάνει με επιμέρους ζητήματα του νόμου Κατσέλη που δεν έχουμε στον εξοδικαστικό, θα πρέπει λοιπόν αυτό να επεκταθεί τουλάχιστον και στους
1: ανοιχτούς
0: του
1: εξοδικαστικού.
0: Σαφές,
1: κατάλαβα. Βέβαια, τώρα δεν είναι νομικό το θέμα, αλλά είναι αυτό το ότι όποιος πλήρωσε, θα λέει μέσα του, τι ανόητος που ήμουν που πήγα και πλήρωσα και δεν περίμενα, μπας και έρθει κάποια ρύθμιση, να όπως ήρθε τώρα. Επειδή στα χρόνια τα δύσκολα ακούγαμε πολύ για την κουλτούρα πληρωμής και τα λοιπά. Ναι.
0: Και ακόμα ακούγονται όλα αυτά.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθάει την κουλτούρα πληρωμής αυτή η αντίληψη ότι αν πλήρωσες, κάκο του κεφαλιού σου, τα πλήρωσες παραπάνω και τα χάσες. Αν δεν είχες πληρώσει, μπορεί και να κέρδιζες κάτι. Αυτό νομίζω ότι δεν κάνει καλό.
0: Ναι, είναι απλά, είναι λυπηρό, θα πω εγώ, άνθρωποι οι οποίοι, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να, όχι να εξαιρούνται και ας μου επιτραπεί έξω, τιμωρούνται οι συνεπείς, αυτοί που προσπάθησαν ακόμα και μέσω καραντίνας και μετά την καραντίνα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες και πλήρωσαν αυτά που κανονικά δεν έπρεπε να πληρώσουν. Γι' αυτό λοιπόν είπα και πριν και ξαναλέω ότι θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αναγκαστούν, αν δεν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη πρόβλεψη για αυτούς, να προσφύγουν δικαστικά και να κριθούν από τα αρμόδια δικαστήρια της χώρας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γλυκού. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κυρία Χριστίνα Γλυκού, δικηγόρος, μεσολαβήτρια, ασχολείται με το θέμα αυτό, είναι το πιο πολύ συζητημένο θέμα της ημέρας. Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου. Πάμε διαφημίσεις, Κώστα.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας.
4: Κόσμος 96,5.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Σαρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού, της Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Κηφισού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος εισοδού Νεότητας ως την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή του Αιγάλεω, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων στις 11 το πρωί. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρη έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. 43χρονη συνελήφθη για την πρόκληση 2 πυρκαγιών εχθές στην Κερατέα. 83 αλλοδαπούς εντόπισε και διέσωσε εν αέριο μέσω της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Καλημέρα και πάλι και χρόνια πολλά και πάλι σε όσους διαλέγουν αυτή την εκδοχή γιορτής του Αγιάννη για να γιορτάσουν Γιάννηδες και Ιωάννες. Είναι το γενέθλιο του Ιωάννου, το γενέθλιο του Ιωάννου του Προδρόμου σήμερα λοιπόν, και ακούτε τη Σκάκια Κομματεία και το ημερολόγιο. Η φωνή που ακούτε είναι της Τζο Στόουν, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η κιθάρα που ακούτε, είναι η κιθάρα εκείνου που, στον οποίο θα ήθελα να μοιάσουν νομίζω όλα τα πιτσιρίκια που κάποια στιγμή θέλησαν να δοκιμάσουν την τύχη τους στην ηλεκτρική κιθάρα και μάτωσαν τα δάχτυλά τους. Jeff Beck, γεννημένος σαν σήμερα το μακρινό 1944. Παρένθεση, χρωστάω ένα μήνυμα που σας ενδιαφέρει. Αν χρειάζεστε, και χρειάζεστε φυσικά, ένα γρήγορο ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει εκεί που βρίσκεστε, η λύση είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα. Μέσω του Wi-Fi έχετε γρήγορο ίντερνετ και επιπλέον παίρνετε δώρο απεριόριστα λεπτά ομιλίας και 2 μήνες από τη σύνδεσή σας δώρο. Προσγείωση σε μια άλλη όψη της επικαιρότητας. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή απονέμονται εδώ και μερικά χρόνια τα πιο σημαντικά ίσως βραβεία επιστημονικής αριστείας στη χώρα. Είναι τα βραβεία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, απονέμονται αύριο για το 2026 και απονέμονται σε 2 σπουδαίους επιστήμονες πάντα. Αυτό είναι το πνεύμα των βραβείων αυτών. Βραβεύει Έλληνες, Ελληνίδες, οι οποίες έχουν πραγματικά αφιερώσει τη ζωή τους στην επιστήμη τους, έχουν διαπρέψει διεθνώς και η πατρίδα τους τιμά. Η μία από τους 2 βραβευόμενους φέτος είναι μια εντελώς ξεχωριστή γυναίκα, η κυρία Πινελόπη Κουγιάννου Γκόλμπεργκ. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Yale σήμερα, έχει διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες και για 2 χρόνια, το 2018-2020, κατήχε μια από τις πιο σημαντικές επιδραστικές θέσεις για έναν οικονομολόγο διεθνώς. Ήταν επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η κυρία Κουγιάννου Γκόλμπεργκ είναι μαζί μας, την παρακάλεσα να είναι μαζί μας και την ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κυρία Κουγιάννου.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πόσα χρόνια λείπετε από την Ελλάδα? Αρκετά, ε?
1: Έφυγα πριν 45 χρόνια.
0: Αχα, ναι.
1: Έχω περάσει δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στο εξωτερικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα έχετε, εντάξει, έχετε στα χρόνια αυτά διακριθεί πολλές φορές, έχετε κατακτήσει θέσεις και διδακτικές και θέσεις ευθύνης. Δεν ξέρω αν ακόμη σημαίνει κάτι για σας ένα βραβείο σαν αυτό που θα πάρετε αύριο, το αριστείο του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
1: Βεβαίως σημαίνει πολλά. Μια διάκριση είναι πάντα ένα πολύ ευχάριστο γεγονός.
0: Σωστά.
1: Αλλά αυτή ειδικά η διάκριση είναι μια διάκριση που προέρχεται από την Ελλάδα, που προέρχεται από την πατρίδα μου. Και παρόλο που έχω φύγει τόσα χρόνια, έχω ακόμα ένα πολύ ισχυρό δεσμό με την Ελλάδα. Και επιπλέον, πέρα από αυτό, πιστεύω ότι το Ίδρυμα Μποδοσάκη κάνει μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια για να προωθήσει τις επιστήμες και τη γνώση στην Ελλάδα και την αριστεία στην Ελλάδα, και είναι χαρά μου να προσφέρω σε αυτό, να είμαι μέλος αυτής της αποστολής του Ιδρύματος.
0: Ναι, γιατί κατά κάποιο τρόπο δίνει και ένα παράδειγμα και μια ενθάρρυνση σε νέα παιδιά που έχουν κλείσει και έχουν διάθεση να ακολουθήσουν τον δρόμο τους. Μιλώντας για το παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν κάνω λάθος, εσείς τελειώσατε εδώ το σχολείο στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Περάσατε στο Ελληνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο, αλλά τελικά διαλέξατε να σπουδάσετε στο εξωτερικό. Θα το συμβουλεύατε αυτό σε ένα παιδί που μας ακούει τώρα και είναι σε αντίστοιχη, ας πούμε, φάση της ζωής του?
1: Να σας πω, ο βασικός λόγος που πήγα στη Γερμανία ήταν ότι είχα μια υποτροφία. Είχα τελειώσει τη γερμανική σχολή, είχα μια υποτροφία από το DAAD και έτσι πήγα στη Γερμανία. Αλλά θα έλεγα ότι οι προπτυχιακές σπουδές είναι πάρα πολύ καλές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικά. Δηλαδή δεν το θεωρώ απαραίτητο να φύγει κανείς στο εξωτερικό. Και ειδικά στην Αμερική. Στην Αμερική κοστίζουν οι σπουδές και τεράστια ποσά. Από την άλλη μεριά, οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι πιστεύω πολύ πιο ανεπτυγμένες, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαρτάται βέβαια από τον τομέα, αλλά στις οικονομικές επιστήμες βρίσκονται πολύ πιο μπροστά από άλλες χώρες. Ναι. Οπότε η συμβουλή μου θα ήταν να κάνει κανείς τις προπτυχιακές σπουδές, αν όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, και να φύγει αργότερα για το εξωτερικό.
0: Ναι. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ένα παιδί έχει πράγματι μια κλίση, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μια διάθεση να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό. Τώρα, με ενδιαφέρει πολύ και νομίζω ότι ενδιαφέρει γενικά το αντικείμενο στο οποίο έχετε αφιερώσει την έρευνά σας τα πολλά τελευταία χρόνια. Μελετάτε την παγκοσμιοποίηση και το κοινωνικό της αποτύπωμα, τις κοινωνικές της επιπτώσεις. Και μιλάτε επίσης πολύ, έχετε μελετήσει πολύ το πολυσυζητημένο θέμα των ανισοτήτων. Νομίζω ότι είναι το πιο καυτό θέμα στον παγκόσμιο, στον οικουμενικό διάλογο, αυτό το θέμα των ανισοτήτων. Και υπάρχει άποψη ότι η τεχνολογική επανάσταση, ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη, μια από τις επιπτώσεις που είναι πιθανό να έχει είναι η διεύρυνση των ανισοτήτων. Αναρωτιέμαι, συμφωνείτε και αν σας ανησυχεί αυτό?
1: Συμφωνώ εν μέρη, αλλά όταν μιλάμε για ανισότητες υπάρχουν πολλές μορφές ανισοτήτων. Και υπάρχουν οικονομικές ανισότητες, υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες. Στον τομέα της τεχνικής νοημοσύνης όλοι περιμένουν ότι θα πιεστεί πάρα πολύ η μέση τάξη, η οποία βρίσκεται ήδη υποπίεση. Δηλαδή μπορεί πολλές χειρονακτικές εργασίες να επωφεληθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Αν είσαι υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, θα έχεις ακόμα δουλειά να κάνεις. Αυτοί που βρίσκονται στην κορυφή θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την παραγωγικότητά τους. Και αυτοί που βρίσκονται στη μέση, αυτοί θα πιεστούν ακόμα περισσότερο. Αυτή είναι βασικά η ανησυχία την οποία αντιμετωπίζουμε όλοι σήμερα. Ναι. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με φοβερά γρήγορο ρυθμό. Κάθε μήνας φέρνει και νέες εξελίξεις. Έτσι είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς πού ακριβώς θα πάει αυτή η εξέλιξη.
0: Ναι. Υπάρχει και μια ανησυχία που διατυπώνεται, το διαβάζουμε διαρκώς ή το ακούμε από ανθρώπους να το λένε, ότι θα εντείνει σίγουρα μια ανισότητα μορφωτική, γνωσιακή. Δηλαδή οι άνθρωποι που θα μπορέσουν να προσαρμοστούν, που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία, και θα μεγαλώσει η απόστασή τους από εκείνους τους ανθρώπους ή τις χώρες ή τις περιοχές του κόσμου που θα μείνουν πίσω.
1: Μάλιστα, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί υπάρχει και άλλη άποψη. Ότι με το ίντερνετ και με την τεχνητή νοημοσύνη η παιδεία, η μόρφωση έγινε πολύ πιο δημοκρατική. Ναι. Γιατί ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση στη γνώση. Δηλαδή, και πριν από την τεχνητή νοημοσύνη, πάρτε το ίντερνετ. Μπορεί κανείς, αν ξέρει τι πρέπει να κοιτάξει, τι πρέπει να διαλέξει, μπορεί να πάρει τάξεις, μπορεί να πάρει μαθήματα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ναι. Μπορεί να έχει πρόσβαση σε ομιλίες, σε κείμενα στα οποία ποτέ δεν είχαμε πρόσβαση ποτέ. Μπορεί να είσαι σε ένα χωριό στην Κένια, στην Αφρική, και να έχεις πρόσβαση σε όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει πού να κοιτάξει. Δηλαδή, αν ξέρεις τι θέλεις, μπορεί να βρεις τα πάντα. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να έχεις κάποιες οδηγίες, κάποιος να σε βοηθήσει να βρεις τι. Ναι. Χρειάζεται.
0: Οπότε ο κόσμος θα χωριστεί σε εκείνους που ξέρουν τι να ψάξουν και πού να το βρουν και σε εκείνους που δυσκολεύονται.
1: Ακριβώς. Και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό είναι που με ανησυχεί ακόμα περισσότερο, είναι ότι υπάρχει μια τάση να απορρίψουν τη γνώση και τη μόρφωση εντελώς. Αυτό υπάρχει ακόμα και στην Αμερική. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε πολλούς νέους οι οποίοι παρατάνε τις σπουδές τους, τις προπτυχιακές σπουδές στα μέσα του κολεγίου, στα μέσα του πανεπιστημίου, για να πάνε να δουλέψουν. Και ένας από αυτούς τους λόγους είναι ότι η τεχνολογική εξέλιξη είναι τόσο γρήγορη που έχουν την εντύπωση δεν μαθαίνουμε τίποτα στο πανεπιστημίο, δεν μαθαίνουμε τίποτα στο σχολείο.
0: Ότι είναι άχρηστο.
1: Να τα μάθουμε όλα στην πράξη. Είναι άχρηστο και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό λάθος, το οποίο θα το πληρώσουμε στο μέλλον. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά γνωρίζουν την αξία της μόρφωσης, μένουν στα πανεπιστήμια, μαθαίνουν, προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και μπορούν να πάρουν όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες και να αυξήσουν και τις επιδόσεις τους και την παραγωγικότητά τους. Και υπάρχει και η άλλη άποψη, η οποία αρχίζει να απορρίπτει εντελώς τη γνώση, τη μόρφωση. Και αυτή η στάση θα, πιστεύω θα δημιουργήσει μια φοβερή ανισότητα σε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία. Όπως είπα, έχετε διδάξει σε πολύ μεγάλα πανεπιστήμια, στο Princeton, στο Columbia, στο Yale τώρα. Είχατε αυτή τη θέση ως επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αν λοιπόν σας βάλω σε θέση συμβούλου της ελληνικής κυβέρνησης, αν δηλαδή μια ελληνική κυβέρνηση σας ρωτούσε, πέστε μου τι να κάνω, ή μάλλον πέστε μου μία μεταρρύθμιση που μπορεί να αλλάξει την μοίρα της Ελλάδας σε ένα βάθος χρόνου, ας πούμε, σε μια ή δύο δεκαετίες, μπορείτε να σκεφτείτε μία που θα έπρεπε να έχει προτεραιότητα?
1: Να σας πω, ήταν, εκεί θα παραπευθώ στους ειδικούς, και ειδική σε αυτή την περίπτωση είναι η Επιτροπή Πιθαρίδη, που πριν μερικά χρόνια έκανε μια βαθιά μελέτη της ελληνικής οικονομίας και μετά έκανε διάφορες προτάσεις για μεταρρυθμίσεις.
0: Τις ξεχάσαμε.
1: Και ένας κουκούς δεν φέρνει άνοιξη, δηλαδή την άνοιξη είχε δηλαδή ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων. Από όλες αυτές θα έλεγα ένα είδος μεταρρυθμίσεων το οποίο μου φαίνεται εφικτό, με την έννοια ότι δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, εξαρτάται από τη θέληση της Ελλάδας, της ελληνικής κυβέρνησης, είναι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με το δημόσιο τομέα, με την ανακαίνιση του δημόσιου τομέα, με την καλύτερη, με την επιτάφυση της δικαιοσύνης, την απλοποίηση της γραφειοκρατίας. Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που μπορούν να συμβάλλουν σε μια καλύτερη λειτουργία του ελληνικού κράτους, όχι ένα μικρότερο κράτος αλλά ένα κράτος το οποίο μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Πιστεύω αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αν υπάρχει θέληση και θα φέρει μεγάλα αποτελέσματα.
0: Κυρία Κουγιανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι για τη βράβευσή σας και ευχαριστώ πολύ για την τιμή να μιλήσουμε μαζί σας σήμερα το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: Αυτός είναι, αυτή είναι μάλλον η Fleetwood Mac, δηλαδή ο Mick Fleetwood και ο John McVie, οι δύο, ένας drummer και ένας μπασίστας που ίδρυσαν αυτό το φοβερό συγκρότημα. Ο drummer, ο Mick Fleetwood, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Τώρα, πέρασε μπροστά από τα μάτια μου η είδηση στον υπολογιστή ότι έφυγε από τη ζωή ένας ποδοσφαιριστής που λίγο να αγαπάτε να ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, ασφαλώς τον θυμάστε. Ο Τάκης Γκόνιας έχει παίξει σε πολλές ελληνικές ομάδες και σε ομάδες του εξωτερικού. Νομίζω είχε παίξει στην Ισπανία και στην Ιταλία. Ήταν μόλις 54 ετών. Στον κόσμο, μια μεγάλη είδηση βέβαια είναι αυτό που συνέβη χθες στη Γερουσία των ΗΠΑ. Πριν λίγες εβδομάδες η Αμερικανική Βουλή είχε ψηφίσει ένα ψήφισμα που καλούσε τον Αμερικανό Πρόεδρο να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν και αν πρόκειται να τις ξαναρχίσει να ζητήσει προηγουμένως την άδεια του Κογκρέσου. Πέρασε το ίδιο θέμα, ήρθε και στη Γερουσία, στο δεύτερο σώμα του Κογκρέσου, και πέρασε και από εκεί, παρότι και αυτό το ελέγχουν πλήρως οι Ρεπουμπλικάνοι με άνετη πλειοψηφία. Πέρασε όμως με 50-48, που σημαίνει ότι τουλάχιστον 4-5 Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές ψήφισαν κόντρα στον πρόεδρο. Ψήφισαν μαζί με την αντιπολίτευση, τους δημοκρατικούς. Οι ειδικοί λένε ότι είναι η πρώτη φορά από τότε που ψηφίστηκε αυτή η ρύθμιση, το 1973, στις μέρες του πολέμου του Βιετνάμ, όπου το Κογκρέσο, αν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου συνενούσαν, εξέφραζαν τη βούλησή τους προς τον πρόεδρο να διακόψει μια πολεμική επιχείρηση ή να υποχρεωθεί να ζητήσει άδεια πριν την συνεχίσει. Δεν δεσμεύει νομικά τον πρόεδρο, όπως είπε χαρακτηριστικά κάποιος, είναι σαν απλώς να του δώσαν μια στο χέρι. Ίσως όπως είναι ένα σημάδι για μια σταδιακή αλλαγή κλίματος στην Αμερική, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές του φθινοπόρου και όλοι προβλέπουν ότι εκεί όσοι έχουν την υποστήριξη του Τραμπ δεν θα τα πάνε πολύ καλά. Τι άλλο στον κόσμο, γιατί τα δικά μας νομίζω λίγο πολύ τα είπαμε. Στον κόσμο έχουμε μια είδηση που κατά κάποιο τρόπο μας ενδιαφέρει, στο βαθμό που μας ενδιαφέρει ό,τι συμβαίνει στην Τουρκία. Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, του ΑΚΕΠΕ, ο κ. Ομέρ Τσελίκ, γνωριμός μας, δήλωσε χθες, είναι η πρώτη φορά που το δηλώνει, ότι ναι, βεβαίως, ο Ερντογάν θα είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Μόνο που το Σύνταγμα δεν επιτρέπει να είναι, δεν επιτρέπει η τρίτη προεδρική θητεία. Πώς θα το κάνει, θα βρει ένα τρόπο. Ίσως αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα και κάποιοι συνταγματολόγοι θα πούνε ότι αφού είναι πρόωρες, πάνε να πει ότι δεν ολοκληρώθηκε η δεύτερη θητεία, άρα μπορεί να πάρει τρίτη. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Ο Ερντογάν πάει για τρίτη θητεία προεδρική, είναι πια επίσημο. Και έχω την εντύπωση ότι και όσα συμβαίνουν στο κόμμα της αντιπολίτευσης, δηλαδή η δικαστική απόπειρα να διαλύσει την αντιπολίτευση, το ΤΖΧΠ, συνδέεται με αυτό. Δεν θέλει απλώς να είναι ξανά πρόεδρος, θέλει να είναι πρόεδρος στην πραγματικότητα χωρίς κανενός είδους αντιπολίτευση απέναντί του. Προς το παρόν ετοιμάζεται τον άλλο μήνα να φιλοξενήσει την διάσκεψη του ΝΑΤΟ, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, αρχές Ιουλίου στην Άγκυρα, διάσκεψη του ΝΑΤΟ με οικοδεσπότη τον Ερντογάν, θα είναι όλοι εκεί και ο Τραμπ. Τώρα σήμερα ο Μέρτς έχει καλέσει τους ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πολωνίας, οι λεγόμενοι E5, οι μεγάλοι πέντε Ευρωπαίοι, να συζητήσουν για το τι θα πούν στον Τραμπ όταν το συναντήσουν σε λίγο στην Άγκυρα. Το πρόβλημα είναι ότι από τους πέντε οι τέσσερις δεν στέκουν πολύ καλά. Δηλαδή ο Στάρμερ φεύγει σε λιγότερο από ένα μήνα, ο πρόεδρος Μακρόν τελειώνει θητεία του, η Μελώνη βλέπει τη δημοτικότητά της να βυθίζεται και λένε ότι θα ζητήσει προώρες εκλογές, και ο ίδιος ο Μέρτς βεβαίως στις δημοσκοπήσεις υπολείπεται κατά πολύ της ακροδεξιάς στη χώρα του. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα, να είστε καλά. Έχω 2-3 μηνύματα για σας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Το ένα είναι ότι σήμερα το βράδυ, την Δευτέρα μας έρχεται, 29 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού, στο Ηρώδειο. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα εμφανιστεί με τη διεύθυνση του σπουδαίου αρχιμουσικού Μιχάηλ Νεστερόβιτς για να παρουσιάσει μια πολύ θρηλυκή και όχι από τις πιο συνηθισμένες, όχι, θέλω να πω πολύ σπάνια παρουσιάζεται, την περίφημη Συμφωνία των Χιλίων του Γκούσταβ Μάλερ. Είναι μια μεγάλη ορχήστρα με σολίστ, με χοροδίες και μεγάλη ορχήστρα βεβαίως. 9 το βράδυ, Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Να σας ξαναπώ ότι στο Μέγαρο Διομήδη, εκεί όπου φιλοξενείται, εκεί που έχει την έδρα του το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, φιλοξενείται μια σπουδαία έκθεση. Είναι συγκινητικό να τη δει κανείς, γιατί τα θυμόμαστε οι παλιότεροι αυτά τα χαρτονομίσματα που είχαμε στη τσέπη μας. Ο άνθρωπος που τα επιμελήθηκε εικαστικά, ένας ξεχωριστός χαράκτης, ο Λαύρος Ορφανός, εκτίθενται τα έργα του εκεί στο Ιστορικό μου Αρχείο. Και μια τελευταία υπόπνιση, το Magenta One Business της Κοσμοτέ δίνει σε επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν μια σειρά από προνόμια και εκπτώσεις όταν συνδυάζεις τα εταιρικά κινητά και σταθερά στο πρόγραμμα αυτό. Καλή σας μέρα.
1: Το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο, εδώ και 50.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 11.
2: Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
4: Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Εδώ είναι το κορίτσι μας σήμερα.
5: Εδώ είμαι σήμερα. Μην ανησυχείτε, όλα καλά, καλώς σας βρήκα.
4: Μας έλειψες. Εμένα και... προσωπικά δηλαδή.
5: Και εμένα μου έλειψαν όλα.
4: Αλλά...
5: εδώ.
2: Κόσμος Magazine. Η ταυτότητα της ημέρας.
5: Λοιπόν, πάμε στην ταυτότητα της ημέρας, έτσι για να μην ξεχνιέστε κιόλας. Να πούμε λοιπόν ότι σαν σήμερα το 1765 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Επίσης, το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στην Ρωσία και 9 χρόνια αργότερα, το 1821, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Σίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Το 1945, σαν σήμερα, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας, Ταϊλάνδης. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί κινηματογραφικά από τον σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία, με πρωταγωνιστές του Sir Alec Guinness και William Holden. Νομίζω η γέφυρα του ποταμού Κβάι ήταν το έργο.
4: Ναι.
5: Το 2008, σαν σήμερα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996, έπρεπε να περάσουν 12 χρόνια δηλαδή, στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πλήρωνε και 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός που τις τελευταίες μέρες αποκαλείται σχεδόν από όλους ως ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών, ο greatest of all time, όπως τον λένε, ο GOAT του ποδοσφαίρου, σαν σήμερα.
4: Ποιος είναι αυτός?
5: Το 1987, ποιος μπορεί να είναι το 1987?
4: Ο Μέση.
5: Ο Λιονέλ Μέση. Έχει σήμερα γενέθλια.
4: Θα εκατοστήσει το παιδί.
5: Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και μόλις στα 45 του χρόνια ένας Αργεντίνος ακόμα, ο οποίος ταυτίστηκε με το ταγκό. Δηλαδή όταν ακούς ταγκό κατευθείαν καταλαβαίνεις, έτσι σου έρχεται στο μυαλό, ο Κάρλος Γκαρντέλ. Λοιπόν, σήμερα το μεταξύ είναι και του Άγια Νιού, χθες πηδούσανε φωτιές νομίζω. Σε διάφορα σημεία της Κεφαλονιάς το είδαμε και στο Θαλασσόμυλο, πάρα πολύ ωραία, και το Λύκειο Ελληνίδων του Αργοστολίου μαζί με το Λύκειο των Ελληνίδων της Κατερίνης που ήταν προσκεκλημένο. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία και βεβαίως όσοι πήγαν εκεί.
4: Στα Τζαλάτα να δεις τι γίνεται. Αυτή τη μέρα.
5: Λοιπόν,
4: το μεγαλύτερο πανηγύρι που υπάρχει στον πόρο είναι αυτό.
5: Θα το δούμε. Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό θέλω να πω. Έβλεπα προχθές που ερχόμουν τις καρέκλες παραταγμένες. Ήταν έτοιμοι δηλαδή για να γιορτάσουν. Ετοιμαζόντουσαν. Ναι. Ήταν σχεδόν όλα έτοιμα.
4: Εκεί γίνεται κάθε χρόνο. Ο χαμός.
5: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες για σήμερα. Λοιπόν, σε υψηλά επίπεδα, πάνω από 33 βαθμούς Κελσίου. Έχω να σας πω ότι τις επόμενες μέρες, ειδικά προς το τέλος της εβδομάδας, η θερμοκρασία θα φτάσει σχεδόν τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλές. Εν τω μεταξύ, ο άνεμος δεν βοηθάει στη δροσιά, διότι μας έρχεται από κατευθύνσεις οι οποίες απλά το κάνουν την ατμόσφαιρα ακόμα πιο αποπνικτική. Μπορεί το θερμόμετρο να λέει λιγότερο, η αίσθηση όμως είναι αυτή που πραγματικά κάνει τη θερμοκρασία χειρότερη. Αυτή τη στιγμή έχω να σας πω ότι η θερμοκρασία είναι πάνω από τους 29 βαθμούς Κελσίου. Με την αίσθηση, αυτό είναι που θέλω να προσέξετε, με την αίσθηση να είναι στους 33.
4: Μάλιστα. Ξέχασες, εγώ ξέχασα χτες, μάλλον δεν ξέχασα, επίτηδες το άφησα για να το πει σήμερα εσύ,
5: ναι,
4: αλλά δεν το είπες, θα το πω εγώ τώρα. Χτες ήταν η επέτειος θανάτου
5: του Ανδρέα Παπανδρέου. Μα δεν το είπα σήμερα γιατί
4: ναι, ήταν χτες. Εντάξει, λοιπόν, όμως οφείλω να πω ότι έγινε μία βουλευτής του Πασόκ χτες που έγινε το μνημόσυνο, ξαφνικά ξέρεις τι φώναξε? Άρε Ανδρέα, πούσε Ανδρέα. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό?
5: Καταλαβαίνω.
4: Βουλευτής του Πασόκ.
5: Λοιπόν, να πούμε και τα φαρμακεία μας για να ολοκληρώσουμε το σαν σήμερα. Για σήμερα τα στεγασμένα φαρμακεία Παυλάτου Καλλιόπη, Λάζαρη Σοφία, Λάζαρης Νικόλαος στο Αργοστόλι, στη Λιανή Ελευθεράτου, Χαράλαμπος Φλαμπουράρης στο Λιξούρι.
2: Κόσμος Magazine. Τοπικές ειδήσεις.
5: Πάμε στις τοπικές μας ειδήσεις.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό που έχει γίνει viral.
5: Να ξεκινήσουμε.
4: Γιατί έχει γίνει viral στην Κεφαλονιά, έτσι? Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μιλήσει μαζί του, να σου πει καλημέρα και να μην σου πει τι γίνεται. Να τι γίνεται. 404 παραβάσεις σε μια εβδομάδα. Μιλάμε τροχαίες, έτσι. Πρωτιά στα Ιόνια, στους τροχογειονομικούς ελέγχους, η Κεφαλονιά, κυρίες και κύριοι.
5: Γι' αυτό έχουμε γίνει viral.
4: Λοιπόν,
5: μάλιστα,
4: αυξημένη παραβατικότητα στους δρόμους της Κεφαλονιάς καταγράφουν τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για το διάστημα 14 έως 20 Ιουνίου. Σε στοχευμένους τροχογειονομικούς ελέγχους στα νησιά του Ιωνίου βεβαιώθηκαν συνολικά 1217 παραβάσεις, εκ των οποίων οι 404 στην Κεφαλονιά. Αριθμός που αποτελεί τον υψηλότερο μεταξύ των 4 νησιωτικών διευθύνσεων της αστυνομίας. Ζώνες ασφαλείας, κράνη, ταχύτητες και επικίνδυνες οδηγικές σύμβοροι φορές βρέθηκαν στον επίκεντρο των ελέγχων. Έτσι λοιπόν, σε 3.690 τροχονομικούς ελέγχους διαπιστώθηκαν 1217 παραβάσεις. Στην ουσία μία στις 2,5, έτσι.
5: Όχι. 1.204.
4: Όχι. Στις 3.600.
5: Α, στις 3.000.
4: 1217.
5: Μία στις 3.
4: Μία στις 3. Ωραία, τι πάθαμε. Λοιπόν, ειδικότερα την προηγούμενη εβδομάδα, 14/6 μέχρι και 26, σε 3.690 τροχονομικούς ελέγχους βεβαιώθηκαν 1.217 παραβάσεις.
5: Ναι, 404 στην Κεφαλονιά, 325 στην Κέρκυρα, 260 στη Λευκάδα και 228 στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά και με μεγάλη διαφορά εντωμεταξύ, τώρα βλέπω εδώ, έτσι 80 παραπάνω στην Κεφαλονιά, είναι το ότι είναι πολύ περισσότερες. Αυτό κάνει ακόμα πιο εμφανές το γεγονός ότι οι έλεγχοι είναι πάρα πολύ αυξημένοι, και όχι μόνο αυτό, ότι είναι πάρα πολλές τώρα οι παραβάσεις. Βεβαιώνουν πολλές παραβάσεις. Δεν ξέρω.
4: 150 για μη χρήση ζώνης. 148 για μη χρήση προστατευτικού κράνους. 99 για υπερβολική ταχύτητα.
5: Στο σύνολο αυτά, έτσι, ναι. Των Ιωνίων.
4: Ναι, όχι,
5: όχι,
4: σε εμάς.
5: Δεν είναι μόνο για μας, είναι στο σύνολο. Ήδη αυτά περάσαμε τις 400.
4: 300 είναι.
5: Ναι.
4: 400.
5: Ναι.
4: 435, 20.
5: Ναι, είναι για όλο το Ιόνιο.
4: Πώς είναι για όλο το Ιόνιο, 1217 πρέπει να βγαίνουν για όλο το Ιόνιο.
5: Αν παρακάτω λίγο, γιατί λέει και 708 άλλες παραβάσεις.
4: Τότε ναι, είναι για όλο το Ιόνιο. Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω, μέσα σε αυτές βάλει και άλλη μία που είδα εγώ.
5: Α, άμα δεν τη γράψουνε, δεν βεβαιώνεται.
4: Τη γράψανε.
5: Να τη γράψανε.
4: Είχε μια φρατζόλα ψωμί στο δεξί κάθισμα. Απαγορεύεται.
5: Νομίζω...
4: Να τη βάλεις, λέει, τη φρατζόλα, τη φρατζόλα το ψωμί στο πόρτ παγκάζ.
5: Νομίζω ότι αρχίζουμε λίγο να ξεφεύγουμε, έτσι.
4: Τη φρατζόλα του ψωμιού δεν μπορείς να τη βάλεις στο κάθισμα.
5: Ναι, νομίζω.
4: Αποτελεί παράβαση.
5: Ναι, παράβαση.
4: Ευρώ.
5: Ναι, παράβαση. Πριν από λίγο καιρό μας λέγανε ότι αποτελεί το να έχεις μία εξάδα στο πίσω κάθισμα, γιατί αυτή μπορεί να σου προκαλέσει κάποιο τραυματισμό, ναι, σε περίπτωση ενός απότομου φρεναρίσματος, ναι, ή κάτι άλλο. Τώρα, η φρατζόλα δεν νομίζω ότι μπορεί να σου προκαλέσει τίποτα.
4: Και αυτός... όμως, έχω καταγγελία.
5: Νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει λίγο. Ναι, νομίζω
4: και πλήρωσε και πρόστιμο 70 ευρώ.
5: Α, το πλήρωσε.
4: Πάμε. Για μια φρατζόλα. Ούτε κουτί με σπίρτα μπορείτε να αφήσετε στο κάθισμα. Ξεχάστε το. Είχαμε και μια κινητοποίηση του λιμενικού ανοιχτά της Κεφαλονιάς για 60χρονο Τούρκο.
5: Ναι.
4: Άμεση και σωτήρια ήταν η επέμβαση των λιμενικών αρχών το βράδυ του Σαββάτου, ύστερα από επίγουσα κλίση για ιατρική βοήθεια στα ανοιχτά του νησιού. Ειδικότερα τις βραδινές ώρες στο λιμεναρχείο Κεφαλονιάς τέθηκε σε συναγερμό όταν ενημερώθηκε πως ένας 60χρονος υπήκοος Τουρκίας, επιβάτης του Ιταλόσιμου φορτηγού πλοίου Eurocargo Roma, εμφάνισε πρόβλημα υγείας και έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Το πλοίο εκείνη την ώρα έπλεε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κεφαλονιάς. Χωρίς καμία καθυστέρηση στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Το πλήρωμα προσέγγισε το φορτηγό πλοίο, παρέλαβε με ασφάλεια τον 60χρονο και τον μετέφερε ταχύτατα στο λιμάνι της Κεφαλονιάς. Εκεί τον περίμενε ήδη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού προκειμένου να του παρασχεθεί για απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
5: Λοιπόν, ωραία, αφού έγινε και αυτό, να πάμε σε κάτι το οποίο θα είναι ευχάριστο. Θα είναι ευχάριστο. Λοιπόν, ο κύριος Καπάτος είχε μία συνάντηση με την Ένωση Εποχικών Πυροσβεστών Κεφαλονιάς και Ιθάκης. στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης και των πρωτοβουλειών που αναπτύσσει η Πανελλήνια, ας πούμε, Ένωση έτσι, Εποχικών Πυροσβεστών για την προώθηση των ζητημάτων των εποχικών πυροσβεστών. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ένωσης, εδώ Κεφαλονιάς και Ιθάκης, με τον βουλευτή. Η Ένωση Εποχικών Πυροσβεστών Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αποτελούμενη και από μέλη της Πανελλήνιας, συμμετέχει ενεργά στην κοινή αυτή πανελλαδική προσπάθεια για την ανάδειξη και προώθηση των ετοιμάτων των εποχικών πυροσβεστών. Την Ένωση εκπροσώπησαν στη συνάντηση ο συντονιστής της Ένωσης και τομεάρχης Ζέρης Περικλής και ο γραμματέας της Ένωσης Γεωργόπουλος Θεοφάνης. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με τον αναπληρωτή συντονιστή της Ένωσης και τομεάρχη, εδώ τον κύριο Καραΐσκο Απόστολο, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για την προώθηση των ζητημάτων του κλάδου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν και κατατέθηκαν οι προτάσεις που έχουν διαμορφωθεί σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και η πρόταση που επεξεργάστηκε η Ένωση Εποχικών Πυροσβεστών με κοινό στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση των εποχικών πυροσβεστών και την αξιοποίηση της πολυετούς εμπειρίας τους προς όφελος του πυροσβεστικού σώματος και της κοινωνίας. Η συζήτηση, να πούμε, ότι πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με τον κύριο Καπάτο να ενημερώνεται αναλυτικά για τα ζητήματα που απασχολούν τους εποχικούς πυροσβέστες και για τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. Η ιδιαίτερα σημαντική ήταν η δέσμευση του βουλευτή να προχωρήσει στην κατάθεση των προτάσεων μέσω κοινοβουλευτικής αναφοράς προς το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου αυτές να τεθούν επισήμως υπόψη της πολιτικής ηγεσίας. Παράλληλα, δεσμεύθηκε να ενημερώσει την Ένωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την καταχώρηση της σχετικής αναφοράς. Η Ένωση Εποχικών Πυροσβεστών Κεφαλονιάς και Ιθάκης ευχαριστεί θερμά τον κύριο Καπάτο για τη διαχρονική συνεργασία, το έμπρακτο ενδιαφέρον και τη στήριξη που επιδεικνύει στα ζητήματα των εποχικών πυροσβεστών. Η δέσμευσή του για την κοινοβουλευτική προώθηση των προτάσεων αποτελεί ένα θετικό βήμα στην προσπάθεια ανάδειξης των δίκαιων ετοιμάτων του κλάδου. Τώρα, η Ένωση θα συνεχίσει με συνέπεια και υπευθυνότητα τις πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την Πανελλήνια και όλους τους αρμόδιους φορείς μέχρι την εξέβρεση ουσιαστικών λύσεων για τους εποχικούς πυροσβέστες.
4: Εδώ να πούμε ότι τη Δευτέρα, όσοι παρακολουθούν αυτή την εκπομπή, θα θυμούνται ότι τη Δευτέρα διάβασα την ανακοίνωση που είχαν κάνει οι πυροσβέστες πάνω σε αυτό το θέμα με τα προβλήματά τους και φαίνεται ότι ο κύριος Καπάτος είχε δει την ανακοίνωση που είχαν βγάλει οι εποχικοί πυροσβέστες και έτσι πήρε την πρωτοβουλία να τους συναντήσει. Γιατί είχαν βγάλει τη Δευτέρα ανακοίνωση οι άνθρωποι.
5: Ναι, φαντάζομαι ότι ήταν προγραμματισμένοι να συναντηθούν.
4: Εγώ πιστεύω ότι μετά την ανακοίνωση που βγάλανε τη Δευτέρα ευαισθητοποιήθηκε ο κύριος Καπάτος και βρέθηκε μαζί τους προκειμένου να δοθεί λύση. Έτσι πιστεύω.

0: ανοίξει και τη συμμετοχή εργατικών σωματείων και φορέων του νησιού με αιχμή τα ζητήματα των εργατικών ατυχημάτων, της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, των συλλογικών συμβάσεων, των μισθολογικών αυξήσεων και της ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας και παιδείας. Αυτό. Είναι κυρίως του σωματείου των οικοδόμων.
1: Ναι, αλλά συμμετέχουν πολλά σωματεία.
0: Εδώ φαίνεται συμμετοχή στην απεργία της 24ης Ιουνίου για συλλογικές συμβάσεις με ουσιαστικές αυξήσεις. Εδώ λέει το Σωματείο Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς, βλέπω. Το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και η Θέκης απευθύνει κάλεσμα ουσιαστικά στον κόσμο να πάρει μέρος σε αυτή την κινητοποίηση.
1: Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Κεφαλονιάς είχε βγάλει ανακοίνωση την οποία διάβασα εγώ εχθές, ο αγροτοκτηνοτροφικός, ναι, για τα προβλήματά τους, ότι η κυβέρνηση δεν έχει λύσει κανένα από τα προβλήματά τους και καλούνε όλους τους συναδέλφους τους να παρευρεθούν στη σημερινή συγκέντρωση. Είναι ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της περιφέρειας.
0: Της αντιπεριφέρειας. Δεν έχουμε δει δηλαδή από τους δημοτικούς υπαλλήλους κάτι.
1: Όχι. Και έπονται. Μακάρι να η συγκέντρωση αυτή να έχει κόσμο. Λοιπόν, αυτό γίνεται από τις 10.30 το πρωί.
0: Ωραίος ο πόρος, ε.
1: Κουκλί γίνεται, λέει.
0: Λοιπόν, στον πόρο γίνονται πάρα πολλές εργασίες. Υπάρχουν έργα τα οποία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, εργασίες βασικά. Είναι αναπλάσεις, ειδικά εκεί στον περιβάλλοντα χώρο του κοινοτικού καταστήματος του πόρου. Είναι 8 στρέμματα.
1: Και η πρώτη εικόνα που αντιμετωπίζει κανείς μόλις
0: μπαίνει
1: μέσα στον πόρο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεξιά, μόλις μπαίνει.
0: Οπότε είναι κάτι το οποίο...
1: το γεφυράκι.
0: Ακριβώς, είναι κάτι το οποίο πρέπει να βλέπει. Καλά, δηλαδή να είναι ωραίο. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και με την ολοκλήρωση των εργασιών η είσοδος του πόρου θα αποκτήσει μια εντελώς νέα εικόνα. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Όμως, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω για να είμαι συνεπής σε πράγματα που συζητάω να πω το εξής. Σήμερα το πρωί δεχθήκαμε ουσιαστικά. Ήταν εν είδη καταγγελίας, δεν ήταν ακριβώς καταγγελία, ήταν πιο πολύ αγωνία κάποιων κατοίκων συγκεκριμένης περιοχής. Θα την πω, λοιπόν, των Μουσάτων, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για 2-3 πράγματα. Όπως μου ανέφεραν χαρακτηριστικά στο κομμάτι που είναι εκεί το ανισόπεδο, ναι, στον κεντρικό δρόμο δηλαδή, κάποιος ανεβαίνοντας από κάτω για να στρίψει είτε για να πάει προς Βλαχάτα είτε για να έρθει προς Αργοστόλη, εκεί πριν από λίγο καιρό δεξιά και αριστερά υπήρχαν κάποια κολονάκια τα οποία δεν είχαν μπει έτσι επειδή άρεσε στην περιφέρεια να τα βάλει. Είχαν μπει για πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο, για να μην παρκάρει ο κάθε ένας εκεί και να υπάρχει ορατότητα.
1: Ήταν οι γωνίες και κλείνανε.
0: Ακριβώς, γιατί ο δρόμος από κάτω ανεβαίνοντας έχει ένα ωραιότατο stop.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορείς να δεις εάν είναι παρκαρισμένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να βγεις.
1: Καθρέπτη είχε βάλει από η περιφέρεια.
0: Δεν το ξέρω. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι τα κολονάκια έφυγαν. Μου είπαν συγκεκριμένα άτομα ότι έχουν κινδυνέψει.
1: Μάλιστα.
0: Εάν εντωμεταξύ βγούνε και γίνει ομιγέννητο το παραμικρό, θα φταίνε κιόλας γιατί έχουν stop.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και δεν μπορούν όμως να έχουν την ορατότητα. Έχουμε ήδη κάνει κάποιες επικοινωνίες.
1: Επικοινώνησα εγώ προσωπικά με τον κύριο Κουρή,
0: του οποίου είναι δική του αρμοδιότητα, δική του προκειμένου να μπει.
1: Και μου υποσχέθηκε ότι άμεσα θα στείλει μηχανικό από την αντιπεριφέρεια.
0: Να κάνει πρώτα απ' όλα την αυτοψία.
1: Να
0: και
1: κάνει
0: μετά
1: την αυτοψία και αμέσως θα ξανατοποθετηθούν.
0: Και μετά να κάνει την οποιαδήποτε, ναι, ενέργεια προκειμένου να λυθεί, ναι, το συγκεκριμένο θέμα.
1: Αυτά
0: τώρα
1: μου είπε ο κύριος Σωτήρης Κουρής.
0: Υπήρξε και κάτι ακόμα το οποίο μας είπανε. Μας είπανε συγκεκριμένα ότι υπάρχουν κάποιες ατέλειες σε κάποιους δρόμους και συγκεκριμένα στους δρόμους

0: προς το τραπεζάκι,
1: ναι,
0: ή ακόμα και στο τραπεζάκι, και ζητάνε και από εκεί, αν είναι δυνατόν, να γίνει κάτι προκειμένου να, να λυθούν τα θέματα που δημιουργούνται. Γιατί υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι με τα αυτοκίνητά τους, με τα μηχανάκια τους, στους δρόμους, έχουν...
1: Πες το ξεκάθαρα, λένε ότι υπάρχουν λακκούβες.
0: Ναι, λένε ότι υπάρχουν λακκούβες.
1: Ναι, αυτό θα το εξετάσουμε αύριο, το θέμα.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι θα γίνει, γιατί επικοινωνήσαμε. Έχουμε μια απάντηση, αλλά καλύτερα να την ακούσετε αύριο εσείς οι ίδιοι, διαστόματος των υπευθύνων.
0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, εμείς αυτά έχουμε να πούμε. Θα μάθουμε όμως περισσότερα
1: αύριο
0: και γι' αυτό. Ναι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα μάθουμε περισσότερα για τον πόρο.
2: Κόσμος 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και Σπυριδούλα.
1: Λοιπόν, μιας και λέγαμε για τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, ειδικά της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του κοινοτικού καταστήματος του Πόρου, που είναι και μια έκταση οκτώ στρεμμάτων, θέλουμε να μάθουμε, να έχουμε την εικόνα, να δούμε τι περισσότερο γίνεται εκεί. Και γι' αυτό στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Πόρου, τον κύριο Οδυσσέα Γαλιατσάτο. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα και εσάς.
0: Τι γίνεται, πρόεδρε, εκεί πέρα βλέπω, είδαμε μια ανακοίνωση του Δημάρχου. Του γραφείου του Δημάρχου.
1: Με λόγια. Εσείς θέλουμε να μας δώσετε την εικόνα.
2: Πραγματικά. Ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του κοινοτικού, όπως και το αναφέρατε. Ενός έργου που αλλάζει ριζικά την εικόνα της εισόδου του πόρου. Η παρέμβαση δεν αφορά μόνο αυτά τα οποία ακούγονται από πολλούς, ότι θα δημιουργούν θέσεις στάθμευσης, αλλά είναι ένα έργο το οποίο συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά μέσα, όπως πλακοστρώσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει και γίνονται. Συμπεριλαμβάνει ένα γήπεδο μπάσκετ, το οποίο μέχρι και σήμερα ήταν στην παραλία και δεν προσφερόντανε. Ήταν στην πλατεία.
0: Φεύγει από την παραλία το γήπεδο μπάσκετ.
2: Θα φύγει από την παραλία και θα έρθει στο κοινοτικό.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραίο.
2: Συμπεριλαμβάνει δεντροφυτεύσεις και από την πλευρά του δρόμου και από την πλευρά του λόφου. Θα γίνει σύγχρονος φωτισμός σε όλο τον χώρο αυτόν που αναφέρατε και στα οκτώ στρέμματα. Θα γίνει ένας χώρος ειδικά για τους κάδους απορριμμάτων, ο οποίος δεν θα φαίνεται από τον δρόμο. Και το βασικότερο απ' όλα, θα γίνουν και έργα αποστράγγισης, διότι σε κάθε απλή βροχόπτωση ο χώρος αυτός πλημμύριζε και πλημμύριζε όχι μόνο ο χώρος αλλά και η είσοδο του κοινοτικού καταστήματος. Όλα αυτά ταλαιπωρούσανε. Όλο αυτό που αναφέραμε ταλαιπωρούσαν χρόνια ολόκληρα τους επισκέπτες μας, τους εργαζόμενους, τους οποιοδήποτε ήθελαν να εισέλθουν στο τουριστικό, στο κοινοτικό κατάστημα. Όλα αυτά γίνονται.
1: Άρα αυτή η εικόνα την οποία θα αποκομίζει ο κάθε επισκέπτης του πόρου, που θα είναι η πρώτη εικόνα, έτσι, θα είναι κάτι το διαφορετικό, κάτι το ωραίο.
2: Ένα λειτουργικό, καθαρό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες χώρος.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό θέλω να κρατήσετε, να κρατήσουμε. Και που είναι ένα σημαντικό για το χωριό μας.
0: Mm-hmm. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το θέμα των κατολισθήσεων εκεί στο Φαράγγι έχει τακτοποιηθεί, πρόεδρε?
2: Όταν λέτε κατολισθήσεις, λέτε...
0: Το βράχουν από πάνω τις μέρες.
2: Ακούστε. Ήδη πολλά χρόνια πριν είχε τοποθετηθεί ένα σύρμα προστασίας, ένα πλέγμα προστασίας, το οποίο επιμηκύνθηκε πριν μερικούς μήνες για 80 μέτρα ακόμα.
0: Ναι.
2: Αυτό λύνει μικρά προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν με αυτόν τον τρόπο. Χαλίκια και μικρές πέτρες που πέφτουν τις κρατάει το πλέγμα. Τραχισμοί μεγάλοι, όχι, δεν γίνεται, δεν μπορεί να κρατηθούν επάνω. Το καλό, ξέρετε ποιο είναι? Το καλό είναι το εξής, ότι οι βράχοι μεγάλοι που αποκολούνται από το πρανές του Φαραγιού χτυπάνε στα βράχια. Και οι περισσότεροι πέφτουν στο ποτάμι και δεν πέφτουν στο οδόστρωμα του δρόμου.
1: Α, πέφτουν στο λιμάνι.
0: Πάνε στο ποτάμι.
2: Κάνουν γέλ και πέφτουν στο ποτάμι. Γι' αυτό και δεν έχουμε μέχρι και σήμερα κάποιο σοβαρό, πραγματικά σοβαρό ατύχημα.
1: Πάντως, από ό,τι έχουμε δει και κατά καιρούς, γίνεται και καθαρισμός των κομματιών που έχουν γεμίσει με βράχια. Εκεί στο, εννοώ,
2: το
1: στο πλέγμα.
2: Αυτό, το πλέγμα αυτό συγκρατεί επάνω αρκετά. Αρκετά σε μικρό βραχισμό, οπότε και αναδιαστήματα, όταν υπερφορτωθεί πολύ και τον δούμε ότι θέλει καθαρισμό, ειδοποιούμε την περιφέρεια που έρχεται και το καθαρίζει.
0: Φυσικά σε αυτό. Υπάρχει συντήρηση δηλαδή στον δρόμο.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Φυσικά, πριν τελειώσουμε για το κοινοτικό, θα σας πω το εξής. Ότι υπάρχει μια εύλογη ενδιαφέρον για την πορεία των έργων του κοινοτικού, γιατί εκεί καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια να γίνεται και το πανηγύρι της 6 Αυγούστου.
1: Ναι.
2: Θέλουμε μέσω της εκπομπής σας να διαβεβαιώσουμε τους κατοίκους αλλά και τον πολιτιστικό σύλλογο του Πόρου που αγωνιά, ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το χώρος του κοινοτικού θα έχει τελειώσει και θα είναι διαθέσιμο για να γίνει το πανηγύρι.
0: Ναι. Πολύ καλό αυτό.
2: Παρακολουθούμε επισταμμένως τις ενεξέλιξεις των εργασιών, ώστε να τηρηθούν το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει ανατεθεί στον εργολάβο.
0: Μέχρι την ημέρα, τις ημέρες του πανηγυρικού δηλαδή θα έχει τελειώσει, θα έχει ολοκληρωθεί.
2: Η διαβεβαίωση που έχουμε από όλες τις πλευρές είναι ότι τις 6 Αυγούστου το πανηγύρι θα γίνει στον χώρο αυτόν. Θα γίνει δηλαδή σε έναν χώρο πραγματικά διαφορετικό και αισθητικά πολύ πιο καλύτερο από ό,τι τα προηγούμενα άλλα χρόνια. Ναι. Και αυτό θα μας ευχαριστήσει ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα. Βλέπω ότι κάνετε πάντως αρκετά πανηγύρια εκεί πέρα. Αρκετά γλέντια, αρκετές.
2: Είναι αλήθεια. Και μεθαύριο, της Παρασκευή, σε 2 μέρες από σήμερα, θα έχουμε και την εκδήλωση του κλεισίματος του χορευτικού, του πολιτιστικού συλλόγου, του χορευτικού του χωριού μας. Είστε καλεσμένοι να παρευρεθείτε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Πρόεδρε. Από πλευράς πάρκινγκ, τι γίνεται στον πόρο? Υπάρχει πληθώρα θέσεων?
2: Όχι. Το πάρκινγκ είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, δυστυχώς, γιατί διότι το σχέδιο αυτό του χωριού, ναι μεν εξυπηρέτησε καταστάσεις, έγινε προβλήματα, αλλά είναι σχέδιο του 54, μετά τους σεισμούς του 55. Αν και έχει μεγάλο μήκος το χωριό, το πρόβλημα του πάρκινγκ και εδώ είναι έντονο. Είναι σοβαρό. Γίνεται εν μέρη με το ποτάμι.
0: Το καλοκαίρι δηλαδή που έχετε γνώση στο ποτάμι.
2: Οι εκβολές του ποταμού είναι τέτοιες ώστε μπορούν κάλλιστα να καλύψουν μεγάλη αριθμό αυτοκινήτων στον χώρο αυτών. Φυσικά υπάρχουν τα προβλήματα, διότι και αυτό σε εκβολές του λιμνάζει. Και προσπαθούμε με πάση θυσία να το έχουμε χωρίς νερά για να μπορούν να παρκάρουν τα αυτοκίνητα.
0: Πρόεδρε, κοίτα να δεις, εγώ λείπω πόσο, 20 χρόνια τώρα λείπω από τον πόρο, 20 χρόνια. Το ίδιο πρόβλημα που υπήρχε τότε, 20 χρόνια κάτω από το ποτάμι, στο ποτάμι δηλαδή, να παρκάρουν τα αυτοκίνητα, το ίδιο υπάρχει και σήμερα,
2: Έτσι είναι.
0: Και δεν μπόρεσε κάποιος να βρεθεί κάτι το διαφορετικό.
2: Έχουμε πιέσει κατ' επανάληψη την περιφέρεια, γιατί τα ποτάμια ανοίγουν στην περιφέρεια. Έχουμε την διαβεβαίωση ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχει αντιμετωπιστεί.
0: Μάλιστα. Πρόβλημα με τη γέφυρα δεν υπάρχει. Οριστικοποιήθηκε και τελείωσε το θέμα της γέφυρας.
2: Η διαβεβαίωση που έχουμε από τον βουλευτή που έχω σε μια τελευταία επικοινωνία που είχα μαζί του είναι ότι ο δρόμος αργοστολίου πόρου που συμπεριλαμβάνει και τη γέφυρα του στενού του πόρου θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα. Εύχομαι και πιστεύω να το δούμε σύντομα.
0: Αναφέρομαι και στη γέφυρα Μπέλεη, έτσι.
2: Η γέφυρα Μπέλεη αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα. Α, όχι, συγγνώμη. Ναι. Λέτε για την Μπέλεη. Εγώ μίλησα για την γέφυρα την Μπέλεη του Παραγιού.
0: Ναι.
2: Στην έξοδο του χωριού. Ναι. Η Μπέλεη μετά την τοποθέτηση του μεσόβαθρου, διότι τοποθετήθηκε ένα μεσόβαθρο στη μέση τη γέφυρα, η γέφυρα δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα.
0: Τέλεια. Μπράβο.
2: Ήταν ένα έργο το οποίο το χρειαζόταν η γέφυρα, το χρειαζόταν πολύ περισσότερο όμως οι κάτοικοι του πόρου. Διότι το από εκεί μέρος του πόρου, τα ράγια που λέμε, δεν έχουν άλλη πρόσβαση. Είναι η μόνη πρόσβαση που έχουν η χειμερινή περίοδο, είναι αυτή η γέφυρα. Θα έλεγα ότι αποτελούμε και εξαίρεση πανελλαδικό. Ότι να υπάρχει ένας οικισμός που δεν έχει δεύτερη έξοδο. Το καλοκαίρι την έχει από τις εκβολές κάτω του ποταμού.
0: Ναι, περνάς από κάτω, έχεις δίκιο.
2: Διαχρονικά όμως δεν το έχουμε.
0: Αλλά σε ένα κατακλυσμό και κάτι άλλο το χειμώνα υπάρχει πρόβλημα εκεί.
2: Ναι, σοβαρό.
0: Μάλιστα.
2: Φυσικά σε αυτά θα ήθελα να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
2: Και για το τουριστικό περίπτερο,
1: αυτό
2: το οποίο βλέπετε.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, το άφησα για το τέλος, γιατί έτυχε να περάσω πριν από 2-3 μέρες και το είδα και πραγματικά σκεφτόμουν ότι το συγκεκριμένο πρέπει να αξιοποιηθεί.
2: Λοιπόν, μετά την οριοθέτηση η Αλούκη Παραλίας που έγινε πρόσφατα, με την δυνατότητες που είχε ο Δήμος, το πραγματοποίησε μετά 70 χρόνια. Με τους μηχανικούς του Δήμου πραγματοποιήθηκε, λόγω του ότι η κλιματική υπηρεσία έβρισκε εμπόδια όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Και σωστά φυσικά, διότι δεν είχε τεχνικό προσωπικό, δόθηκε η δυνατότητα εφέτος να κάνουμε οριοθέτηση γυαλού και παραλίας. Αυτό ήσαν συνέπεια να να βγει εκτός Γυαλού και Παραλία στο τουριστικό, αυτό που βλέπετε πάνω στη στροφή, και να γίνονται τώρα προσπάθειες ώστε να περάσει στην κοινότητα και να αξιοποιηθεί προς όφελος του πόρου.
1: Ναι, γιατί πραγματικά θα είναι κάτι το, είναι κάτι το μαγευτικό βασικά.
0: Πώς σκέφτεστε να το αξιοποιήσετε, Πρόεδρε?
2: Η άποψη δική μου, την οποία έχω εκφράσει και καταγραμμένα και του τοπικού συμβουλίου πολλά χρόνια πριν και τώρα, ήταν η εξής. Επειδή ο πόρος έχει όχι μόνο το λιμάνι του, όχι μόνο τα καταλήμματά του, όχι μόνο τη φυσική του ομορφιά, έχει και κάτι πολύ περισσότερο. Έχει έναν αρχαιολογικό χώρο με το Μυκηναϊκό τάφο στα Γανάτα. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να αξιοποιήσουμε λοιπόν όλο αυτό το πλούτο, τον αρχαιολογικό πλούτο που έχουμε, είτε του τάφου, είτε του ανακτόρου που βρέθηκε στη ρίζα στα Γανάτα, είτε των δύο κάστρων που έχουμε, είτε της Ακρόπολης επάνω στο Παχνί, καθώς επίσης και το μοναστήρι μας, με μια τριδιάστατη παρουσίαση στον χώρο αυτών. Mm. Αυτή είναι η πρόταση δική μου και του τοπικού συμβουλίου.
0: Να γίνει ένα ηλεκτρονικό μουσείο δηλαδή.
2: Βεβαίως, ένα τριδιάστατο μουσείο που θα κάθεται ο άλλος και θα βλέπει σε διάφορες γλώσσες, θα βλέπει τα αρχαία της περιοχής μας, της ευρύτερης περιοχής.
0: Ναι.
2: Και έχουμε πάρα πολλά. Πρέπει μια κάποια στιγμή να τα παρουσιάσουμε. Και αυτό θα έχει βασικό πλεονέκτημα όχι μόνο για τον πόρο αλλά και για την ίδια την Κεφαλονιά. Ναι, διότι είναι αξιόλογα τα ευρήματα.
0: Ναι, σωστό.
2: Τα αρχαιολογικά ευρήματα.
0: Είναι ένας πόλος έλκυσης τουριστών. Συμφωνώ.
2: Αυτή είναι η πρόταση δική μας. Η πρόταση δική μας λοιπόν είναι ότι ο ένας όροφος, ο επάνω όροφος, να γίνει το τριδιάστατο αυτό μουσείο το οποίο εμείς επιθυμούμε, και ο κάτω χώρος είναι να γίνει ένα κέντρο, μια καφετέρια, οτιδήποτε, που θα συνδράμει στην λειτουργία του τριδιάστατου.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Ναι. Να παίρνεις το καφεδάκι σου ή να τρως το μεζεκλίκι σου και από εκεί και πέρα να πηγαίνεις να παρακολουθείς.
2: Και να απολαμβάνεις ένα στιγματιζόμενο χώρο όλα αυτά τα οποία αναφέραμε. Φυσικά οι απόψεις εδώ δίστανται, διότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν το θέλουν τριδιάστατο, τον θέλουν ένα λαογραφικό μουσείο. Εν πάση περιπτώσει, οπωσδήποτε πρέπει να αξιοποιηθεί. Εκεί που μένουμε είναι το εξής, ότι ο χώρος δεν πρέπει να παραμένει έτσι όσο έχει ο χώρος και σήμερα,
0: ανεκμετάλλευτος. Ακριβώς, αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα.
2: Η κάθε μία εκμετάλλευση είναι και ένα λιθαράκι για αυτό το οποίο θέλουμε, το ζητούμενο, τον τουρισμό μας, τους επισκέπτες μας, την οικονομία του τόπου μας.
0: Μάλιστα. Ωραία, Πρόεδρε. Λοιπόν,
2: κάτι ακόμα κλείνοντας, και κάτι ακόμα. Ξεκίνησαν, το οποίο ευχαριστώ απ' όλα, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι η πολιτεία πρέπει να δίνει τις βάσεις γιατί για τους επισκέπτες μας. Ναι. Ξεκίνησαν τα έργα για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και της αναστήλωσης του μνημείου στον τάφο της Γανάτα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θετικό σημείο, ναι, που είχε γίνει.
2: Είναι πάρα πολύ θετικό. Το χρονοδιάγραμμα είναι για 550 μέρες. Έστω και έτσι, σε 550 μέρες από σήμερα θα έχουμε επισκέψιμο τον τάφο στα Γανάτα.
0: Πάρα σε πολύ δύο χρόνια σημαντικό. Το πολύ δηλαδή.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μπράβο, Πρόεδρε, αυτό είναι ευχάριστο. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε και να σε ευχηθούμε ό,τι το καλύτερο για την περιοχή σου.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, Πρόεδρε.
1: Να είστε
2: καλά κι εσείς.
0: Γεια σας. Εδώ είμαστε.
1: Πολύ σημαντικό, έτσι ο πρόεδρος του πόρου μας είπε, εγώ θέλω να το πω αυτό, είναι δηλαδή η πραγματικότητα. Περνώντας ακόμα και βράδυ από το τουριστικό περίπτερο εκεί, έλεγα, κοίτα το σκοτάδι πώς θα ήταν, αν ήταν φωτισμένο, που μπροστά είναι και αυτός ο βράχος, ο ψηλός, δηλαδή ένα πράγμα το οποίο δεν γίνεται να μείνει ανεκμετάλλευτο.
0: Και είναι αξιοθέατο.
1: Μα είναι
0: αξιοθέατο.
1: Είναι πραγματικά. Δηλαδή και βλέπεις από κάτω, δεν θέλει πολλά αυτός ο χώρος, θέλει μέσα αν χρειάζεται κάτι, λίγο
0: χρόνια.
1: Να ευπρεπιστεί μπροστά το κομμάτι, γιατί είχε κάτι χορτάρια, ξέρω εγώ, κτλ. Και από εκεί και πέρα, το τοπίο μπροστά, η θάλασσα, ο βράχος και το απέραντο γαλάζιο που λένε εκεί, σε αποζημιώνει.
0: Υπάρχει και αναβατήρας για, να... για τους κολυμβητές.
1: Και ας μην γίνει, δηλαδή ναι, ας μην πάνε οι κολυμβητές εκεί. Και δεν μόνο που θα το βλέπεις και θα σου έρχεται η θαλασσινή φρεσκαδούρα, ναι, ναι. Είσαι μια χαρά.
0: Τέλειο, ναι. Τέλειο.
1: Λοιπόν, διαφημίσεις και πρωτοσέλιδα μαζί με μουσική.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 2671-052-251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

0: Εδώ είμαι, θα επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε και πάμε στα πρωτοσέλιδά μας. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ρύθμιση οξυγόνου για τα κόκκινα δάνεια. Θα δούμε και σε λίγο για το συγκεκριμένο. Με απόφαση του Κυριάκου Πιαρακάκη, ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Πώς και πώς μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Ναι, μειώνονται οι τόκοι. Τώρα η αναδρομική ισχύ δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το έχουν πληρώσει. Αναδρομικά τι θα γίνει, θα τους δοθούν λεφτά πίσω ή θα τους μειωθεί ακόμα περαιτέρω η δόση?
0: Εγώ έχω άλλη απορία. Περίμεναν 10 χρόνια αφού έχουν καταστραφεί τόσες οικογένειες, τόσοι άνθρωποι, για να βγάλει τη ρύθμιση η κυβέρνηση? Αυτό είναι το ερώτημά μου, μέρανε. Και που είναι και το ερώτημα, νομίζω, πάρα πολλών. Και γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται όλοι. Θα το αναφερθούμε αργότερα σε αυτό.
1: Ναι. Επίσης, πότε η μετάβαση θεωρείται δωρεά? Σαφάρι ελέγχων σε πάνω από 1000 υποθέσεις μεταφοράς χρημάτων. Και ο τομεάρχης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα? Τομεάρχες δηλαδή, ας το πούμε καλύτερα έτσι.
0: Αυτοί
1: για να
0: που
1: το
0: θα μας σώσουν δηλαδή, οι καινούργοι.
1: Όχι.
0: Τα καινούργια μυαλά, όχι, όχι, που θα μας σώσουν.
1: Η σκιώδης κυβέρνηση, ναι, είναι πάντα στην αντιπολίτευση. Αυτοί που αν ήταν τώρα κυβέρνηση θα ήταν υπουργοί.
0: Αυτό
1: δεν
0: λέω.
1: Ξέρουμε αν αύριο μεθαύριο θα είναι οι ίδιοι. Αυτή τη στιγμή είναι αυτοί.
0: Αυτοί που θέλουν να μας σώσουν. Να τους χαιρόμαστε.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Τα Νέα, το παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους, επιστροφές στους κληρονόμους, επειδή οι πολλοί δικαιούχοι απεβίωσαν και δεν πρόλαβαν να εισπράξουν τα αναδρομικά. Μόλις 20.000 από τις 370.000 ήταν μέχρι σήμερα οι τυχεροί, δηλαδή οι υπόλοιποι απεβίωσαν. Τι προβλέπει το καθεστώς για τους κατιόντες, τους επόμενους, δηλαδή τους κληρονόμους τους, τους κληρονόμους των δικαιούχων, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, καθολικά, αναδρομικά και άτοκα, η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Τι θα ισχύσει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με βάση τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε χθες? Τι σημαίνει για τους οφειλέτες της τράπεζας και τους νέους δανειολήπτες και οι κρίσιμες λεπτομέρειες? Υπάρχουν και αναλυτικά παραδείγματα στην εφημερίδα Τα Νέα. Και ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο από οπλισμένα τουρκικά F-16. Η εφημερίδα Απογευματινή. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται τα χρήματα. Η κυβερνητική πρωτοβουλία θα δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Θέλω να πω κάτι. Δεν μηδενίζονται οι τόκοι. Οι τόκοι έως τώρα έμπαιναν επί του αρχικού
0: κεφαλαίου.
1: Ποσού, επί του κεφαλαίου δηλαδή.
0: Τώρα
1: θα μπαίνουν επί της δόσης.
0: Αυτό είναι το μόνο καλό.
1: Γιατί θα είναι πολύ μικρότερος ο τόκος. Συνολικά θα είναι μεγάλο πάλι.
0: Το κέρδος θα είναι μεγάλο.
1: Γιατί συνολικά όμως και πάλι αθρηστικά, δηλαδή αν κάποιος έχει βάλει 150 δόσεις και πάλι ο τόκος επί της δόσης, όταν θα το κάνει στο σύνολο και πάλι θα του βγει μεγαλύτερο το ποσό. Αυτό θέλω να πω. Ναι, γιατί πάντα σε ένα δάνειο όταν παίρνεις, δεν υπάρχει, παίρνεις 50.000 ευρώ ένα δάνειο, δεν πρόκειται να πληρώσεις 50. Θα πληρώσεις από 65.000 ευρώ και πάνω, έτσι.
0: Εντάξει, εύλογο δεν είναι, ο άλλος ο δανείζει τα χρήματά του. Για να τα εκμεταλλευτείς εσύ, δεν σου τα δώσει τσάμπα. Κάτσε.
1: Ναι, οι τράπεζες δεν κάνουν τίποτα τζάμπα.
0: Λοιπόν.
1: Σωστά.
0: Πώς.
1: Λοιπόν, επίσης, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, επειδή υπάρχει αυτό, άλλαξε ομάδα. Από τους Milwaukee Bucks πήγε στους Miami Heat. Άλλαξε ομάδα και νούμερο 61 παγκοσμίως και 15ο στην Ευρώπη το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Άλμα, λέει, έκανε 22 θέσεων. Ήτανε δηλαδή στην 37 και πήγε στη 15η στην Ευρώπη.
0: Μπράβο στο Πανεπιστήμιο.
1: Από 221 χώρες εντωμεταξύ, έτσι.
0: 275 λέει εκατομμύρια η αμοιβή του Αντετοκούμπο, ε.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν περίμενε να πάρει $200,000.
0: Πολλά λεφτά, έτσι. Μπράβο στο παιδί. Είναι μοναδικό φαινόμενο όμως. Μπράβο του. Αν σκεφτεί κανείς την πορεία αυτού του ανθρώπου, πραγματικά είναι ένα θαύμα, έτσι. Mm. Πραγματικά είναι ένα θαύμα. Εσύ δεν τον είχες προλάβει.
1: Εγώ δεν τον είχα προλάβει.
0: Εδώ στην Κεφαλονιά που πουλούγε CD.
1: Όχι, αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Εγώ το θυμάμαι. Στον Μπος. Αμέ.
1: Στον Μπας.
0: Πιτσιρικάς. Στον Μπας. Πιτσιρικάς. Το πρώτο καιρό που είχα έρθει. Αμέ. Εδώ. CD. Έχω την τιμή και τη χαρά να θυμάμαι ότι είχε περάσει από εδώ.
1: Γιατί συστήθηκε.
0: Ε.
1: Συστήθηκε.
0: Ε, είδα τη φωτογραφία του. Όταν ήταν πιτσιρικάς. Πιτσιρίκος ήταν. Και ήταν ωραίος. Ευγενέστατος.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν από τους φορτικούς.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Καθημερινή πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές. Επίσης, κλειδί η ικανότητα.
0: Ήξερα για αυτούς που κλέβανε το ρεύμα για χρήση δική τους. Τώρα το πουλάγανε κι αλλού. Καλά, ρε, πού, τι κομπίνες υπάρχουν, ρε, παιδί.
1: Ναι. Λοιπόν, συνέδριο Money Review, κλειδί η ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων, το μήνυμα που έστειλε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Επίσης, ανησυχία για το φλερτ Καΐρου και Άγκυρας και η στάση της Αθήνας. Επίσης, πώς θα μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων, μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού. Και αυξάνονται οι απειλές για τον Νετανιάχου. Η άνοδος του... ναι, υπάρχουν κάποιες απειλές για τον Νετανιάχου. Αυτές λοιπόν αυξάνονται. Ναι. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Αφαιρούνται από το κεφάλαιο τα ποσά που έχουν ήδη δοθεί. Έτσι θα είναι η αναδρομική ισχύς. Μειώνεται επίσης το ύψος της δόσης, η τελική οφειλή και η διάρκεια αποπληρωμής. Η αναδρομικότητα δεν θα ισχύσει σε αποπληρωμένα και έκπτωτα δάνεια. Όσοι πλήρωσαν, δηλαδή τελείωσε για αυτούς.
0: Είναι οι χαμένοι.
1: Ή αν έχουν εκπέσει τα δάνειά τους.
0: Είναι οι χαμένοι αυτοί.
1: Ναι, αυτό ισχύει για όσους έχουν μπει στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη και έκαναν τις δόσεις πολύ περισσότερες. Αυτό ισχύει για αυτούς. Όσοι τα δάνειά τους έχουν εκπέσει ή όσοι έχουν αποπληρώσει, εν πάση περιπτώσει, το δάνειο, για αυτούς δεν ισχύει απολύτως τίποτα. Λοιπόν, και ο τόκος θα υπολογίζεται κάθε μήνα και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Επίσης, αρευματοκλοπή εξαρθρώθηκε κύκλωμα άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ η ζημιά. Είναι αυτό που λέγαμε. Και επίσης ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Ξέρετε ποιο είναι το ακατόρθωτο?
0: Για πες.
1: Το κτηματολόγιο. Η εφημερίδα των συντακτών, προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας, κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αυτό εννοεί προεκλογικό μπάλωμα. 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία για την προστασία των δανειοληπτών, υπέρ τραπεζών και φαντς τα έσοδα από την καταστρατήγηση των προβλέψεων του νόμου. Οι προεκλογικές ανάγκες δεν άφησαν περιθώρια για παρερμηνία της απόφασης του Αρείου Πάγου. Αυτά.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Υπήρξε καμία πρόταση από κανέναν από την αντιπολίτευση που δεν εισακούστηκε? Όλοι περιμένανε ότι θα βγάλει απόφαση ο Άριος Πάγος και μετά. Εγκληματική η ενέργεια της κυβέρνησης ότι το καθυστέρησε 10 χρόνια. Έπρεπε να το κάνει πρώτα ο Άριος Πάγος δηλαδή, γιατί μετά δεν μπορούσε να κάνει και πίσω. Μην νομίζει ότι τους κάνει χάρη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσε να κάνει πίσω.
1: Η εφημερίδα Δημοκρατία, πλήση εγκεφάλου, δόλια χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω αχρίαστων δημοσκοπήσεων. Επίσης, κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη, η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών ευεργετεί χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς έχει αναδρομική ισχύ και οδηγεί σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή του δανείου. Καμία πρόνοια για όσους έμειναν εκτός ρύθμισης λόγω των τεράστιων δόσεων, αυτούς που ήδη έχουν αποπληρώσει τα χρέη τους και τους ενταγμένους στον εξοδικαστικό. Επίσης, νέα έσχη. Θρασίδηλοι κουκουλοφόροι επιτέθηκαν νύχτα στο σπίτι του Χαρδαλιά. Λέει εδώ ότι ήταν από, λέει, το κράτος επιτρέπει στο παρακράτος των εξαρχείων να τραμπουκίζει ανενόχλητο και να σπέρνει τον τρόμο, λέει εδώ. Και επίσης, σε νέα δίνει πιέσεων ο Μητσοτάκης για νέα δώρα στην Ουκρανία. Η εφημερίδα Εστία, θετική εξέλιξη, η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων, μόνο όταν η πολιτική επίγεται, σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Ναι. Αν δεν είχαμε εκλογές, θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες.
0: Βέβαια.
1: Όχι, συγγνώμη. Αν δεν είχαμε εκλογές, θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες. Με ερωτηματικό, ναι. Μετά από μάχη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Άριος Πάγος αρχικός αρνήθηκε να δικαιώσει χιλιάδες δανειολήπτες, γιατί θα χάναμε την επενδυτική βαθμίδα, επιτέλους ανάσα. Η εφημερίδα ριζοσπάστης, απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα και υγεία, κατασκευές, επισιτισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα, ποτά και περιφέρειες. Αυτό είναι. Και βιοπαλλωστές αγροκτηνοτρόφοι ξεκίνησαν από χθες το νέο κύκλο των κινητοποιήσεων. Προσέξτε, διεκδικούν μέτρα για την επιβίωσή τους και απαιτούν να σταματήσουν τώρα όλες οι διώξεις, συγκεντρώσεις με τρακτέρ σήμερα σε Λάρισα, Καρδίτσα και αλλού. Η εφημερίδα One Voice. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Καθαρές λύσεις από τον Πιερακάκη. Μειώνονται οφειλές και δόσεις για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Αναδρομική ισχύς της ρύθμισης. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Νέα σελίδα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Μικρότερες δόσεις και αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Τι κερδίζουν όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις? Δανειολήπτης που θα πλήρωνε 74.000 ευρώ σε τόκους θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ.
0: Αυτή είναι η διαφορά.
1: 74.000 θα πλήρωνε, θα πληρώσει τώρα 411 ευρώ. Λοιπόν, και Κυριάκος Πιερακάκης, αφορά περισσότερους από 100.000 συμπολίτες μας και το δυνητικό κόστος είναι 500 εκατομμύρια. Επίσης, κάτι σάπιο υπάρχει στο Βασίλειο των Βρυξελών. Στα όρια του γελίου, το ένταλμα για Αβραμόπουλο, τον κατηγορούν για έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, ωστόσο αυτά τα έσοδα έχουν φορολογηθεί και έχουν δηλωθεί στο πόθεν έσχες. Η εφημερίδα Ο Λόγος, ανάσα χιλιάδων ευρώ για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και αναδρομική ελάφρυνση του νόμου Κατσέλη. Επίσης, Μητσοτάκης για κτηματολόγιο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί και δεκάδες νεκροί από πνιγμό σε κόκκινο συναγερμό. Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Βέλγιο, λιώνει η Ευρώπη από τον καύσωνα.
0: Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα πνίγηκαν, στη Γαλλία νομίζω, 40. 40 από πνιγμό, από τη ζέστη, όχι από το... Από τη
1: Άρα
0: ζέστη.
1: Δεν πνίγηκαν, όχι, όχι, από, τη από τη ζέστη.
0: 40 από τη Γαλλία, από τη ζέστη.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Εσπρέσο. Πόλεμος του Σμαραγδί με κωμικό ηθοποιό. Νομίζω ο κωμικός ηθοποιός είναι ο Παρτσαλάκης. Όχι ο Παρτσαλάκης, ο Πιατάς. Ο Πιατάς.
0: Τι έχει,
1: ο Πιατάς. Ναι, γιατί λέει, Πιατά, σεβάσου τους νεκρούς, του λέει. Γιατί ο Ελ Γκρέκο Μουστάκας και ο ψάλτης του Καζαντζάκη που έπαιζαν με καρκίνο θα βγουν από τους τάφους τους. Οργή του σκηνοθέτη για τις παρέες του Κολονακίου. Προφανώς ο Πιατάς θα είπε κάτι άσχημο για αυτούς τους δύο, δεν ξέρω, για τον ίδιο τον Σμαραγδί.
0: Όχι, για τους δύο, για τον Ψάλτη νομίζω είπε.
1: Λοιπόν, ο Πιατάς, ναι. Λοιπόν, αθώα η Βλαντή στο κενό η μήνυση του Κιμούλη. Είχε κάνει...
0: Ναι, ναι.
1: Ο Κιμούλης είχε κάνει μήνυση εναντίον της Παναγιώτας Βλαντή για συκοφαντική δυσφήμιση. Λοιπόν, αθώα η Βλαντή, δεν υπάρχει κάτι. Και 275 εκατομμύρια δολάρια στα χέρια του νέου μίδα του NBA στους Miami Heat, τον Greek Freak. Εν τω μεταξύ, το είδα χθες, να το πούμε σήμερα, θα υπάρξει οδός στο Θεολόγο που θα λέγεται οδός Αλίκης Βουγιουκλάκη.
0: Μάλιστα.
1: Από, νομίζω από χθες υπάρχει, δηλαδή ήδη τοποθετημένο. Λοιπόν, στην εφημερίδα Star, νέα ζωή μετά τη Γωγό. Η απόφαση του Δέλα ένα μήνα μετά το θάνατο της Μαστροκώστα. Οι σκέψεις να εγκαταλείψει την Ελλάδα ακολουθώντας την κόρη του. Στην Κύπρο ετοιμάζεται να πάει για σπουδές στην ιατρική η Βικτόρια, η κόρη δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, τρία κακουργήματα στην πλάτη του. Έτοιμα στη Βουλή για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Έχει χάσει τον ύπνο του ο 73χρονος βουλευτής, λέει η εφημερίδα Star. Και επίσης, αθώα η Βλαντή, έτσι, για το θέμα που είχε γίνει με τον Γιώργο Κιμούλη. Και ο διάλογος φωτιά του Σκοπιανού με τη γυναίκα του. Ο Σκοπιανός στην Ίντελ λέει θα τη βρουν την πατσαβούρα.
0: Είναι τραγικό. Τα άκουσα χτες να τα λένε σαν ζευγάρι. Τραγικό για το πώς μιλούσαν για την κοπέλα.
1: Και λέει μπλόκο με κοριό. Ναι. Στο κινητό της συζύγου
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, ναι. Αυτή την έλεγε πατσαού. Και μάλιστα όχι πατσαβούρα, πατσαούρα. Να δεις τι ωραίο ζευγάρι είναι, αγάπη μου, γλυκιά μου, αγάπη μου ο ένας, αγάπη μου ο άλλος. Μη φοβάσαι, λέει, δεν θα πας φυλακή. Εδώ είμαι εγώ. Έχω βάλει δύο δικηγόρους. Δεν θα πας φυλακή. Φοβάμαι, να λέει μωρό μου ο άλλος. Μη φοβάσαι, αγάπη μου, θα σε σώσω εγώ.
1: Αυτή ήταν πιο μπασμένη στο τέτοιο, μάλλον. Λοιπόν, σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η ρύθμιση που σβήνει σχεδόν όλους τους τόκους, σχεδόν, έτσι, στις δικαστικές ρυθμίσεις δανείων, έτσι, του νόμου Κατσέλη. Η χωρίς προηγούμενο νομοθετική διάταξη, την οποία κατέθεσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προβλέπει αυτό που ούτε ο ίδιος ο νόμος Κατσέλη δεν προέβλεπε. Τόκος μόνο στη δόση, όχι στο υπολοιπόμενο κεφάλαιο, όπως είναι κοινή πρακτική παγκοσμίως στα χρέη από δάνεια. Με μία κίνηση λοιπόν, η νέα διάταξη εναρμονίζεται με αυτή την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία ερμήνευσε το πνεύμα του νόμου 16 χρόνια μετά την ψήφισή του και όχι το γράμμα του νόμου, καθώς ο νόμος περί προστασίας υπερχρεωμένων οικοκυριών δεν όριζε πουθενά ότι τόκος επιβάλλεται μόνο στη μηνιαία δόση και όχι στο άλικτο κεφάλαιο οφειλής. Πρακτικά, η νέα ρύθμιση οδηγεί στην ουσιαστική διαγραφή σχεδόν του συνόλου των τόκων που επιβλήθηκαν με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού. Συγκεκριμένα τώρα η τροπολογία, τι θα έχει, επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για όλους όσους έχουν ενεργές δικαστικές ρυθμίσεις και αναδρομική εφαρμογή ελάφρυνση για πάνω από 100.000 κόκκινους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή.
0: Ακούγα χθες δικηγόρο ειδική στα δάνεια που έλεγε ότι ναι, μεν αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά εφόσον κάποιος προσφύγει στα δικαστήρια.
1: Δεν νομίζω. Φανταστείτε εδώ τώρα, θα σας πω κάτι. Λέει το εξής, πώς σβήνουν τα χρέη, να το δούμε.
0: Εγώ αναφέρομαι σε αυτούς που έχουν πληρώσει και που πρέπει να πάρουν πίσω.
1: Όχι, δεν θα πάρει κανένας πίσω. Αυτό δεν υπάρχει. Για αυτούς που πλήρωσαν και έληξε το θέμα του δανείου, ακόμα και αν είχαν πληρώσει τρεις φορές παραπάνω, ναι, το αναδρομικό σε αυτό σημαίνει ότι θα πληρώνουν τώρα πολύ λιγότερα, γιατί θα είναι, ας πούμε, αναδρομικά. Θα υπολογιστεί το ποσό πάνω σε αυτό που τους έχει μείνει. Λοιπόν, τι λέει τώρα εδώ? Το σημαντικότερο πρακτικό αποτέλεσμα της ρύθμισης είναι ότι ο τόκος δεν υπολογίζεται πλέον επί ολόκληρου του υπολείπου της οφειλής. Αντιθέτως, υπολογίζεται μόνο επί της μηνιαίας δόσης. Αυτό σημαίνει ότι η διαγραφή τόκων θα είναι έως σχεδόν 98%. Για παράδειγμα, ένας δανειολήπτης έχει οφειλή 144.500 ευρώ και δικαστική ρύθμιση αποπληρωμής σε 300 μήνες. Με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, ο τόκος επιβαρύνει κάθε μήνα όλο το ανεξόφλητο κεφάλαιο, έτσι η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 731 ευρώ, από τα οποία περίπου 434 ευρώ είναι ο τόκος και μόνο 297 αντιστοιχούσαν ακριβώς. Δηλαδή μείωναν το χρέος. Δηλαδή φανταστείτε ότι στην ουσία
0: ήταν διπλάσια από το κεφάλαιο.
1: Ακριβώς. Και στην ουσία μέσα σε 2 μήνες, αν το υπολογίσουμε έτσι, είχες πληρώσει 1.400 ευρώ, αλλά στην πραγματικότητα το ποσό που είχες πάρει σαν δάνειο είχε μειωθεί μόλις κατά 600 ευρώ. Λοιπόν, σε βάθος 25 ετών ο δανειολήπτης θα κατέβαλε περίπου, για να το καταλάβετε, 74.000 ευρώ σε τόκους. 74.000 ευρώ σε τόκους. Με τη νέα ρύθμιση θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Το δικαστήριο θεωρεί ότι ο οφειλέτης πρέπει να επιστρέφει κάθε μήνα 482 ευρώ κεφάλαιο. Ο τόκος, αν κάνεις τη διαίρεση δηλαδή, 144.000 διά 300 θα σου βγει 482 ευρώ. Ο τόκος υπολογίζεται πλέον μόνο πάνω σε αυτή τη δόση και μόνο για ένα μήνα, με αποτέλεσμα να ανέρχεται ο τόκος περίπου σε 1 ευρώ.
0: Δεν φαντάζεσαι τι κλέβανε.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να πιστεύω.
1: Η αναδρομική αναγνώριση, να το δούμε και αυτό λίγο, ναι, για την αναδρομική αναγνώριση. Λοιπόν, τα ποσά που καταβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω του παλαιού τρόπου υπολογισμού των τόκων δεν θα επιστραφούν σε μετρητά, αλλά θα αναγνωριστούν ως ήδη αποπληρωμένο κεφάλαιο, μειώνοντας αντίστοιχα έτσι το υπόλοιπο της οφειλής. Ως αποτέλεσμα, οι δανειολήπτες αναμένεται να επωφεληθούν είτε από χαμηλότερη μηνιαία δόση, είτε από μικρότερη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, είτε και από τα δύο ταυτόχρονα. Η αναδρομική αναγνώριση των επιπλέον καταβολών θα αφορά μόνο ενεργές και ενήμερες ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Αντίθετα, δεν θα επανεξεταστούν υποθέσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή στις οποίες ο οφειλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση λόγω μη τήρησης των όρων της. Αυτά τα δύο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Θέλω να δω τις αντιδράσεις τώρα των τραπεζών.
1: Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι από τη στιγμή που είναι και η απόφαση του Αρείου Πάγου. Γιατί καμιά φορά λέμε ότι αν ήταν μόνο από την κυβέρνηση εκεί θα υπήρχε, γιατί είχαμε δει τις αντιδράσεις. Εδώ δεν νομίζω. Πάντως νομίζω ότι αξίζει να διαβάσουμε μια ανάρτηση που έχει κάνει ο κύριος Κρητικός, ο κύριος Λευτέρης Κρητικός βεβαίως, και λέει:
0: ο γνωστός δικηγόρος της Κεφαλονιάς
1: ψηφίζεται, ο οποίος ασχολείται κυρίως με τους πληστηριασμούς και τα κόκκινα δάνεια και όλα αυτά και βοηθάει τον κόσμο. Λοιπόν, λέει το εξής: ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ρυθμίζει τον τρόπο τοκοφορίας του νόμου Κατσέλη, το οποίο προβλέπει τις καταβολές για την διάσωση της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών. Η τροπολογία συμμορφώνεται με την υπαριθμόν 6 κάθετος 2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που έκρινε ότι ο εκτοκισμός της ρύθμισης υπολογίζεται επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου. Περίοδος τοκοφορίας ορίζεται το χρονικό διάστημα των 30 ημερών. Αναφορικά με τα αναδρομικά υπερβάλλοντα ποσά που έχουν καταβληθεί, προβλέπεται ότι θα αφαιρούνται από τις τελευταίες κατά χρονολογική σειρά δόσεις προς καταβολή, απομειώνοντας τον συνολικό αριθμό των εναπομενουσών προς καταβολή δόσεων. Δυστυχώς, αναφέρει, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στην τροπολογία για τους δανειολήπτες που έχασαν τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη και κηρύχθηκαν εκπτωτή λόγω μη δυνατότητας πληρωμής των υπέρογκων δόσεων με τον αυθαίρετο μέχρι πρότινος υπολογισμό των τόκων από τα funds. Επίσης, αναμένουμε την άμεση αλλαγή των δοσολογιών από τους servicers και την έγκαιρη ενημέρωση των δανειολήπτων προκειμένου να εφαρμοστεί από τον Ιούλιο η νέα ρύθμιση.
2: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη.

0: προϊστάσεις. Κτέλ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο Κτέλ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
6: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Επιστρέψαμε.
1: Ναι.
0: Να πάμε μέχρι το Ρατζακλή.
1: Ας πάμε.
0: Θα συγκινηθούμε πολύ όμως έτσι άμα πάμε.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο Άγιος Ιωάννης αναγεννήθηκε χάρη σε μεγάλους ευεργέτες.
1: Ναι.
0: Με σημαντικές παρεμβάσεις στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο Ρατζακλή. Νέα πλακόστρωση, ράμπα αμαία, ανάδειξη ιστορικών στοιχείων και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που στήριξαν το έργο. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στον Άγιο Ιωάννη, μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα για το Ρατζακλή αποτελεί η ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης και αποκατάστασης στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη. Ένα έργο που αναβαθμίζει ουσιαστικά τον χώρο και παράλληλα διαφυλάσσει την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του χωριού. Με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Ρατζακλείου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τους δύο μεγάλους ευεργέτες που στήριξαν καθοριστικά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, επισημένοντας ότι χωρίς τη δική τους πολύτιμη συνεισφορά το έργο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Όπως τονίζεται, η προσφορά ανθρώπων που δεν ξεχνούν τον τόπο τους και τον τόπο καταγωγής τους και επιλέγουν να αφήσουν ένα ουσιαστικό αποτύπωμα για τις επόμενες γενιές αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και πηγή αισιοδοξίας για το μέλλον της τοπικής κοινωνίας. Σημαντικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντο χώρο του ναού. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνουν μια σειρά από ουσιαστικές βελτιώσεις στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού. Συγκεκριμένα κατασκευάστηκε νέα πλακόστρωση στο προάβλιο και στο πεζοδρόμιο, ενώ τσιμεντοστρώθηκε ολόκληρη η πίσω αυλή του ναού, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και λειτουργικότητα στους επισκέπτες και στους πιστούς. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να τοποθετηθούν κουπαστές

0: και προστατευτικά κάγκελα στις σκάλες, ολοκληρώνοντας έτσι ένα ακόμα σημαντικό τμήμα του έργου. Ιδιαίτερη δε βαρύτητα δόθηκε και στην προσβασιμότητα, καθώς κατασκευάστηκε ράμπα αμαία, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των συμπολιτών στο χώρο της εκκλησίας. Τα παλιά πλακίδια του προσεσμικού Αγιάννη ζωντανεύουν ξανά. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στην αξιοποίηση των αυθεντικών πλακιδίων του προσεσμικού Αγίου Ιωάννη. Σημαντικό αυτό, ε!
1: Ναι.
0: Τα ιστορικά πλακίδια επανατοποθετήθηκαν και ενσωματώθηκαν με καλέσθητο τρόπο στη νέα πλακόστρωση, δημιουργώντας ιδιαίτερα σχέδια που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και υπενθυμίζουν σε κατοίκους και επισκέπτες την ιστορία και τις μνήμες του τόπου. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται από τις πιο συμβολικές πτυχές του έργου, καθώς διασώζει και αναδεικνύει ένα σημαντικό κομμάτι της εκκλησιαστικής και τοπικής κληρονομιάς του Ρατζακλείου.
1: Ναι.
0: Η ολοκλήρωση των εργασιών θα γιορταστεί από την τοπική κοινωνία τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, αμέσως μετά τον Εσπερινό, στο εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου.
1: Δεν θα εορταστεί. Έχω να σας πω, διότι υπάρχει μία ενημέρωση, ανακοίνωση βασικά.
0: Καινούργια.
1: Ναι, βεβαίως. Με βαθιά θλίψη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρατζακλείου ενημερώνει ότι λόγω του ευνίδιου θανάτου του συγχωριανού μας Νικόλα Κουρκουμέλη, το προγραμματισμένο πανηγύρι του Αγίου Νικολάου, εκεί, στο χωριό δηλαδή, στο εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου, αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους του. Οπότε σωστό, δεν θα γίνει.
0: Πολύ σωστό να μην γίνει το πανηγύρι.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Να πάμε όμως σε μια εκδήλωση αποφύτησης που έχουμε αύριο.
0: Για να πάμε.
1: Λοιπόν, το Βαλιάνιο Γενικό Λύκειο Κεραμιών σας προσκαλεί στην εκδήλωση αποφύτησης του σχολικού έτους που θα λάβει χώρα αύριο στις 8 το απόγευμα. Εκεί στο Λυκερδοπούλιο Θέατρο του Σχολικού Συγκροτήματος Κεραμιών, και εκεί ο Διευθυντής του Σχολείου, κ. Χριστόφορος Χριστοφοράτος, σας καλεί για να πάτε να δείτε τα παιδιά που φεύγουν από αυτό το σχολείο και από εδώ και στο εξής θα περνάνε τις πόρτες μεγαλύτερων ιδρυμάτων, όπως είναι τα πανεπιστημιακά. Φεύγουν τα παιδιά.
0: Να τους ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία.
1: Λοιπόν, είδα και όλα και κάτι ακόμα, ότι οι επόφοιτοι της τρίτης λυκείου μπορούν να δηλώσουν άλλη μια επιλογή στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για τις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, της ΣΑΕΚ δηλαδή, τα δημόσια.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Λοιπόν, είναι το στέλεχος διοίκησης και οικονομίας, έτσι ώστε να σπουδάσουν σε μια ανταγωνιστική ειδικότητα που ανταποκρίνεται στους τομείς των υπηρεσιών του εμπορίου, του τουρισμού και της φιλοξενίας στον τόπο τους, μέσω του μηχανογραφικού. Μπορείτε να το δηλώσετε και να πάτε. Γιατί όχι, τα παιδιά έτσι που μπορούν να θέλουν κάτι τέτοιο. Δωρεάν σπουδές, εργαστηριακά μαθήματα, πρακτική άσκηση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, κρατικό δίπλωμα επίπεδου 5, σύμφωνα με το ΝΕΟΠΕΠ όμως, θα πρέπει να δώσετε δηλαδή τις εξετάσεις πιστοποίησης, αναβολή στράτευσης, πρόσβαση στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λοιπόν, αυτό, και θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Για να επιστρέψουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα, θέλω να σας πω ότι έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Περιμένω από τον κύριο Βίκτορα να δούμε πότε θα βγει το βιβλιαράκι με τις εκδηλώσεις. Το περιμένω πώς και πώς.

0: Σεισμός 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέ απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: ElectroTeam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: ElectroTeam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
7: Ελέκτρο Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
7: και κινητό 6977 42 10 78.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Ελέκτρο Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
6: προς
7: το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σας το είπα και χθες.
1: Α, μπορούμε ένα δευτερόλεπτο να στείλουμε τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας στα Γιάννενα. Βλέπω ότι έχουμε τηλέφωνο και μήνυμα. Μας ακούνε.
0: Τα φιλιά μας.
1: Τα φιλιά μας.
0: Την αγάπη μας. Ναι. Την εκτίμησή μας. Και
1: κάθε
0: καλά
1: μεσημέρι
0: να
1: λέει βρέχει, ε.
0: Βρέχει.
1: Κάθε μεσημέρι. Πάει κάθεται το σύννεφο από πάνω εκεί στο λεκανοπέδιο και.
0: Ναι, αλλά εγώ είδα κάτι φωτογραφίες πολύ ωραίες.
1: Δεν ήταν στα Γιάννενα αυτές. Ήταν αλλού σε ηλιόλουστες περιοχές.
0: Ωραίες φωτογραφίες. Λοιπόν. Έκανα και.
1: Like. Α, μπράβο, μπράβο.
0: Τι μόνο εκείνοι θα μας ακούνε και θα μας λένε. Με τους. Με στα κόκκινα.
1: Μπράβο, λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε παρακάτω. Θεατρική παράσταση Τίμιες Πόρνες. Το θέατρο της ημέρας στο πλαίσιο της περιοδίας Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο 26 σε πόλεις και νησιά ταξιδεύει από την Αθήνα και στην Κεφαλονιά προκειμένου να παρουσιάσει την παράσταση Τίμιες Πόρνες της Λένας Τερκεσίδου. Θυμάστε τον Τερκεσίδη? Εσύ δεν τον είχες προλάβει. Ο δοσφαιτεράς του ΠΑΟΚ.
1: Τερκεσίδης.
0: Τερκεσίδης. Λοιπόν, Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος. Απόψε. Στις 9. Με είσοδος ελεύθερη. Δύο λόγια για την παράσταση. Το θέατρο της ημέρας.
1: Συγγνώμη
0: για...
1: να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι δυνατόν εγώ να πρόλαβα τον Τερκεσίδη?
0: Όχι βέβαια.
1: Αγωνιζόταν, προσέξτε κυρίες και κύριοι.
0: Μας το είπα, όχι, δεν είναι δυνατόν.
1: Όχι, θα το πω στον κόσμο να το ακούσει.
0: Λοιπόν.
1: Ο Τερκεσίδης ήταν ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνιζόταν τις δεκαετίες του 40 και τέλη του 50.
0: Ναι ρε παιδί μου. Εγώ πιτσιρικά στον πρόλαβα, εσύ δεν τον πρόλαβες. Εσύ ήσουν αγέννητη. Απλά δεν είχες μάθει.
1: Όχι. Τι πάει 60 χρόνια πίσω.
0: Θρύλος τότε αυτός, ποδοσφαιρισταράς. Αυτόν θυμάμαι εγώ που ήμουν 9 χρονών.
1: Οκ, εντάξει.
0: Τον θυμάμαι εγώ γιατί όταν έπαιζε με τον Ολυμπιακό, ήταν ποδοσφαιρισταράς. Λοιπόν, ξαναπάμε στην παράσταση της Λένας Τερκεσίδου.
1: Ναι.
0: Που πραγματοποιείται απόψε στο θέατρο Κέφαλος στις 9 η ώρα με είσοδο ελεύθερη, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Και να σας πούμε και δύο λόγια για την παράσταση. Πες τα εσύ για την παράσταση, σε παρακαλώ, που είσαι πιο ευγενική από
1: μένα. Δύο λόγια λοιπόν για το έργο. Το θέατρο της ημέρας για τη θεατρική περίοδο 25-26 παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία την παράσταση αυτή που προσεγγίζει με ευαισθησία το επίκαιρο θέμα της βίας και της επιβολής εξουσίας κατά των γυναικών που έχει γιγαντωθεί στις μέρες μας και απασχολεί καθημερινά όχι μόνο την κοινή γνώμη αλλά και το αστυνομικό δελτίο. Η συγγραφέας αντιμετωπίζει τις ηρωίδες, τις καθημερινές γυναίκες ανάμεσά μας με συμπάθεια και κατανόηση, επιχειρώντας να διεισδύσει στον ψυχισμό της κάθε μιας, να τις απενοχοποιήσει, ενώ παράλληλα εισάγει πρόσωπα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τις όθησαν στην κοινή τους μοίρα, αλλά και μορφές που άπλωσαν χέρι βοηθείας και επούλωσαν τις πληγές τους. Η παράσταση παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Ανδρομάχης Μοντζολή και πρωτότυπη μουσική και τραγουδία του Γιάννη Ζουγανέλη. Οι ηθοποιοί Κρυσταλία Κεφαλούδη και Σοφία Παυλίδου που ενσαρκώνουν τις ηρωίδες συναντώνται μέσα από τις ιστορίες τους σε ένα ψυχικό βιότοπο ψάχνοντας την φωνή τους και ορθώνοντας το ανάστημά τους. Σε ένα έργο, μαρτυρία, καταγγελία, πλούσιο σε αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα και αισθήσεις, οι ηθοποιοί με την ευαισθησία και τις λεπτές αποχρώσεις της ερμηνείας τους δρούν καταλυτικά στην ατμόσφαιρα και εξέλιξη της παράστασης που με κινηματογραφικά στοιχεία ξετυλίγεται μπροστά στον θεατή. Λοιπόν, όπως ακούσατε, η μουσική και τα τραγούδια είναι του Γιάννη Ζουγανέλη και πρωταγωνιστούν η Κρυσταλία Κεφαλούδη και η Σοφία Παυλίδου και στα κινηματογραφικά στιγμιότυπα συμμετέχουν η Χριστίνα Αλεξανιάν, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και ο Βίρον Κολάσης και όλα αυτά από το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Αργοστολίου. Συγκρατήστε σήμερα 9 η ώρα με την είσοδο ελεύθερη στο θέατρο. Πολλά πράγματα εντωμεταξύ συμβαίνουν και είμαστε μόλις μία μέρα πριν την έναρξη του Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους Άννα Πολάτου. Λοιπόν, αύριο να πούμε ότι ξεκινάει το φεστιβάλ εδώ στο Αργοστόλι και νομίζω ότι ο κόσμος περιμένει πώς και πώς. Η πόλη θα πάρει έτσι ζωή, ρυθμό και ρυθμό.
0: Όπως κάθε χρόνο.
1: Ναι, 1200 αθλητές και συνοδοί για το 36ο Κεφαλόνια Gym Festival Άννα Πολάτου. Λοιπόν, πάρα πολλά πράγματα θα βρεθούν σε Αργοστόλη, θα βρεθούν σε Λιξούρη, θα βρεθούν και στη Σάμη. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Λιξουρίου, ο κύριος Κατσιβέλης, υπογράμμισε τη διαχρονικότητα του θεσμού. Είναι τιμή για το Λιξούρι να φιλοξενεί ένα θεσμό με τέτοια ιστορία που θεμελιώθηκε από το μεράκι της Μποζένας Μπαρτκόφσκα και του Σταύρου Μπασιαρδί. Για εμάς το φεστιβάλ είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια αθλητική εκδήλωση. Είναι ένας τρόπος να συναντηθούν πολιτισμοί. Είναι μια πανδεσία ψυχής όπου το πείσμα και η τέχνη της γυμναστικής ενώνονται, αφήνοντας πίσω τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας που παραμένουν αναλύωτοι στον χρόνο. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Σάμης, ο κύριος Δράκου Λόγκωνας, ανέφερε: καλωσορίζουμε για τρίτη συνεχή χρονιά το φεστιβάλ στη Σάμη, συγχαίροντας την Οργανωτική Επιτροπή για το σπουδαίο έργο της. Κάνω μια παρένθεση εδώ και θέλω να πω το εξής. Ότι λέει ο κύριος Δράκου Λόγκωνας ότι είναι τρίτη χρονιά. Είναι πράγματι τρίτη χρονιά. Μέχρι τότε το φεστιβάλ πήγαινε. Ξεκίνησε από το Αργοστόλι, πήγαινε στο Λιξούρι και στα Ομαλά.
0: Εκεί σταμάταγε.
1: Εκεί ήταν, ας πούμε, τελείωνε και μετά επέστρεφαν εδώ στο κλειστό που γίνεται η τελετή λήξης και κεντρική εκδήλωση. Λοιπόν, στην εποχή μας, αναφέρω ο κύριος Δρακουλόγωνας, τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν φάρους ελπίδας και ζωής για την νεολαία. Μέσα από τον αθλητισμό δάσκουμε στα παιδιά την πειθαρχία και τον σεβασμό, αλλά κυρίως τα θωρακίζουμε με υγιή ιδανικά, δείχνοντάς τους τον δρόμο της δημιουργίας και ενισχύοντας την εσωτερική τους δύναμη απέναντι στις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής. Λοιπόν, αύριο παρέλαση αθλητικών τμήματων στο Αργοστόλι στις 9 η ώρα και τελετή έναρξη στην κεντρική πλατεία Αργοστόλι στις 9.30. Την Παρασκευή εκδήλωση στο Λιξούρι στις 8 η ώρα. Το Σάββατο εκδήλωση στην Σάμη επίσης στις 8 η ώρα το απόγευμα και την Κυριακή πρώτα απ' όλα θα υπάρξει ένα beach party, να το πούμε έτσι, στο Tortuga Beach Bar Κεφαλονιά, στη Μεγάλη Άμμος λέει εδώ, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, και κεντρική εκδήλωση στο κλειστό γυμναστήριο Αργοστολίου Αντώνης Τρίτσης στις 7.30 το βράδυ της Κυριακής. Λοιπόν, πριν περάσω στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ότι βλέπω εδώ τώρα στο Ιν Κεφαλονιά έχει αναρτηθεί, υπάρχει ένας σκύλος ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή κοντά στο κατάστημα Ξηφίτας. Είναι κουτάβι, αρσενικό, καλά στην υγεία του φαίνεται να είναι από σπίτι και να έχει χαθεί.
0: Μάλιστα.
1: Φιλοξενείται προσωρινά, έτσι. Μπείτε μέσα στο Ιν Κεφαλονιά, δείτε τη φωτογραφία. Μπορεί να τον αναγνωρίζετε το σκύλο, μπορεί να μην είναι δικό σας, αλλά μπορεί κάπου κάπως να το γνωρίζετε.
0: Κάποιο αυτό γείτονα, το σκύλο. Κάπου να το ξέρετε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, βρέθηκε στην περιοχή Ξηφίτας, οπότε ας ξεκινήσουν πρώτα οι γύρω-γύρω περιοχές και ίσως και οι υπόλοιποι.
0: Με την ευκαιρία που είπες για το σκύλο, να πω κι εγώ σε αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες που έχουν σκυλιά, το σακουλάκι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Το σακουλάκι, το σκουπάκι και το φαρασάκι είναι υποχρεωτικά. Δεν μπορείτε να βρωμίζετε τα πεζοδρόμια και τους δρόμους της Κεφαλονιάς και να τα βγάζετε τα σκυλιά σας νύχτα που δεν σας βλέπει κανείς για να βρωμίζουν τον τόπο. Ή τάχετε τα ζώα σας και τα περιποιήστε όπως πρέπει και φέρνεστε σωστά και στους συνανθρώπους σας όπως πρέπει, ή και εγώ δεν ξέρω τι να πω. στη Βύρονος. Mm-hmm. Πολύ ωραίες ζωγραφιές, γι' αυτό τα λέω.
1: Μάλιστα.
0: Από κυρίους ή κυρίες. Μάλλον κυρίους, γιατί ήταν και με και μεγάλα.
1: Και τι πάει να πει αυτό? Κυρίους, ναι. Εννοούμε τα αρσενικά και τα θηλυκά.
0: Όχι, για αυτούς που κυκλοφορούν τα ζώα. Ότι μια γυναίκα δεν μπορεί, ας πούμε, εύκολα να κυκλοφορεί ένα λυκόσκυλο όπως ένας άντρας. Αυτό ήθελα να πω. Συνήθως οι γυναίκες έχουν πιο ευγενή, πιο μικρά σκυλάκια.
1: Δεν νομίζω.
0: Βέβαια έχουμε δει και κυρίες που οδηγούν δύο σκυλάρες, διπλά σκυλιά, αρσενικό θηλυκό ζευγάρι, για να μην νιώθουν θλίψη στη μοναξιά το καθένα.
2: Κόσμος 96,5.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
4: Ford,
2: Opel
4: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963.
2: Και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710 252 251.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.

0: Εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε.
0: Και
1: βεβαίως έχουμε να πάμε στα του Μουντιάλ. Γιατί έχουμε φτάσει στο τέλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε και να δούμε τι έγινε τις προηγούμενες μέρες. Δεν ξέρω αν σας έχει ενημερώσει ο Δημήτρης Αλοΐζος. Έχει ενημερώσει?
0: Όχι, δεν έλεγα.
1: Λοιπόν, θα πω τότε κάτι άλλο με τα μέχρι τώρα δεδομένα από αυτά που ξέρουμε. Η Γερμανία έχει περάσει στην επόμενη φάση. Έχει περάσει. Λέω αυτές που έχουν περάσει. Το Μεξικό επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επίσης έχουν περάσει και η Αργεντινή. Τέσσερις ομάδες έχουν περάσει λοιπόν στην επόμενη φάση. Ουσιαστικά, για να καταλάβετε, δεν τους χρειάζεται ο επόμενος αγώνας, γιατί έτσι κι αλλιώς περνάνε, τους χρειάζεται μόνο για να έχουν πιο εύκολο αντίπαλο. Τώρα, να πούμε ότι χθες είχαμε Γαλλία-Ιράκ, χθες τα ξημερώματα, ας το πούμε έτσι, ξημερώματα Τρίτης, με 3-0, ο αγώνας είχε διακοπεί κιόλας για κάποιες ώρες και συνεχίστηκε μετά λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν στη Φιλαδέλφεια. Η Νορβηγία κέρδισε τη Σενεγάλη, αν και η Σενεγάλη την δυσκόλεψε, 3-2.
0: Εξακολουθώ να το λέω ότι το αφρικανικό ποδόσφαιρο έχει προοδεύσει τα μάλα.
1: Ναι. Λοιπόν, και αυτό φαίνεται και ακόμα λίγο πιο κάτω. Η Ορδανία-Αλγερία 1-2. Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0. Έχω να σας πω ότι η Πορτογαλία διαισθάνομαι ότι ήθελε απλά να βγάλει το άχτι της για τον πρώτο αγώνα που δεν κατάφερε να κερδίσει και σου λέει ας παίξω τώρα έτσι, ας βάλω 5 γκολ. Λοιπόν, και χθες το πρόγραμμα το βράδυ τουλάχιστον, για το βράδυ της Τρίτης μιλάω, ολοκληρώθηκε με το Αγγλία-Γκάνα, που παρά τις πολλές προσπάθειες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, οι Άγγλοι δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα. Απειλήθηκαν και από τους Γκανέζους κάποιες φορές και έμειναν στο 0-0.
0: Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λέω.
1: Ναι. Βέβαια, να πούμε το εξής, ότι η Αγγλία και η Γκάνα αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα περνάνε. Γιατί ο Παναμάς έχασε από την Κροατία, η Κροατία τον κέρδισε. Αυτή τη στιγμή η Αγγλία και η Γκάνα έχουν από 4 βαθμούς, καθώς είχαν κερδίσει τους πρώτους τους αγώνες και μετά, δηλαδή χθες έφεραν την ισοπαλία. Σήμερα τα χαράματα, ο Παναμάς ιτήθηκε από την Κροατία και έτσι η Αγγλία έχει 4 βαθμούς, η Γκάνα 4 και η Κροατία 3.
0: Και τι ρόστερ έχει η μία ομάδα και τι ρόστερ έχει η άλλη, ε?
1: Βέβαια.
0: Μην το ξεχνάς.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Αυτό εννοείται. Και
1: λοιπόν, σήμερα, μάλλον είχαμε και άλλον αγώνα, η Κολομβία έπαιξε με το Κονγκό.
0: Μάλιστα.
1: Έχω να σας πω το εξής, ότι η Κολομβία έκανε 2-2, δηλαδή έχει πήρε και δεύτερη νίκη και έφτασε τους 6 βαθμούς. Η Πορτογαλία είναι δεύτερη, γιατί είναι στον ίδιο όμιλο, με 4 βαθμούς. Το Κονγκό έχει 1 βαθμό και το Ουσμπεκιστάν είναι στο 0. Το Ουσμπεκιστάν είναι σχεδόν εκτός. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να αλλάξει, μάλλον. Όχι, δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να αλλάξει.
0: Το τι θα γίνει μεταξύ Πορτογαλίας ή Κολομβίας έχει σημασία?
1: Έχει σημασία από την άποψη του ποια θα τερματίσει πρώτη. Επίσης, υπάρχουν και τα σενάρια. Βέβαια, έχει αρκετά γκολ η Πορτογαλία. Έχει βάλει δηλαδή γκολ. Έχει μια διαφορά απόσταση έτσι, ασφαλείας.
0: Άμα το πάρει με τα γκολ.
1: Ναι, γιατί όχι από το να βγει δεύτερη ή τρίτη.
0: Ναι.
1: Γιατί και αν λέει και η Δημοκρατία του Κονγκό κερδίσει το Ουσμπεκιστάν.
0: Που θα το κερδίσει.
1: Θα πάει στους 4 βαθμούς. Θα πρέπει να το κερδίσει με 7 γκολ, ας πούμε. Που μάλλον δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, το πρόγραμμα σήμερα στην ουσία ξαναξεκινάει. Έτσι, πάμε δηλαδή, κάνουμε το reboot και πάμε σε ομάδες που έχουμε δει ήδη δύο φορές. Πάμε να τις δούμε για τρίτη φορά. Ελβετία, Καναδάς.
0: Τι ώρα το έχει αυτό?
1: 10.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε όμως και άλλο αγώνα. Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κατάρ.
0: Στην ίδια ώρα.
1: Ακριβώς την ίδια ώρα.
0: Αλλά
1: έχω να σας πω ένα λεπτό. Έχω να σας πω τώρα ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές. Τώρα, κάθε μέρα ή μάλλον στις ώρες που γίνονται οι αγώνες, θα βλέπουμε να παίζονται αγώνες από τους, να παίζονται οι αγώνες από ίδιο όμιλο. Δεν θα βλέπουμε δηλαδή τον πρώτο όμιλο και μετά θα βλέπουμε τον τέταρτο όμιλο.
0: Αλλά από το συγκεκριμένο όμιλο.
1: Από τον ίδιο όμιλο και ίδια ώρα. Και αυτό γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, όπως γίνεται και στα πρωταθλήματα. Κυρίως που παίζουν όλη την ίδια.
0: Μια νέα ομάδα,
1: ακριβώς.
0: Το αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς.
0: Και μπορεί να είναι φτιαχτά και κάτι.
1: Λοιπόν, ακριβώς γι' αυτό. Οπότε αυτοί οι δύο αγώνες στις 10 η ώρα λογικά φιλοξενούνται στους δύο σταθμούς της δημόσιας τηλεόρασης.
0: Α, ο ένας θα παίζει
1: στην ΕΡΤ1 και ο άλλος στην ΕΡΤ2.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Λογικά. Γιατί,
0: τι θα κάνουμε, θα παίζουμε τώρα με, τα,
1: ναι.
0: με το τηλεκοντρόλ.
1: Όποιος θέλει παρακολουθεί κάτι συγκεκριμένο. Τι να πω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, προσέξτε. Γιατί σήμερα μέχρι και τις 6 ώρα τα χαράματα
0: έχει αγώνες.
1: Ναι, θα έχουν ολοκληρωθεί όμως 3 όμιλοι. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες που θα δεθείτε και για τελευταία φορά.
0: Αυτοί που θα φύγουν να πάνε σπίτι τους.
1: Ναι, λοιπόν, είπαμε Ελβετία, Καναδάς 10 η ώρα. Επίσης 10 η ώρα Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Κατάρ. Τώρα 1 η ώρα Μαρόκο, Αϊτή. Και επίσης 1 η ώρα Σκωτία, Βραζιλία.
0: Αυτός ήταν ωραίος αγώνας, αλλά
1: λοιπόν, αυτός,
0: 1 η ώρα εγώ θα κοιμάμαι.
1: Αυτός ήταν ωραίος αγώνας. Όμως η Βραζιλία, το Μαρόκο και η Σκωτία
0: έχουν τους ίδιους βαθμούς.
1: Παίζουν και οι τρεις για την πρώτη θέση.
0: Μάλιστα.
1: 4 βαθμούς η Βραζιλία, 4 βαθμούς το Μαρόκο, 3 βαθμούς η Σκωτία. Όλες παίζουν για την πρώτη θέση. Αν τώρα η Βραζιλία καταφέρει να κερδίσει την Σκωτία και το Μαρόκο την Αϊτή, που εγώ πιστεύω ότι κάπως έτσι θα γίνει.
0: Πάντως η Βραζιλία δεν έχει καμία σχέση με την παλιά Βραζιλία, έτσι.
1: Ναι, αλλά μπορεί. Λοιπόν, στις 4 η ώρα τα χαράματα, η Νότια Αφρική υποδέχεται την Νότια Κορέα. Είναι ντέρμπι των Νοτίων ακριβώς. Και η Τσεχία το Μεξικό. Αυτό που ξέρουμε όμως εξ αρχής είναι ότι το Μεξικό είναι μερικώς αδιάφορο.
0: Έχει τελειώσει από πολλού,
1: Έχει περάσει στην επόμενη φάση, αλλά αυτό που την ενδιαφέρει είναι να ξέρει αν έχει περάσει σαν πρώτη ή κάτι άλλο. Αυτό που βλέπω είναι ότι η Νότια Κορέα θα πρέπει να κερδίσει την Νότια Αφρική με τουλάχιστον 3 γκολ και το Μεξικό να μην βάλει κανένα.
0: Καλά.
1: Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα μπορούσε να συμβεί ακριβώς κάτι τέτοιο.
0: Όνειρα θερινής νυχτός.
1: Λοιπόν, αυτοί είναι οι αγώνες μέχρι και σήμερα. Δηλαδή μέχρι και αύριο το πρωί τα ξημερώματα. Από εκεί και πέρα έχουμε να σας πούμε άλλους αγώνες που θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Πάντως η φάση των ομίλων ολοκληρώνεται την Κυριακή 28 του μηνός με 2 αγώνες, 5 η ώρα τα χαράματα.
0: Και από εκεί και πέρα θα είναι οι αγώνες νοκάουτ,
1: Ο γύρος των 32, έτσι. Από ό,τι βλέπω, ένα δευτερόλεπτο. Ναι, είναι νοκάουτ οι αγώνες.
0: Μες.
1: Ναι. Ναι, είναι νοκάουτ. Και
0: κρίμα.
1: 32 ομάδες θα περάσουν, αυτή τη στιγμή παίζουν 48 συνολικά. Οι 32 είναι αυτές που θα δούμε στην επόμενη φάση. Δεν θα μας λείψει δηλαδή και κάτι ιδιαίτερα?
0: Όχι ρε πουλάκι μου.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι από όλες αυτές 16 μόνο θα αποχωρήσουν, που είναι αυτές που πέρασαν και δεν άγγιξαν, ας το πούμε έτσι.
0: και θα μείνουν οι 16 καλύτερες
1: υποτίθεται. Μετά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έτσι θα προχωράμε σιγά σιγά προς τον τελικό, όταν θα έρθει η ώρα του 19 Ιουλίου, παρακαλώ.
0: Λοιπόν. Τελείωσες.
1: Ναι, φτάσαμε στο τέλος.
0: Ωραία. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Και αύριο στις 11.
0: Εδώ. Γεια σας.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
9: Επιλογή ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω κινητοποιήσεων εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και υπαλλήλων των περιφερειών. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Πανεπιστημίου, στην Πειραιώς προς την Ομόνια, στην Ακαδημίας και στην Πατησίων προς τα Χαυτεία. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στον Πειραιά, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού, στην Ακτή Μιαούλη προς την Πλατεία Ρολογιού και στη Δημητρίου Γούναρη. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε σε μισή ώρα η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με ξερά χόρτα έξω από το στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο. Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο και Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Σεισμική δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Κάρπαθο, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 16 χιλιόμετρα. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων. Σχετικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κουβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να ορίσει μεταξύ 20 υποψηφίων 3 επιπλέον εισαγγελείς για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρι έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βαλγικές αρχές, ανέφερε ότι αυτό έκρινε πως ήταν το σωστό ως πρώην επίτροπος, διευκρίνησε ωστόσο ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, υποθέτω την Τρίτη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο επικεφαλής Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, μιλώντας σε συνέδριο, χαρακτήρισε από την πλευρά του τη Συμφωνία για τον Τερματισμό του Πολέμου ως διακήρυξη ήττας της Αμερικής. Πτώση κατά 1,7% στα 75,7 δολάρια το βαρέλι καταγράφει σήμερα η τιμή του Brent, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου. Πτωτικά κινείται και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να μειώνεται κατά 1,7% στα 71,9 δολάρια το βαρέλι. Στη σύλληψη μιας 37χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να εξέθεσε σε κίνδυνο την ανήλικη κόρη της, ενώ βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 εχθές το βράδυ στην περιοχή της Νεάπολης, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα να κάθεται ζαλισμένη λόγω του αλκοόλ στο πεζοδρόμιο μαζί με την 8χρονη κόρη της. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα μετά τους θανάτους κρατουμένων. Σε νέους ελέγχους που έγιναν εχθές το βράδυ σε κελιά κρατουμένων από αστυνομικούς, σοφρονιστικούς υπαλλήλους, παρουσία εισαγγελέα, εντοπίστηκαν 3 κρατούμενοι να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών μέσα στις φυλακές, 2 εντοπίστηκαν να έχουν στην κατοχή τους ναρκωτικές ουσίες, ενώ ένας ακόμα εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο. Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η ΠΑΕ Βαδιακός.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:12. Ο Βασίλης Χιώτης δεν είναι σήμερα μαζί, έχει ένα ραντεβού, ίσως να προλάβει στο δεύτερο μέρος. Έχω όμως μαζί μου τον φίλο Αντώνη Αντζολέτο.
1: Χαίρετε, Νότι.
0: Ο οποίος τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ για το κόμμα Τσίπρα.
1: Τι να κάνω. Μία ΣΥΡΙΖΑ, μία κόμμα Τσίπρα. Υπάρχουν και άλλα που έχουν βγει ενδιάμεσα.
0: Εσύ στο ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι, τα μπερδεύω. Συνέχεια.
0: Είδα ότι και σκιώδη κυβέρνηση ο πρόεδρος.
1: Εντάξει. Βάζει φουλ τις μηχανές. Όταν τον ακούς να λέει ότι εντάξει, καταφέραμε σε 2-3 μέρες να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, τώρα πάμε για την πρωτιά, σίγουρα θέλει να δώσει ένα στίγμα ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Άρα λοιπόν, χτες ανακοινώθηκε μια σκιώδης κυβέρνηση από 50 άτομα, 18 γυναίκες, 32 άντρες. Έδωσε και σημασία και στο θέμα του φύλου, που θα έλεγα έχει τρία χαρακτηριστικά. Έχει φρέσκα πρόσωπα κυρίως, έχει παλαιούς προερχόμενους από τον ΣΥΡΙΖΑ, που από την Αμαλίας λένε, μιλάνε για μη φθαρμένα πρόσωπα όμως, και υπάρχουν και πολλές μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσαν και μια ένταση σήμερα με τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Για δώσε μας μερικά ονόματα από αυτούς που λες ότι έχουν ενδιαφέρον, γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει.
1: Κοίταξε, από τους παλιούς νομίζω ξεχωρίζουν ο Διονύσης Τεμπονέρας,
0: ναι,
1: που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, ο οποίος έχει φύγει νωρίς από το ΣΥΡΙΖΑ, επί Κασελάκη είχε φύγει. Σίγουρα στον τομέα της οικονομίας ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού, ναι, της Βουλής.
0: Ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά, έτσι δεν ήτανε?
1: Ακριβώς. Και στο μεταναστευτικής πολιτικής η Ζαχαρούλα Τσερυγότη είναι ένα παλιό στέλεχος, την οποία την είχαμε δει με τη διεύρυνση του 23 να μπαίνει στο κόμμα. Στον τομέα των εξωτερικών, πέρα από τον επικεφαλής, τον Χάρη Τζίμητρα, βλέπουμε τον Παυσανία Παπαγεωργίου, τον πρώην εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί είναι και η Ζοζέτα Λάλη. Τη θυμάστε τη Ζοζέτα Λάλη? Στο δέλτιο επικρατείας. Ακριβώς. Και είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ήτανε που έβαλε στόπ στον Κασελάκη για να μπει στη Βουλή. Είναι ο κύριος Γρηγόριος Θοδωράκης, ο οποίος και εκείνος ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα δημόσιας διοίκησης. Ασχολείται χρόνια με αυτά. Ήταν σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα στο Μαξίμου. Συντονιστής όλων των τομεαρχών είναι ο Κώστας Γαβρόγλου. Επίσης, παλαιός στέλεχος. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον από τους παλαιούς.
0: Έχει δηλαδή 5-6 στελέχη.
1: Έχει.
0: Και έχει πάρει και από το ΠΑΣΟΚ. Κάτσε όμως, γιατί ξέχασα να πω το διαγωνισμό. Κάτσε
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: το διαγωνισμό
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: να δει ο κόσμος και να. Λοιπόν, διαγωνισμός μας, και σήμερα δίνουμε ένα εισιτήριο για δύο άτομα Πειραιάς Ηράκλειο, Πειραιάς Χανιά, από την ANEC Line. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιούν το εισιτήριο μέχρι 30/11/25, εκτός την περίοδο 12/7 έως 25/8. Και πάντα σύμφωνα με διαθεσιμότητα, είναι για δύο άτομα με δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Τηλεφωνήστε στο 210-48-00-170 έως 4 και αφήστε το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει στις 2:05.
1: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τους προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχουν και πολλοί, σίγουρα όλα τα φώτα έπεσαν στο τομέα προστασίας του πολίτη, όπου εκεί τομεάρχης είναι ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, υποψήφιος παλαιός με το ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης στο ΠΑΣΟΚ και πρόσφατα αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα πριν λίγες μέρες.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Και η ανακοίνωσή του από την Αμαλία σίγουρα έκανε εντύπωση. Έκανε εντύπωση ότι όντως κινούνται με αρκετό άρωμα ΠΑΣΟΚ, γιατί στο ίδιο Υπουργείο αναπληρωτής του Μεάρχης είναι ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, υποψήφιος Θεσσαλονίκη, έχει φύγει εδώ και καιρό. Είναι ο κύριος Μπουλμπασάκος, προερχόμενος επίσης από το ΠΑΣΟΚ στον τομέα της υγείας, αναπληρωτής. Είναι η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου στον τομέα κοινωνικής πολιτικής. Τώρα υπάρχουν και 2-3 ακόμα ενδεχομένως να τους ξεχνάω.
0: Και έχει και καινούργια πρόσωπα, πρέπει να ομολογήσω, νέα παιδιά,
1: ναι,
0: και κάποιους επιχειρηματίες.
1: Ναι, ναι, επιχειρηματίες. Και ο κύριος Σπύρος Δρίτσας στον τομέα της υγείας, χειρουργός στο επάγγελμα.
0: Έχει σχέση με τον άλλο τον Δρίτσα?
1: Όχι,
0: όχι,
1: όχι, όχι. Στον τομέα της παιδείας η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, που είναι καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και είναι από τα στελέχη που έχουν βγει πολύ μπροστά το τελευταίο διάστημα. Ο Χάρης Μαυρουδής στον τομέα του πολιτισμού, νέο πρόσωπο, ηθοποιός. Ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης στον τομέα στεγαστικής πολιτικής, γνωστός δικηγόρος για τα θέματα στεγαστικής πολιτικής, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ. Η Μαρία Λεπενιώτη, που την είχαμε δει την ανώτατη δικαστικό μαζί με τον Άλεξ Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, χρόνια δήμαρχος Αγίου Ιωάννη Ρέντι, είναι στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης ασφαλώς. Ο κύριος Πλιώνης, ο καθηγητής φυσικής στο Απουθήτα, είναι στο κλιματικής κρίσης. Εντάξει, έχει αρκετά πρόσωπα. Και ο κύριος Λαγουβάρδος, έτσι, ο μετεωρολόγος,
0: ναι.
1: Στον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος θέλει να δώσει ένα στίγμα. Και ο κύριος Θωμάς Μόσχος, αγρότης.

0: Ατζολέτο, επειδή ο Ατζολέτος ξέρει τα θέματα, τα χι θέματα και ξέρει περίπου που πάμε. Έτσι
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, έχει βάλει ο Αλέξης Τσίπρας στους 5 τομείς στις 2 τελευταίες του εμφανίσεις σε σχέση με την οικονομία, την ακρίβεια, τη φορολόγηση, το κράτος δικαίου, την κατάργηση των πανελλαδικών που και εκεί είχαμε διαφορετικές απόψεις και στο εσωτερικό. Αλλά έχουν μπει αυτοί οι βασικοί άξονες και το επόμενο διάστημα υποτίθεται πως ο Αλέξης Τσίπρας με τις εμφανίσεις του, τις εκδηλώσεις του θα εξειδικεύσει όλο αυτό και γίνονται παράλληλα και πολλές θεματικές οργανώσεις. Σίγουρα χρειάζεται δουλειά όλο αυτό για να δείξει ότι στηρίζεται πάνω σε βάσεις και δίνει άλλο ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί εδώ βγαίνει η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ και λένε
0: ότι...
1: Όταν
0: βγαίνεις και λες ότι θα δώσω δωρεάν εισιτήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ναι. και αυτό στοιχίζει 250 εκατομμύρια... Είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Ναι, και εδώ υπήρχε και απάντηση και στο εσωτερικό του ναι. από τον κύριο Λιάκο που διαφώνησε με τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, από την Ελλάδα υποστηρίζουν πως είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να. Μια δράση που μπορεί να υλοποιηθεί. Αντίστοιχα το κάνανε κάτι ανάλογο για τον ΠΑΣΟΚ, για τους νέους όμως.
0: Το ένα είναι 30 με 35, ναι. το άλλο είναι 200 με 250. Τεράστια διαφορά.
1: Είναι αυτή η πλειοδοσία που υπάρχει ναι. στις τάξεις αλληλεπίδευσης που πρέπει να ξεκαθαριστούν. Τα πράγματα. Εντάξει, δουλεύουν με ορίζοντα τη Θεσσαλονίκη. Το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, θέλει να ανέβει πάνω ως Ιωνή αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης με κάποιο τρόπο, γιατί θεσμικά δεν είναι ένα κόμμα που είναι στο κοινοβούλιο. Εκεί θα παρουσιαστεί συνολικά το πρόγραμμα. Σιγά σιγά θα βλέπουμε πτυχές του.
0: Δημοσκοπικά είναι ευχαριστημένος. Θέλω να πω, υπήρξαν διάφορες κριτικές ότι, αν θυμάσαι, όταν βγήκε ο Ανδρουλάκης και τη μία και τη δεύτερη φορά, οι δημοσκοπήσεις τον δείξανε πολύ πιο ψηλά. Νομίζω την πρώτη φορά ήταν και πάνω από 20. Ναι. Και σου λέει, ο Τσίπρας θα περιμέναμε με 18 έφυγε. Ναι. Στις εκλογές. Θα περίμενε κάτι περισσότερο ο κόσμος. Τι λένε?
1: Κοίταξε, έφυγε το πρώτο άγχος ότι έχει ξεκάθαρα την δεύτερη θέση. Γιατί έχει μια διαφορά 4-5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Οπότε αυτός καταλαβαίνουμε ότι ήταν ο πρώτος στόχος. Να μην αμφισβητηθεί η ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς. Τώρα, από εδώ και πέρα σαφώς νομίζω ότι το επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων θα είναι το πιο σημαντικό. Γιατί θα έχει κάτσει ο θόρυβος, η σκόνη, ο πρώτος ενθουσιασμός. Και αυτό περιμένουν και στην Αμαλίας να δουν αν θα είναι απλώς στάσιμη ή αν θα έχουν μια μικρή ανάκαψη. Αυτό θέλουν, το δεύτερο.
0: Συνήθως υπάρχει ένα ξεφούσκωμα.
1: Συνήθως ναι.
0: Δεν είναι,
1: όταν... Όπως το είδαμε στην Καριστιανού το ξεφούσκωμα.
0: Στην Καριστιανού ναι. και στο ΠΑΣΟΚ το είδαμε.
1: Αν υπάρχει ξεφούσκωμα εκεί, αυτό το αφήγημα πως πάμε για την πρωτιά, όπως η μία ψήφος διαφορά νίκη με τη Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ.
0: Είναι εκτός τόπου και χρόνου
1: ναι,
0: του ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν το ακούμε πολύ τελευταία. Ναι, είναι αλήθεια. Εκεί σίγουρα θα υπάρχει ένας προβληματισμός. Αν υπάρχει έστω ένα μικρό τσίμπημα, θα δείξει ότι κάτι μπορεί να τσιμπήσει παραπάνω. Αν και σίγουρα υπολογίζει πολλά και στα νέα πρόσωπα, βλέπεις ότι δεν έχει φέρει παλιούς. Ναι. Παλιούς βουλευτές, παλιά στελέχη, την κυρία Χρυσόγλου, ας πούμε, δεν την είδαμε μέσα στο Μεάρχες. Πιστεύει ότι του βγαίνει αυτό και έτσι θα πάει. Δεν πρόκειται να κάνει προσκλητήριο σε παλιούς ακόμα. Βεβαίως όλα θα παίξουν ρόλο και με το χρόνο των εκλογών.
0: Θα πούμε και γι' αυτό. Αλλά αυτό δεν θα είναι πρόβλημα πολύ σύντομα. Θέλω να πω, όλα αυτά τα στελέχη που έχουν ουσιαστικά παρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ και κάθονται στον προθάλαμο περιμένοντας ένα νεύμα από τον Τσίπρα, δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα το ότι είναι εκεί και αυτός δεν κάνει τίποτα.
1: Νομίζω ότι αυτοί που θέλουν να πάνε ξέρουν πώς ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή, ξέρουν ότι δεν θα τους βάλει στη βιτρίνα, ξέρουν ότι άλλοι θα έχουν μια προτεραιότητα. Απλώς, όπως καταλαβαίνεις και εσύ τώρα, πολύ προβλημένα στελέχη τα οποία θα πάνε κάποια στιγμή στην Ελλάς σαφώς θα έχουν ένα προβάδισμα σε σχέση με τους νέους. Ναι. Οπότε ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο τηρεί κάποιες ισορροπίες. Προβάλλει τους νέους γνωρίζοντας ότι όταν θα έρθει για παράδειγμα η κυρία Εφη Αξιόγλου σαφώς θα έχει ένα προβάδισμα σε όποια περιφέρεια και να διαλέξει. Στη δική της, στη δυτική Αθήνα ή αν πάει και βόρεια, δεν ξέρω.
0: Εσύ τι πιστεύεις ότι το συμφέρει τον Τσίπρα να γίνουν εκλογές προώρα ή να τραβήξει αυτό μέχρι τον, μέχρι τον Απρίλιο?
1: Ναι, νομίζω και τα δύο. Από τη μία να γίνουν προώρα δεν θα προλάβει να αναπτύξει αυτή τη δυναμική που πιστεύει πως έχει. Οπότε αν πιστεύει ότι μπορεί να χτυπήσει την πρωτιά, αυτό δεν προλαβαίνει να το κάνει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Χρειάζεται χρόνο. Και χρειάζεται χρόνο να αποδομήσει περαιτέρω την κυβέρνηση, να βρει και η κυβέρνηση μεγαλύτερα εμπόδια μπροστά της. Από την άλλη, του δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει την δεύτερη θέση και να μην ξεφουσκώσει την πορεία. Οπότε ενδεχομένως πιο πολύ να το συνέφερε. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί και το ΠΑΣΟΚ να αρχίσει πάλι να ανεβαίνει και να έχει προβλήματα.
0: Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία,

0: ότι ο Τσίπρας εν πάση περιπτώσει είναι ένα πρόσωπο επικοινωνιακό, υπάρχει ένας ενθουσιασμός που είναι πάλι μέσα στο προσκήνιο, αλλά επί της ουσίας πραγματικά δεν έχει να πει κάτι καινούριο, και αυτό θα φανεί αν κρατήσει, άμα οι εκλογές πάνε τον Απρίλιο. Ενώ τώρα θα τα μπουρδουκλώσει, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, εκτός αν κρύβει κάποιους άσους στο μανίκι του, αν και εγώ νομίζω προγραμματικά τα έχουμε ακούσει όλα πια. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι ρηξικέλευτο να πεις που να συνεπάρει τα πλήθη. Έχει σχέση, και, έχει σχέση με το Πασόκ αυτό πάρα πολύ, νομίζω. Αν το Πασόκ θα μπορέσει να αφήσει λίγο και όλη αυτή την εσωστρέφεια που βλέπουμε, Δούκας, Διαμαντοπούλου την προηγούμενη εβδομάδα, και δεν το βοηθάει. Αν έχει ξαφνικά ανταγωνιστεί το Πασόκ, σίγουρα δεν το συμφέρει να πάει μέχρι τον Απρίλιο. Θα θέλει να καθαρίσει την υπόθεση δεύτερη θέση. Και το θέμα είναι πώς θα την καθαρίσει όμως, έτσι, γιατί αν έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που είναι κοντά στο 30% και ο Τσίπρας στο 15-16, τότε δεν μιλάμε για κάτι που μπορεί να γίνει στο δεύτερο.
0: Έχουν καταλάβει ότι κάνει μεγάλη ζημιά στον Τσίπρα το να πετάει προτάσεις, οι οποίες, αυτό που είπε ο κύριος Λιάκος, να πετάει προτάσεις στον αέρα, οι οποίες δεν τις έχει μετρήσει κανένας.
1: Εντάξει, αυτοί πιστεύουν ότι είναι υλοποιήσιμες. Ό,τι λένε υποστηρίζουν πως είναι και θα είναι κοστολογημένο. Αυτό βεβαίως αξιολογείται συνεχώς από την κυβέρνηση, αξιολογείται από το Πασόκ. Είναι οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι του Αλέξη Τσίπρα. Δεν τους είδα να κάνουν πίσω σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το υποστηρίζουν, το πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει.
0: Το λέω με την έννοια ότι θυμόμαστε τον Τσίπρα και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Η χώρα ήταν σε μνημόνιο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τότε υποσχόταν 12 δισεκατομμύρια παροχές.
1: Ναι. Εντάξει, αν πέσει σε αυτή την παγίδα, νομίζω εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά ήταν και μια περίοδος, θυμάσαι ακόμα, που τα κόμματα και οι αντιπολιτεύσεις έβγαιναν και έλεγαν και έταζαν χωρίς απαραίτητα να υπάρχει κοστολόγηση. Πλέον στην εκλογική περίοδο υπάρχει και ένας νόμος που πρέπει να αιτιολογήσει και αυτά που λες.
0: Υπάρχει αυτό, ισχύει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πράγματι πρέπει να βγει. Και ποιος το μετράει?
1: Ξέρω, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Ναι, υποτίθεται πως έκανε το λογιστήριο. Άρα θα δούμε τι θα λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα εδώ είναι μεγάλο ερώτημα. Αύριο έχει πολιτική γραμματεία, επειδή έχει δεχθεί πολλές πιέσεις ο κ. Φάμελος και από δικά του στελέχη και από τον Παύλο Πολάκη, τη μειοψηφία. Ο επίσημος λόγος που συγκαλείται η πολιτική γραμματεία είναι να εξειδικεύσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πώς δηλαδή θα συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, ποια θα είναι τα βήματα. Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη έχει πει δεν συνεργάζομαι με κόμματα. Όμως να δούμε αν θα υπάρχει κάτι ενδιαφέρον αύριο, που ενδεχομένως απαντήσει και στον Παύλο Πολάκη, γιατί με αυτή την κίνηση ο Σωκράτης Φάμελος τη δείχνει, ότι σε αυτά που λέει ο Παύλος Πολάκης να ξανασυγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, λέει όχι. Αυτός λέει, σύμφωνα με το καταστατικό, η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει, η πολιτική γραμματεία υλοποιεί. Ελάτε να υλοποιήσουμε την απόφαση. Θα έχει ενδιαφέρον αύριο, αν δούμε να πηγαίνει πιο μπροστά αυτή η απόφαση.
0: Αντώνιο Τζουβέντο, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
1: Καλά.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω καταρχήν ότι ο χάρτης ανώτης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Στεγάζεται συνέχεια εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες killgreece.gr. Επίσης να πω ότι μη χάσεις το μοναδικό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: People have Repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την
7: Κόσμος 96,5.
8: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
9: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
8: Electroteam Marketos.
9: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
9: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
8: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίο και ταχογράφων.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
9: και κινητό 6977-421078.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
8: Κινηθείτε.
9: Προς το συμφέρον σας.
8: Προς το συμφέρον σας.
10: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
11: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
12: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
13: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία. τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
14: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: Τοπικές βροχές αναμένονται το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 1 και 34 το καλοκαιράκι, έτσι. Όλοι θέλουμε να φύγουμε, κατευθείαν να πάμε στη θάλασσα. Τέλος πάντων. Ο Βασίλης Κιώτης δεν είναι εδώ μαζί μου σήμερα, είχε ένα ραντεβού. Να αρχίσω με τον διαγωνισμό μας πάλι. Να θυμίσω ότι σήμερα δίνουμε ένα εισιτήριο για δύο, για Αθήνα, μάλλον Πειραιά Ηράκλειο ή Πειραιά Χανιά, από την ANEC Lines. Τηλεφωνήστε στο 210-48-00-170 έως 4 και αφήστε το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει στις 2 παρα 5 από τον Γιώργο το Βραχνό. Λοιπόν, η ιστορία του ημιτού και των 5.000 στρεμμάτων που παραμένουν ακαθάριστα, έτσι χθες είχαμε μιλήσει με τον Δήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, κύριο, δεν θυμάμαι, Κρητικό νομίζω, Βασίλη Κρητικό, ναι, έχει ακόμα ψωμί. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Ισίδωρο Μάδη, Δήμαρχο Παιανίας, πρόεδρο της Επιτροπής για την Προστασία και την Ανάπτυξη του Ημιτού και θέλει να τοποθετηθεί στο θέμα. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξη Ημιτού όρους. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την ευγενική τη διάθεση προκειμένου να φιλοξενηθώ και εγώ στο κανάλι. Όχι για να αντικρούσω, για να αποκαταστήσω κάποια πράγματα τα οποία ελέγχθησαν χθες από τον προαναφερόμενο αντιδήμαρχο. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, ο σύνδεσμος αποτελείται από 12 δήμους. Έχει μια βασική υποχρέωση, την κάνει επικουρικά, να κάνει κάποιους καθαρισμούς και προφανώς το ιδεατό είναι να γίνονται σε ένα χρονικό πλαίσιο που σίγουρα δεν δημιουργούνται ούτε ερωτήματα από πολίτες, μόνο του συγκεκριμένου δήμου, εδώ πρέπει να το διευκρινίσω αυτό, γιατί από κανέναν άλλο δήμο δεν έχω εγώ ερωτήματα και κανένας άλλος δήμος δεν έχει αντιδράσει. Υπόθηκε και λέγεται χθες ότι δεν έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία των καθαρισμών. Θέλω λοιπόν να σας πω, κύριε Παπαδόπουλο, ότι οι καθαρισμοί ολοκληρώνονται το προσεκτικό χρονικό διάστημα. Να σας πω ότι ήδη έχουν γίνει καθαρισμοί στους Δήμους Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Παπάγου Χολαργού, στο Δήμο Βύρονα, στο Δήμο Ζωγράφου, στο Δήμο Κεσαριανής, στο Δήμο Δάφνης Ημιτού. Σήμερα είναι τα συνεργεία και καθαρίζουν το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Προφανώς στη συνέχεια θα είναι ο Δήμος Ηλιούπολης και έπεται μετά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βλιαγμένης, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας, επίσης έχει καθαριστεί το Κοροπή και αφήνω τελευταίο το Δήμο Παιανίας, μιας και είμαι διοπρόεδρος και δεν θέλω γενικότερα να γίνεται το όποιο λογοπαίχνιο σε σχέση με το ότι καθαρίστηκε ο Δήμος του Προέδρου πρώτος και ο δικός μου ήρθε μετά και το καθεξής.
0: Τότε γιατί οι εθελοντές πυροσβέστες έλεγαν στην Διαμαντοπούλου ότι κάτι πρέπει να κάνετε, ο Ημιτός είναι απροστάτευτος γιατί δεν έχει καθαριστεί?
1: Εγώ κάλεσα σήμερα από το κανάλι της Δημόσιας Τηλεόρασης την κυρία Διαμαντοπούλου, αν και εφόσον την ενδιαφέρει. Καταρχάς να αποσαφηνίσω και να ξεκαθαρίσω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είναι ιδιαίτερο συμπαθή σε μένα. Είναι ένα πολιτικό στέλεχος το οποίο προφανώς χαίρει της εκτίμησης και του σεβασμού μου. Την κάλεσα λοιπόν, εάν και η ίδια το επιθυμεί, να κάνουμε ένα
0: ολοκληρωτικό. Η κυρία Διαμαντοπούλου δεν το ξέρει αυτό. Μετέφερε αυτό που είπαν οι εθελοντές πυροσβέστες.
1: Ακριβώς. Ακριβώς γι' αυτό και εγώ το αποσαφήνισα αυτό και της είπα ότι αν κάποια στιγμή και η ίδια θέλει η ίδια σώμαση να διαπιστώσει αν πραγματικά έχουν γίνει καθαρισμοί στο Ημιτό ή όχι, να κάνουμε ένα οδηπορικό. Οπότε η ίδια το θέλει, είναι στη διάθεσή της. Επίσης να σας πω ότι κατά τη διάρκεια που εσείς κάνατε το ρεπορτάζ το μεσημέρι με τον κύριο Χιώτη και είχατε καλεσμένο τον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο, στην εκπομπή της κυρίας Αναστασοπούλου και του κυρίου Πορτοσάλτε, του κυρίου Πορτοσάλτε και της κυρίας Αναστασοπούλου, είχε πεβέλει σε γνώση μια καταγγελία από το Δήμο Βύρονα και μετέβη εκεί καμεραμάν και δημοσιογράφος από πλευρά του Sky που δεν διεπίστωσε τίποτα να είναι ακαθάριστο.
0: Πόσα χιλιάδες στρέμματα έχουν μείνει τελικά που πρέπει να καθαριστούν, μπορεί να μας δώσετε μια. Γιατί εδώ έχουμε δύο τελείως διαφορετικές εικόνες.
1: Ναι. Προφανώς το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Να κάνω μια επισήμαση σε ό,τι αφορά την εικόνα η οποία δημιουργείται. Κοιτάξτε, όλοι επιθυμούν να καθαρίσουμε το Δήμο τους πρώτο. Εδώ όμως οι καθαρισμοί γίνονται με μια προτεραιοποίηση σε σχέση με τη σπουδαιότητα και τη διαφύλαξη του βουνού. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δεν λέω ότι ο κάθε δήμαρχος προφανώς δεν έχει την αγωνία. Σίγουρα την έχει. Από εκεί πέρα όμως είναι ανθρωπίνως αδύνατον να καθαριστούν όλοι δεν είναι ταυτόχρονα.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι σε έναν Δήμο ο οποίος έχει πεύκα, ας πούμε, που παίρνουν αμέσως φωτιά, θα πρέπει να το καθαρίσετε. Και ενώ κάπου αλλού που έχει
1: θάμνους,
0: δεν ξέρω, φαντάζομαι, έχετε κάποια προτεραιότητα.
1: Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, μιλάμε για το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, που προφανώς το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, δεν έχει πεύκα. Δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Πάγου Χλωραγού, δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Ζωγράφου, δεν έχει καμία σχέση και αναφέρομαι στην Πανεπιστημιούπολη ως επιτοπλίστων και σε κάποια άλση τα οποία εμείς καθαρίζουμε. Δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Κεσαριανής, δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Παπάγου Χλωραγού. Δεν έχει καμία σχέση ακόμα και με το Δήμο Κροπίας ή το Δήμο Παιανίας.
0: Πόσα στρέμματα περαμένουν λοιπόν ακαθάριστα, κάτι γνώμη σας?
1: Αυτή τη στιγμή, αν υπολογίσω ότι υπολείπεται ο Δήμος Βάρης Βούλας Διακμένης, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας και ο Δήμος Παιανίας, υπολογίζω ότι είναι περίπου γύρω στα 1200 με 1300 στρέμματα.
0: Και πότε πιστεύετε ότι αυτό θα τελειώσει? Γιατί καταλαβαίνετε ότι τώρα η πολιτεία κυνηγάει τους ιδιώτες, οι οποίοι έπρεπε μέχρι χθες να έχουν καθαρίσει τον περιβάλλοντα χώρο των ακινήτων τους, αλλά όχι τους Δήμους.
1: Ναι, υπολογίζω ότι μέχρι τα μέσα προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας προφανώς θα είναι καθαρό. Και κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε, να κάνουμε για μια αποσαφήνιση εδώ. Δεν μιλάμε για τους Δήμους. Οι Δήμοι έχουν εκπληρώσει συνολικά το κομμάτι που τους αντιστοιχεί και τους αναλογεί και στο πολεοδομικό τους ιστό και για Δήμους σημειαστικούς όπως είμαι εγώ, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας και ο Δήμος Κροπίας και το περιαστικό περιβάλλον το οποίο έχουμε καθαρίσει. Λοιπόν, μιλάμε για διαφορετικές κατηγορίες Δήμων. Επίσης, θέλω εδώ να πω, ακούστηκε χθες, ότι επί των ημερών της προηγούμενης διοίκησης και αναφερόταν ο αντιδήμαρχος, προφανώς ο δήμαρχό του, είχαν γίνει όλα το χρόνο που έπρεπε και στις ημερομηνίες που ο νόμος αφήνει περιθώριο. Εδώ να σας πω ότι, κοιτάξτε, εγώ ανέλαβα το σπάι του 2024. Ο κ. Κωνσταντάτος, ο προηγούμενος πρόεδρος, είχε τρέξει μια πολυετία σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς. Η πολυετία αυτή ξεκίνησε το 2022, αφορούσε το 2023, το 2024 και το 2025. Ξέρετε πότε υπεγράφει η σύμβαση? 30 έτη. 23, συγγνώμη το διορθώνω, 23 έκτου του 2023.
0: Ναι.
1: Του 2023. Που σημαίνει ότι το 2023 ο κ. Κωνσταντάτος προφανώς καθυστέρησε να κάνει τους καθαρισμούς. Κάτι το οποίο είναι πολύ λογικό, γιατί για να μπορέσεις κάποια στιγμή να υπογράψεις μια σύμβαση, θα πρέπει να περάσεις και τα στάδια που ελέγχουν. Και αναφέρομαι στο ελληνικό συνέδριο.
0: Πάντως αυτά που λέτε ακούγεται σαν βεντέτα μεταξύ δημάρχων. Ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα οποία.
1: Προφανώς. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Θέλει να δημιουργώ
1: καμία βεντέτα εγώ.
0: Ναι.
1: Η βεντέτα, κύριε Παπαδόπουλε, με συγχωρείτε, αλλά δημιουργείται από άλλους και όχι από εμένα. Εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Επί της ουσίας όμως, εμείς θα περιμέναμε να έχει ξεκινήσει, εν πάση περιπτώσει, ο καθαρισμός το Μάιο, φαντάζομαι,
1: τώρα,
0: έτσι ώστε να έχουμε τελειώσει ως τώρα.
1: Δεν παπαδόμουλεπώ. Όταν εγώ δεν βρήκα σύμβαση, πώς θα ξεκινήσει από το Μάιο?
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πώς λειτουργεί η διαδικασία,
0: το αιώνιο ελληνικό κράτος, λοιπόν.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα? Μπορώ να κάνω κάτι? Και να ξέρετε ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εγώ τον εργολάβο τον έβαλα αρχές Ιουνίου. Για να μπορούμε να λέμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καθαρίσει το μεγαλύτερο κομμάτι και ολοκληρώνουμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και κάτι το οποίο έχω αναδείξει και σε κεντρικό επίπεδο και είπα ότι θα πρέπει να επισκέπτονται οι διαδικασίες. Εγώ την πρώτη, να ξέρετε, έκθεση μελέτης και των όρων διακήρυξης πήρα απόφαση εκτελεστικής επιτροπής από 12 Τρίτου του 2026.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πότε έγινε η ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου, που προφανώς δεν τον περίμενα το προσυμβατικό έλεγχο? 17 έτη.
0: Κύριε Μάδη, σας ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε στο θέμα και πρέπει να το παρακολουθήσουμε αυτό.
1: Να το παρακολουθήσετε και να κάνετε και μια αυτοψία. Γιατί πολλά λέγονται, αλλά το βουνό είναι καθαρό. Εγώ σας παρακαλώ να βγάλετε συνεργεία για να κάνετε αυτοψίες.
0: Μάλιστα.
1: Για να δείτε ότι είναι καθαρά τα πάντα. Να είστε καλά. Εγώ, κύριε Παπαδόπουλε, για την φιλοξενία.
0: Γεια σας. Πριν πάμε σε φημίσεις, να πω ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την ισοδομή κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους από 162 χώρες. 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής, επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών κοινωνικών σπουδών και νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, πληροφορίες kill.greece.gr. Και να πω ακόμα ότι θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά σας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά να μην το αφήσετε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
14: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
13: Και όταν φεύγεις.
14: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Γράφει ο Παύλος Ταρίφας. Λέει οι Αθηναίοι την αξίζουν την ταλαιπωρία, γι' αυτό και τους ψήφιζαν. Πλέον όμως κατεβαίνουν, λέει, 200 αεροπλάνα την ημέρα γεμάτα τουρίστες με βαλίτσες. Χθες πήρα κάτι Αυστραλούς, όπου μετά από 16 ώρες πτήση και το βιολογικό τους ρολόι να είναι 3 το πρωί, να είναι σαν ζόμπι, αντί να τους πάω στο ξενοδοχείο τους στην πλάκα, τους άφησα στο Σύνταγμα να περπατήσουν 2 χιλιόμετρα με τις βαλίτσες. Προφανώς εννοεί, επειδή υπήρχε κάποιος αγώνας κτλ. Μάλιστα. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα. Πού είσαι, Μανώλη? Καλημέρα.
10: Στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στο Βόσπορο.
0: Αυτό είναι. Έχετε κι εσείς τέτοια ζέστη σαν εδώ?
10: Μας καλά.
0: Μ' άκουσες ή δεν μ' άκουσες? Μανώλη. Μανώλη. Δεν έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη. Χάθηκε. Θέλω να μιλήσω με τον Μανώλη, γιατί υπάρχει ένταση, έχει αρχίσει να υπάρχει ένταση στο Αιγαίο. Χθες είχαμε παραβιάσεις και νέες προκλήσεις με τουρκικά αεροπλάνα και δύο εικονικές αερομαχίες στην περιοχή Λέσβου Χίου. Μου φαίνεται δύσκολο αυτό να τραβήξει τις επόμενες μέρες, γιατί αρχές Ιουλίου ο κύριος Ερντογάν φιλοξενεί την σύνοδο του ΝΑΤΟ και θα είναι όλοι εκεί, συμπεριλαμβάνουν και του Τραμπ. Ωστόσο κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι θα γίνει το υπόλοιπο καλοκαίρι. Η Αθήνα περιμένει ένταση, ιδιαίτερα με όλα αυτά τα οποία θέλει να κάνει η Τουρκία με τη γαλάζια πατρίδα, την οποία θέλει να νομοθετήσει μάλιστα. Ενώ ακούγονται και πληροφορίες ότι ο κύριος Ερντογάν θέλει να κατέβει ξανά πρόεδρος για τρίτη φορά, έτσι ώστε να είναι πρόεδρος μέχρι το 2032. Να πάμε στο Μανώλη Κωστίδη που τον βρήκαμε, να μας πει για αυτή την είδηση. Λέω, Μανώλη, για τον Ερντογάν, ο οποίος θέλει
10: Ναι. Ακριβώς. Έλεγα ότι είμαι στο Βόσπορο. Ναι. Ναι, άκουγα και το τι έλεγες.
0: Άκουγες.
10: Ναι. Κοίταξε. Είναι το διαδίκτυο.
0: Έπεσε.
10: Ο Μανώλης Κωστίδη. Να επανεκλεγεί.
0: Σαν να πες το Μανώλη, σε χάσαμε για κάποιο λόγο. Μανώλη, ξανά.
10: Ναι.
0: Κάτι δεν κάνει. Πάμε πάλι.
10: Ναι. Επειδή.
0: Δεν νομίζω. Είμαστε άτυχοι. Ξαναπροσπάθησε, αν μπορείς, εσύ, Δημήτρη, για το Μανώλη. Ευκαιρία να κάνουμε την κλήρωση, μια και έχουμε αυτό το κενό, και θα ζητήσω τον Δημήτρη Βραχνό να κάνει μια κλήρωση από το 1 έως το 85.
15: 75.
0: Λοιπόν, ο Λουκάς Αποστολίδης, με κινητό που τελειώνει σε 047, κέρδισε το εισιτήριο από Πειραιά μέχρι από Πειραιά Κρήτη. Φαντάζομαι θα υπάρξει, θα του τηλεφωνήσουμε, γιατί μπορεί να μην ακούει αυτή τη στιγμή και να μην ξέρει ότι το έχει κερδίσει. Προφανώς το θέμα της ημέρας είναι η ρύθμιση που περνάει, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή για το θέμα των δανείων. Είναι η ρύθμιση που ψηφίζει η κυβέρνηση μετά από την απόφαση του Αρείου Πάγου και αφορά 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και προβλέπει μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή και έχει και αναδρομικότητα, αφού ποσά που έχουν καταβληθεί θα συμψηφίζονται με το κεφάλαιο, μειώνοντας το σύνολο του υπόλοιπου δανείου. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κόκκινα δάνεια. Τελικά δεν ακούει ο Μανώλης Κωστίδης. Έχουμε ένα πρόβλημα. Ας βάλουμε ένα τραγούδι και θα προχωρήσουμε.

0: δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον Μανώλη. Να πούμε ένα άλλο θέμα το οποίο βρήκα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, η οποία λέει ότι τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε 5 φορές περισσότερες και 7 φορές μεγαλύτερους καύσωνες στην Ελλάδα, εμφανίζονται συχνότερα, όλο και νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και διαρκούν περισσότερο. Είναι στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών και δείχνουν ότι ενώ το 1996 με 2005 είχαμε 60 καύσωνες, επεισόδια καυσώνων εν πάση περιπτώσει στην Ελλάδα, το 2006 με το 2015 αυτά τα επεισόδια του καύσωνα γίνανε 70 και μάλλον κρατήσαν 70 μέρες, και το 2016 έως 25, δηλαδή τώρα ουσιαστικά το διάστημα στο οποίο είμαστε, ο καύσωνας κράτησε 90 μέρες. 90 μέρες καύσωνα. Θυμίζω ότι όταν τα πρώτα χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, είχε χτυπήσει καύσωνας για 3-4 μέρες στο Παρίσι, είχαν πεθάνει 3.000 άνθρωποι. 3.000 άνθρωποι, γιατί καταλαβαίνετε τότε, την δεκαετία του 70, το Παρίσι δεν είχε air condition ούτε στα σπίτια ούτε στα νοσοκομεία. Πρόσφατα στο Παρίσι πάλι χτύπησε, είχαν πιο πολλούς ακόμα νεκρούς, 18.000, παρόλο το ότι υπάρχουν το συστήματα ψύξης, τα πράγματα όμως πάνε χειρότερα. Αυτά για σήμερα. Εμείς ραντεβού στις 1 αύριο το μεσημέρι. Ελπίζω να είναι μαζί και ο Βασίλης Γιώτης. Ποιος λέει το δελτίο?
1: Σπύρος
0: Μάλης, μαγκαζίνο του Sky, στις 2 η ώρα. Ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.
2: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
3: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
2: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
4: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
1: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
1: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του
7: Κόσμος 96,5.
8: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
9: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
10: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
9: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
10: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
9: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
11: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
12: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση, στο κεντρικό μας κατάστημα, στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
13: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
14: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
13: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
14: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
13: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
14: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
13: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
14: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
13: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
14: Τηλέφωνο 26710-252.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Η μόνη σας επιλογή.
9: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
14: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
9: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
14: Ανακατασκευές,
9: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
14: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
9: Έλεγχος air condition.
14: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
9: Μπαταρίες παντός τύπου.
14: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάρκεια
15: διάγνωση Mercedes,
16: Smart,
15: Ford,
16: Opel
15: και BMW.
16: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
15: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
16: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
15: Τηλέφωνο 26710 28963
16: και κινητό 6977 421078.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
16: Electro Team Marketos.
15: Το team των απαιτητικών.
17: Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
18: Αγίους Αναργύρους. Στο ύψος των Αγίων Αναργύρων έχει γίνει αυτό το συμβάν. Είστε ακίνητοι κατά μήκος, καθόλου το μήκος που σας ανέφερα. Τι μπορείτε να κάνετε?
19: Μπορείτε. Καλό.
18: Ναι. Όσοι είστε στο κέντρο της Αθήνας και σκοπεύετε να πάτε προς τα βόρεια, ασυζητητοί χρησιμοποιήστε την Πατησίων και θα μας θυμηθείτε. Είναι σχεδόν άδεια η Πατησίων προς τα πάνω, προς τα βόρεια. Ναι. Γιατί προς την Αθήνα έχει ένα θεματάκι, θα το πούμε σε λίγο. Η Αχαρνών είναι η δεύτερη τη τάξη επιλογή σας και η Κηφισίας, η λεωφόρος Κηφισίας, αρκετά καλή για όσους τους εξυπηρετεί τέλος πάντων. Έχει στους αμπελοκήπους λίγη κίνηση η Κηφισίας. Έχουμε πολλή κίνηση όμως και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Αμέσως μετά το Δαφνί και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και βαίνει από ό,τι φαίνεται επιταχύρω και αυτό. Βέβαια η μόνη εναλλακτική όπως καταλαβαίνετε είναι η Αττική Οδός. Δεν υπάρχει εναλλακτική προς τα έξω, προς την Κόρινθο, επί της ουσίας. Στο κέντρο της Αθήνας που είχαμε προβλήματα λόγω τεσσάρων συγκεντρώσεων στις 10.30 και στις 11 η ώρα έλαβαν χώρα, τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος γιατί είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δυσκολίες συναντάτε στην Βασιλής Σαμαλίας και προς τη Βουλή και προς τη Συγκρού, στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Κλείνω με τον Πειραιά γιατί δεν είναι και αυτός στην καλύτερη του φάση και η ακτιμιά όλη στον Πειραιά θα σας δυσκολέψει προς την πλατεία Ρολογιού και η 34ου Συντάγματος Πεζικού, οπότε αν σας εξυπηρετεί λαμπράκι να την προτιμήσετε, και η Δημητρίου Γούναλη.
20: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αρκετά τα σημεία και εδώ και Κηφισός πάλι με τα γνωστά προβλήματα. Θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το κλίμα πριν περάσουμε και στα υπόλοιπα της ιδεοσιογραφίας, γιατί αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους είναι τόσα πολλά και τόσο ακραία, θα έλεγα, που πλέον δύσκολα βρισκόμαστε σε περιπτώσεις, συναντάμε περιπτώσεις που να μας προκαλέσουν έκπληξη ή οργή. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Στο ότι τίποτα δεν μας προκαλεί έκπληξη, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δημήτρης Χατζικόρτσου για του λόγου του αληθές, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Δημήτρη μου.
21: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Πράγματι, νομίζω οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ. Και
20: είναι και δυσάρεστες συνήθως. Είναι και δυσάρεστες.
21: Και είναι και δυσάρεστες. Ναι. Όπως σε αυτή την περίπτωση, μία 37χρονη μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού, ενός 8χρονου ανήλικου κοριτσιού, στην δυτική Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στην περιοχή των Σικαιών, εκεί όπου βρέθηκε υπό την επίρρεια μέθης, καθιστεί στο πεζοδρόμιο και δίπλα η ανήλικη κόρη της, η ανήλικη 8χρονη κόρη της. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη η πράξη της 37χρονης, θα μπορούσε να συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα και φυσικά τα χειρότερα τα οποία αποφεύχθηκαν ευτυχώς. Παρενέβη η αστυνομία, συνέλαβε την 37χρονη μητέρα και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και θα δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα. Γιατί προέβη σε αυτή
20: τι εξήγηση να δώσει η Δημήτρη, τι εξήγηση τώρα, τρεχαγύρε.
21: Νομίζω είναι περιττές η εξήγηση, παρ' όλα αυτά για το τυπικό, ναι, το δικαστικό.
20: Ναι. Σε ευχαριστώ να είσαι καλά. 37 χρονών με την 8χρονη κόρη της, σε κατάσταση μέθης, στο αυτοκίνητο μέσα. Τι άλλο να πει κανείς, τι να προσθέσει. Ειδικά όσοι έχετε ιδιωτική ασφάλεια υγείας, νοσοκομιακή δηλαδή, ανοίξτε λιγάκι την ένταση του ραδιοφώνου σας. Γιατί είναι ο Κωνσταντίνος Δαυλός εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
22: Καλό μεσημέρι.
20: Και διαβάζω μία ανακοίνωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς Προστασίας Καταναλωτή. Είναι η νεοσύστατη που αναφέρεται στα ασφάλιστρα υγείας και έχει μέσα και ποσοστά με αυξήσεις.
22: Είναι αλήθεια ότι είναι κάποια εντυπωσιακά στοιχεία που έχουν δοθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για 11 ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν λίγο πάνω από 231.000 ασφαλισμένους με μακροχρόνια συμβόλαια υγείας. Τα χρήματα που έχουν συγκεντρώσει είναι λίγο πάνω από 295 εκατομμύρια. Ήταν, συγγνώμη, 295 εκατομμύρια πέρυσι. Mm-hmm. Και έχουν φτάσει 319, πάνω από 319 εκατομμύρια φέτος. Δεν θα μείνω πολύ στα τεχνικά, θα πω ένα ποσοστό. Η μέση αύξηση με βάση τον αριθμό των ασφαλισμένων είναι 7,49%. Και ο εντυπωσιακός αριθμός είναι ότι πάνω από τους μισούς, πάνω από 55%, έχουν υποστεί αύξηση των ασφαλίστρων τους από 8 έως 12%. Μείωση του ασφαλίστρου είχε μόλις το 0,07%. Και αύξηση έως και 4% είχε σχεδόν το 9% των ασφαλισμένων.
20: Οπότε οι αυξήσεις κινούνται στην περιοχή του 8.
22: Ναι,
20: περίπου.
22: Ας πούμε.
20: Το 8%, ναι.
22: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι προτείνει τα επόμενα βήματα, όπως τα προτείνει η Αρχιλέη. Μεταξύ άλλων, ειδική τεκμηρίωση υψηλών αυξήσεων, δηλαδή να εξεταστούν κατά προτεραιότητα τα προγράμματα εκεί που χαρτοφυλάκια με αυξήσεις άνω του 9 και ιδίως άνω του 10%.
20: Θεωρεί λέει δηλαδή, στις εταιρείες ότι εξηγείται
22: ότι αυτό γιατί είναι σημαντικό ποσοστό. Δηλαδή, γιατί πρέπει να έχετε φτάσει τόσο ψηλά. Το άλλο που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, θα το διαβάσω όπως εκφράζεται και θα προσπαθήσω να το πω και όπως το καταλαβαίνω εγώ. Διαφάνεια στην αλυσίδα κόστους ιδιωτικής υγείας. Να επεκταθεί, λέει, η ανάλυση στους παράγοντες που διαμορφώνουν το τελικό κόστος συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών χρεώσεων, αποζημιώσεων και χρήση υπηρεσιών υγείας. Ξέρεις εγώ πώς το διαβάζω αυτό, Σπύρο. Να φανεί εάν λόγω του ότι εμφανίζεται ιδιωτική ασφάλιση, εάν υπάρχουν υπερχρεώσεις. Είναι εκείνο που λέει, αν έρθεις μόνος σου, τόσο. Αν έχεις ασφάλεια, παραπάνω.
20: Και εδώ, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι ασφαλιστικές εταιρείες αυτό που λένε είναι το εξής, ότι εμείς αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτές τις αυξήσεις επειδή όταν πηγαίνει ασφαλισμένος μας σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο πληρώνει 6.000 ευρώ για μία επέμβαση, ενώ αν πήγαινε ως ιδιώτης θα πλήρωνε 3.000. Οπότε όπου βλέπουν την ταμπέλα ασφαλιστική, πετσοκόβουν. Τα νοσοκομεία δίνουν, για να τα έχουμε σωρούμε, τα νοσοκομεία όμως έχουν δώσει στοιχεία, πρόσφατα θυμάμαι ρεπορτάζ στην Καθημερινή, όπου τεκμηρίωναν από τη θέση τους το ακριβώς αντίθετο, ότι εμείς δεν έχουμε αυξήσει τη δαπάνη, το αντίθετο την έχουμε μειώσει, λένε τα νοσοκομεία.
22: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ διάβασα ακριβώς αυτό που ζητάει η αρχή. Ζητάει τη διαφάνεια στην αλυσίδα κόστου ιδιωτικής υγείας. Και λέει λίγο παρακάτω ότι το βασικό συμπέρασμα της αρχής είναι ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο το ύψος της αύξησης. Ζήτημα αποτελεί και η δυνατότητα του ασφαλισμένου να καταλάβει τι αυξήθηκε, γιατί αυξήθηκε, με ποια βάση υπολογίστηκε και ποιες επιλογές έχει.
20: Σε κάθε περίπτωση αυτό που επισημαίνει η ανεξάρτητη αρχή είναι ότι σε αυτό το κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας τα πράγματα είναι λίγο θολά.
22: Γι' αυτό και ζητάει περισσότερα συγκρίσιμα στοιχεία, πληρέστερη και σαφέστερη ενημέρωση των ασφαλισμένων και τεκμηριωμένη ανάλυση της ευρύτερης αλυσίδας κόστους της ιδιωτικής
20: υγείας.
22: Οπότε
20: δεν μπορείς να του ρίχνεις ένα 8 ή 9 ή 10% στο κεφάλι χωρίς να το εξηγείς ακριβώς γιατί του βάζεις το 9%.
22: Και μάλλον
20: 9%.
22: Διότι έχει το ίδιο, την ίδια απορία μάλλον την έχει και η ίδια η αρχή.
20: Ναι, ασφαλώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Το θέμα παραμένει ωστόσο για εσάς που πληρώνετε τα ασφάλιστρα υγείας, ότι δίνετε κάθε χρόνο ένα ποσοστό που προσεγγίζει το διψήφιο, είναι στην περιοχή του 8, αλλά για άλλα συμβόλαια φτάνει και το διψήφιο, χωρίς να υπάρχει απόλυτη τεκμηρίωση, τουλάχιστον σύμφωνα με την αρχή καταναλωτή. Και ευθύς αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, θυμάστε... Σίγουρα θυμάστε το θέμα που έχει προκύψει με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κόβεση, η οποία προσέφυγε στις ελληνικές δικαστικές αρχές, θα δούμε αν έχει και συνέχεια, στο ανάτατο δικαστήριο, στον Άριο Πάγο, για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η ανανέωση της θητείας τους έγινε για 2 χρόνια, τουλάχιστον για κάποιους από αυτούς. Η κυρία Κόβεση ζητούσε περισσότερο χρόνο. Η Έλληνα Γαλάρη όμως θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά καλύτερα, γιατί νομίζω ότι έχουμε τοποθέτηση και από την πλευρά του Άριου Πάγου. Γεια σου, Έλενα.
0: Καλό μεσημέρι, και σήμερα είχαμε τη συζήτηση στην διοικητική ολομέλεια του Άριου Πάγου και κλεισμένων των θυρών η συζήτηση. Με ψήφους λοιπόν 72 έναντι 10 απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή της κυρίας Κόβεση, η οποία είχε στραφεί κατά της απόφασης του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 έτη και όχι για 5. οι δικαστές έκριναν ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία μόνο οι ίδιοι εισαγγελείς μπορούν να προσφύγουν στην αγλωμερία του Αριπάγου, με την προϋπόθεση ότι η απόφαση δεν είναι ομόφωνη. Η κυρία Κοβέση ήταν απούσα και εκπροσωπήθηκε από τον συνταγματολόγο τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, ο οποίος επισήμανε ότι η ανανέωση για 5 χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς από το Κολέγιο στο Λουξεμβούργο και ότι δεν μπορεί η κάθε χώρα να ανανεώνει κατά το οδοπούν, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρ' όλα αυτά, οι ισχυρισμοί δεν έγιναν δεκτοί. 72 ψήφους υπέρ, 10 κατά. Η κυρία Κοβέση, βέβαια, έχει δικαίωμα να προσφύγει από εδώ και στο εξής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
20: Νομίζω έχει το δικαίωμα και σχεδόν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα το κάνει. Ακολουθεί τα βήματα που πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι σαφές από τις κινήσεις της μέχρι τώρα ότι αυτό θα το φτάσει μέχρι το τέλος. Δηλαδή.
0: Ναι, ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος, αυτό εικάζουμε και από εδώ. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σήμερα θα έχουμε και μία απόφαση από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για το ποιοι από τους 20 υποψηφίους εισαγγελείς θα ενισχύσουν και το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θυμάστε, Σπύρο, όταν είχε έρθει εδώ η κυρία Λάουρα Κοβέση, όταν είχε συναντηθεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ήταν ένα αίτημα που του είχε υποβάλει ότι λόγω πόρτου εργασίας και ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις, οι εισαγγελείς πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος των εισαγγελέων που χειρίζονται υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα αίτημα το οποίο είχε γίνει δεκτό από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σήμερα λοιπόν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, εκτός των τριών, των ήδη τριών εισαγγελέων, πρόκειται να αποφασίσει να ενισχυθεί το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με επιπλέον ακόμη τρεις εισαγγελείς.
20: Ναι. Η θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων για 2 χρόνια είχε ένα σκεπτικό ότι να μην μείνει στη μέση η έρευνα που κάνουν για διάφορες υποθέσεις που τρέχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή και ο συνταγματολόγος, ο κύριος Βλαχόπουλος, είπε ότι η ολομέλεια του Αρείου Πάγου οφείλει να αποστείλει ένα προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα της θητείας, για το ποιος έχει την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ήταν ένας υπερασπιστικός ισχυρισμός ότι από τη στιγμή που είναι κάτι το πολύ καινούργιο εδώ στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα έπρεπε να υπάρχει ένα προδικαστικό ερώτημα, γιατί σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, σε άλλες χώρες είναι περισσότερα τα χρόνια, είναι πενταετία. Σύμφωνα με σε κάποιες άλλες χώρες. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει ένα προδικαστικό ερώτημα. Αυτό επισήμαναν και η μειοψηφία. Επισήμανε και η μειοψηφία από ό,τι πληροφορούμαστε.
20: Ναι, αλλά ο συσχετισμός μεταξύ των δικαστών είναι πολύ συντριπτικός υπέρ της απόφασης. Δηλαδή 72-10 μας είπες.
0: Είναι συντριπτική η πλειοψηφία.
20: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, να είσαι καλά. Πέριψε λοιπόν αυτή την προσφυγή ο Άριος Πάγος που έκανε η κυρία Κόβεση για την ανανέωση της θητείας μόνο για 2 χρόνια και αναμένεται συνέχεια, είναι σίγουρη μάλλον η συνέχεια. Χθες τέτοια ώρα ήταν που σας λέγαμε για την επιχείρηση αστυνομίας και ΔΔΕ για τις ρευματοκλοπές. Ο Γιάννης Σουλιώτης λοιπόν υπογράφει σήμερα ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή που φέρνει στο φως ο Γιάννης όχι απλές περιπτώσεις κλοπής ρεύματος από κάποιους ιδιώτες. Πολλές φορές Ρωμά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πολλές φορές συναντάμε αυτές τις περιπτώσεις σε καταβλισμούς, σε οικισμούς όπου είναι Ρωμά και που τραβάνε με καλώδια, κλέβουν ρεύμα κτλ. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με κάτι μάλλον διαφορετικό. Καλώς τον, ο Γιάννης Σουλιώτης στο στούντιο.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι διαφορετικό.
20: Είναι διαφορετικό.
1: Και εγώ πίστευα ότι έχει να κάνει με κλασική περίπτωση Ρωμά, αλλά.
20: Από αυτές που έχουν αυξηθεί οι επιχειρήσεις αυτές της αστυνομίας, είναι αλήθεια, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για διάφορες μορφές εγκληματικότητας σε περιοχές όπου είναι Ρωμά, είτε ναρκωτικά είτε ρευματοκλοπές. Διαβάζοντας το ρεπορτάζ σου, νομίζω ότι δεν έχει καμία ομοιότητα με αυτές.
1: Όχι. Θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη υπόθεση παραπέμπει περισσότερο σε αυτά τα κυκλώματα που σπάνε την συνδρομητική τηλεόραση και πουλάνε τις υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενους ανά την Ελλάδα. Κάτι αντίστοιχο έχουμε, συναντάμε εδώ. Γι' αυτό και υπάρχει και μια διασπορά των εμπλεκομένων, μάλλον των εποφελούμενων από τη δράση του κυκλώματος. Δηλαδή αυτοί που ουσιαστικά είχαν αγοράσει τις υπηρεσίες του, γιατί είναι σε 14 συνολικά νομούς. Είναι 104.

0: καταναλωτής. Στους ψηφιακούς όμως είχαν βρει ένα λογισμικό το οποίο το εγκαθιστούσαν στον μετρητή, παραβίαζαν τον μετρητή, αλλά παραβίαζαν και το, ουσιαστικά το λογισμικό του ΔΔΕ, του διαχειριστή της ηλεκτρικής ενέργειας, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά άλλαζαν το πόσο ρεύμα έχει γράψει ότι κατανάλωσε ο χρήστης.
1: Εδώ έχει πάει σε άλλα επίπεδα.
0: Ναι, γι' αυτό και μάλιστα, επειδή οι ψηφιακοί μετρητές είναι από, από εταιρεία στην Αυστραλία, ανοίγουμε μια παρένθεση εδώ να πούμε ότι ο στρατηγικός επενδυτής εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα που κατέχει το 49% του ΔΔΕ είναι από την Αυστραλία. Η συγκεκριμένη εταιρεία, όταν ενημερώθηκε στα πλαίσια της έρευνας ότι έχουν καταφέρει να παραβιάσουν τα λογισμικά, με ειδικό λογισμικό τους ψηφιακούς μετρητές, εξέφρασε εν πάση περιπτώσει την έκπληξή της, λέγοντας ότι δεν έχουν ξαναδεί ποτέ κάτι αντίστοιχο.
1: Γι' αυτό και έπρεπε να έρθουν στην Ελλάδα.
0: Γι' αυτό και θέλω να πω, έχουν καταφέρει να έχουν, εκτός από τους οικιακούς πελάτες, υπάρχουν και πελάτες που είναι επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που είναι σοβαρές επιχειρήσεις με μεγάλους τζίρους.
1: Να σου κάνω μια βλακώδη ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση μια, επειδή είναι μεγάλες επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας να μην το... Είναι βλακώδης η ερώτηση, έτσι. Εξαρχής δηλαδή το παραδέχω. Να μην το γνωρίζει, αλλά να... κάποιοι πάλι, ξέρω εγώ, ή κάποιος διαχειριστής, κάποιος...
0: Θα μπορούσε να είναι ένας ισχυρισμός στο δικαστήριο αυτό.
1: Αυτό τώρα διατυπώνω μάλλον, ναι. Το τι θα πει στο δικαστήριο διατυπώνω.
0: Θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος ισχυρισμός. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή
1: εγώ δεν ήξερα παιδιά για την επιχείρησή μου, ο διευθυντής φταίει που του είχα αναθέσει.
0: Είναι πιθανό να το ακούσουμε αυτό μελλοντικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλω να πω, έχουμε αναδείξει και όλα τα μίντια στην Ελλάδα τις υποθέσεις ρευματοκλοπές με πρωταγωνιστές της κοινότητας των Ρωμά, καλό είναι να επισημάνουμε ότι εδώ υπάρχουν σοβαροί εντός ή εκτός εισαγωγικών επιχειρηματίες με επιχειρήσεις που κάνουν μεγάλους τζίρους, εστιατόρια δημοφιλή, καφέ εστιατόρια στην παραλιακή, βενζινάδικα, αλυσίδες μάλλον πρατηρίων καυσίμου, ταχυφαγία και ούτω καθεξής, οι οποίοι κλέβουν, μάλλον έκαναν χρήση των υπηρεσιών του κυκλώματος, πληρώνοντας λιγότερο ρεύμα από αυτό που τους αναλογούσε. 9 εκατομμύρια η ζημιά.
1: 9 εκατομμύρια η ζημιά. Έχεις καθόλου στο πεδίο της έρευνάς σου το τι επαγγελόταν αυτοί οι αρχηγοί του
0: κυκλώματος? Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θέλει λίγο ακόμα δουλειά για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα.
1: Ναι, γιατί όσα μας περιέγραψες δεν δείχνουν έτσι ανθρώπους οι οποίοι. Δηλαδή απαιτούν γνώσεις όλα αυτά που περιέγραψες. Mm-hmm. Και υψηλή εξειδίκευση.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Θα στο χρωστάω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με το ρεπορτάζ του. Όπως καταλάβατε, εδώ δεν έχουμε μια απλή υπόθεση ρευματοκλοπής. Έχουμε ένα κύκλωμα που απλωνόταν σε σχεδόν όλη την Ελλάδα και φιλέτο πελάτες. Όχι δηλαδή οικιακούς καταναλωτές, επιχειρήσεις που κατανάλωναν και πολλά ρεύματα, πολύ μεγάλες ποσότητες. Ο κύριος Τζίλιας είναι πρόεδρος των τεχνικών του ομίλου της ΔΕ Θεσσαλονικής. Μίλησε για αυτό το θέμα στην ΕΡΤ.
2: Η ρευματοκλοπή αργά ή γρήγορα εντοπίζεται. Τότε οι υπαίτιοι βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τις ποινικές και διοικητικές συνέπειες, αλλά και με την καταβολή ποσών και προστήμων, που συνήθως είναι πολλαπλάσια από εκείνα που πίστευαν ότι είχαν γλιτώσει από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Σε ό,τι αφορά την ποινική μεταχείριση, ο κύριος Καραγιάννης, ο ποινικολόγος, ήταν στο Action. Διαφορετική είναι αντιμετώπιση στο αυτόν που το οργανώνει, στο κύκλωμα δηλαδή, και άλλη στον καταναλωτή που κλέβει το ρεύμα.
3: Αυτοί θα δικαστούν σε εγκληματική οργάνωση και ρευματοκλοπή. Η ρευματοκλοπή είναι σαν την απλή κλοπή, άρα έχει ένα πλαίσιο 5 με 10 κάθεξη, σύν ό,τι έχει η εγκληματική οργάνωση.
4: Άρα οι ποινές δεν είναι πολύ μεγάλες, κύριε Καραγιάννη, από ό,τι
3: λέτε. Όχι, οι ποινές, αν κάποιος ειδικά είναι εκτός εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή καταναλωτές που ελευθερώνουν εκτός εγκληματικής οργάνωσης, έχουν ένα πλαίσιο ποινής 5 με 10. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Οι ποινές για εμάς, τους υπόλοιπους καταναλωτές που θέλουμε να είμαστε συνεπείς και δεν κλέβουμε ρεύμα, είναι μεγάλες. Γιατί όλο αυτό το ρεύμα το οποίο χάνεται μέσω ρευματοκλοπής, να ξέρετε ότι μπαίνει στους δικούς μας λογαριασμούς. Το κόστος είναι γύρω στο μισό δις το χρόνο. Μπορεί να έχει μειωθεί τώρα με τις τελευταίες επιχειρήσεις, αλλά το κόστος το αναλαμβάνουν οι συνεπείς πολίτες. Να το γνωρίζετε, αυτό μπαίνει στους λογαριασμούς μας. Προειδοποιούν σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες πλέον οι αρχές για τις υψηλές θερμοκρασίες και τις συνέπειες του πρωτοφανούς, θα λέγαμε, καύσωνα που πλήττει πάρα πολλές χώρες. Αμέσως στο Λονδίνο, στον ανταποκριτή μας, στο Γιάννη

0: Χανονιωτάκη. Μία από τις χώρες που υφίσταται αυτές τις συνέπειες είναι και η Βρετανία. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά η χώρα δοκιμάζεται αυτή την εβδομάδα από τις ακραίες για τα δεδομένα της θερμοκρασίας. Το κύμα του καύσωνα κορυφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα. Ο υδράργυρος έφτασε χθες στους 34,6 βαθμούς Κελσίου και σήμερα ενδέχεται να καταρριφθεί το ιστορικό ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο των 35,6 βαθμών που κατά από το 1976. Οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν μάλιστα αύριο Πέμπτη οι θερμοκρασίες να πλησιάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς και να σημειώσουμε εδώ ότι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα είναι 40,3 βαθμοί τον Ιούλιο του 2022. Οπότε καταλαβαίνετε για μας είναι μια κατάσταση έτσι ιδιαίτερα δύσκολη. Είναι πραγματικά
0: άρα συγγνώμη Γιάννη, δεν μιλάς για την υψηλότερη θερμοκρασία για μήνα Ιούνιο. Εσύ μιλάς για υψηλότερη θερμοκρασία ever στη Βρετανία.
1: Ότι θα πλησιάσει την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ. Ναι, δεν θα την περάσει, αλλά θα πλησιάσει πολύ κοντά. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Υπάρχει έντονη υγρασία τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τις βραδινές ώρες. Και βέβαια μεγάλο μέρος της χώρας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Έχουν κλείσει πάνω από 500 σχολεία. Οι σιδηροδρομικές εταιρείες και το μετρό του Λονδίνου καλούν τον κόσμο να αποφεύγει τις μετακινήσεις εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Υπάρχουν πολύ σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων σε μεγάλο μέρος του δικτύου. Και βέβαια χθες είχαμε και τη σύγκληση της Επιτροπής Κόμπρα, της Επιτροπής Έκτακτων των Αναγκών της Βρετανικής Κυβέρνησης, που σκοπό είχε να συντονίσει τη δράση της σε εθνικό επίπεδο. Και μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζει πλέον η χώρα με όλο και πιο συχνούς καύσωνες, έχουν αρχίσει και κάποιες φωνές που ζητούν πλέον την νομοθετική παρέμβαση για την προστασία των εργαζομένων μέσω της θέσπισης μέγιστης επιτρεπτής θερμοκρασίας εργασίας. Σε μια χώρα βέβαια όπου τα air condition σπανίζουν τόσο σε σπίτια όσο και σε χώρους δουλειάς. Είναι πολλοί χώροι δουλειάς που δεν έχουν κλιματισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές τις ημέρες είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους εμάς.
0: Και το πολιτικό θερμόμετρο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχει χτυπήσει κόκκινο. Αλλά και.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα,
0: επικαλυστώ λίγο ακόμα βιωματική εμπειρία, γιατί εσύ το ζεις όλο αυτό. Είπες δεν υπάρχουν κλιματιστικά, γιατί η εικόνα στην Ελλάδα τις δεκαετίες κυρίως μέχρι το 90 ήταν στην πολύ ζέστη, έβλεπες στο μπαλκόνι έξω με καρπούζι και δροσιά αναζητούσε ο κόσμος. Τώρα βλέπεις στις ζέστες κλειστά πατζούρια και μπαλκονόπορτες και το κλιματιστικό. Στη Βρετανία δεν υπάρχει το κλιματιστικό στο σπίτι?
1: Όχι, είναι μόλις το 5% των σπιτιών που διαθέτουν κλιματιστικό. Αυτό δείχνουν όλες οι τελευταίες έρευνες και ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Οπότε πριν από 2-3 χρόνια ήταν ακόμα χαμηλότερος ο αριθμός αυτός. Οπότε όλοι προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή μεταξύ του κλείνω παράθυρα, κουρτίνες για να μην μπαίνει ζέστη μέσα στο σπίτι και ανοίγω όταν έχει δροσίσει λίγο για να μπει λίγο φρέσκος αέρας. Είναι συνεχώς μια διαδικασία τέτοια για να μπορέσουμε να δροσιστούμε με ανεμιστήρες, με ό,τι μπορούμε, πάση περιπτώσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, γιατί και τα σπίτια εδώ είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να συγκρατούν τη ζέστη.
0: Ναι, έλατε.
1: Και όχι να την αποθούν. Έλατε. Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Καλό κουράγιο, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο Γιάννης Χανονιωτάκης από το Λονδίνο μας περιγράφει μια κατάσταση ασφυκτική και όχι μόνο στην Βρετανία. Στη Γαλλία υπάρχουν 40 νεκροί από θερμοπληξία ή πνιγμό, δηλαδή άνθρωποι που αναζητούν δροσιά πέφτοντας σε λίμνες, θάλασσα, ποτάμια κτλ. Και εκεί κλειστά σχολεία. Στη Γερμανία 9 νεκροί. Πάλι για τους ίδιους λόγους, από θερμοπληξία ή πνιγμό. Και στην Ισπανία, σε συναγερμό επίσης σχεδόν το σύνολο της χώρας. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα. Μπαταρίες.
9: Κόσμος 96,5.
10: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
11: Στόχος μας η ποιότητα.
10: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
10: Σιδηρικά.
11: Υδραυλικά.
10: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
10: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
11: Τηλέφωνο 26710 252-51.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
12: e-pavla-argostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
13: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
14: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
13: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
14: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
15: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου. Έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Τα συνήθη πλαίσια. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Λοιπόν, πράγματι είχαμε έτσι κάποια κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες που σίγουρα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της Αθήνας, η οποία παρατηρεί με πολύ μεγάλη προσοχή τις τουρκικές κινήσεις και αναφερόμαστε σε μια σειρά παραβιάσεων του Εθνικού Ενέργειου Χώρου. Χθες μάλιστα είχαμε 6 παραβιάσεις και από μαχητικά αεροσκάφη, από ένα ζευγάρι F-16 και από μη επανδρομένα, αλλά και από ναυτική συνεργασία. Και το λέμε αυτό, το τονίζουμε, διότι υποτίθεται πως βρίσκεται σε εφαρμογή το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάς, που όπως γνωρίζουμε προβλέπει την αποχή από στρατιωτικές ασκήσεις και από ενέργειες που χαρακτηρίζονται προκλητικές λόγω του καλοκαιριού, έτσι, για να ενισχυθεί ο τουρισμός και των δύο πλευρών.
0: Και των δύο χωρών,
17: είχαμε λοιπόν αυτές τις δραστηριότητες χθες. Είχαμε μάλιστα και μια εμπλοκή, μια εικονική αερομαχία δηλαδή, ανάμεσα σε δύο τουρκικά και δύο ελληνικά αεροσκάφη. Και όλα αυτά έρχονται γίνεται ενώ σε περίπου 2 εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και όπως γνωρίζουμε όλοι εκεί θα μεταβεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα έτσι λίγο αρνητικό θα μπορούσε να πει κανείς εν ώψη της συνόδου. Και στα καλά καθούμενα όμως χωρίς να υπάρχει κάποια άσκηση της Τουρκίας. Γι' αυτό είπαμε κιόλας ότι είναι μέσα στο μνημόνιο, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια δραστηριότητα που γνωρίζαμε στο Ανατολικό Αιγαίο. Παρ' όλα αυτά, τα τουρκικά μαχητικά παραβίασαν, όπως είπαμε, 6 φορές τον εθνικό ενέργειο χώρο και είχαμε και εικονική αερομαχία, που είχαμε πολύ καιρό να δούμε, μήνες, αν θυμάμαι καλά. Και γενικά μετά τους σεισμούς του 2023, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν το βλέπουμε με την ίδια ένταση και συχνότητα όπως παλαιότερα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Φαντάζομαι την περίοδο πρώτων σεισμών που άνοιξαν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Αυτό ήταν μια καθημερινότητα και σε μεγαλύτερη ένταση. Αλλά είχε εξαφανιστεί.
17: Ναι, μεσολάβησαν οι σεισμοί, η διακήρυξη των Αθηνών, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, όλα αυτά που βλέπουμε ότι ναι, μεν τηρούνται σε ένα βαθμό, όμως σίγουρα η κατάσταση δεν είναι η ίδια με εκείνη του 23. Ναι. Έχουμε πια την Άγκυρα να προετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Αυτά. Έχουμε δηλώσει σε πολύ υψηλού τόνου από την Τουρκία και πλέον και στο πεδίο, πιο σποραδικά βέβαια, κάποιες τέτοιες κινήσεις.
0: Και στο πεδίο που γίνεται όλη αυτή η κατάσταση στον αέρα, όπου δεν ξέρω εσύ δηλαδή είσαι, για να μας πεις, όπου η Τουρκία δεν περνάει και την καλύτερη φάση της, απλά θέλει να διατηρήσει την τακτική των αξιώσεων της, δηλαδή
17: ναι. Είναι γεγονός ότι πράγματι η τουρκική αεροπορία δεν είναι στα καλύτερά της. Υποφέρει από χαμηλές διαθεσιμότητες, κυρίως στα μαχητικά αεροσκάφη. Έχει καθυλωμένο τον στόλο των C-130 μετά από εκείνο το δυστύχημα που θυμόμαστε ότι είχε αποκολληθεί πτέρυγα και μέρος ατράκτου.
0: Αλλά παρόλα αυτά, Σταύρο, τι είναι, ότι θέλει να υπενθυμίζει ότι κοιτάξτε, εντάξει, δεν είμαι σε καλή κατάσταση, αλλά εγώ δεν κάνω πίσω.
17: Συνεχίζει όμως να διεκδικεί. Και δεν έχει σταματήσει ποτέ ουσιαστικά να το κάνει. Κακά τα ψέματα, μπορεί να μην το κάνει πάντα με ενέργειες επί του πεδίου, μπορεί να το κάνει με τη ρητορική της, με χάρτες, χάρτες τους οποίους μπορεί να αναρτά κιόλας τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν έχει αλλάξει ποτέ στρατηγική και γι' αυτό κιόλας, Σπύρο, κάθε φορά η Αθήνα όταν απαντά σε αυτές τις προκλήσεις τονίζει ότι δεν είμαστε αφελείς, γνωρίζουμε ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι να μην υπάρχουν εντάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποιο επεισόδιο στο Αιγαίο και εκεί βέβαια θα μιλάμε για μια άλλη κατάσταση.
0: Στα ελληνοτουρκικά νομίζω αναφέρθηκε χθες και ο κύριος Δένδιας.
17: Ναι. Αναφέρθηκε στην πάγια και δεδηλωμένη απειλή της Τουρκίας με το κάζους Μπέλη. Είπε πως η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που αντιμετωπίζει μια τέτοια απειλή. Αναφέρθηκε και σήμερα το πρωί, θέλω να σου πω, εγκαινιάζοντας τον θεσμό της εφεδρείας, τις ρυθμίσεις τις νέες που έχει φέρει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και πάλι βεβαίως είπε αυτό, ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει και ισχυρή εφεδρεία μεταξύ άλλων, διότι υπάρχει αυτή η πάγια απειλή μιας χώρας με δεκαπλάσιο πληθυσμό από τη Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης και για την τακτική των Τούρκων. Τη συνέπεια στην παρανομία και στην προκλητικότητα από την πλευρά της Άγκυρας, παρότι σε λίγες εβδομάδες θα βρίσκονται εκεί οι ηγέτες των κρατών του ΝΑΤΟ και βεβαίως τα μηνύματα που στέλνει και η ελληνική πλευρά σε κάθε περίπτωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, ναι, ας αρχίσουμε από αυτό. Έγινε δεκτός ο Πρωθυπουργός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεών τους και της ενημέρωσης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί υπήρξαν και, μάλλον, αυτές οι συναντήσεις, καταλαβαίνετε, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στην προεκλογική περίοδο, θα έχουν και ένα τέτοιο χρώμα. Να ακούσουμε τι είπαν.
18: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεώνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα.
19: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές, έχουμε εμπειρία εκλογών, προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία.
0: Για να δούμε λοιπόν τώρα όλο το πλέγμα των εξελίξεων. Ο επικεφαλής του πολιτικού τμήματος του Sky, τηλεόραση και ραδιοφώνου, είναι εδώ στο στούντιο, Αντώνης Ατζουλέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
20: Χαίρετε.
0: Έχουμε πολλά πράγματα. Καταρχάς, είχαμε και από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης. Έτσι δεν το λέμε στην καθημερινή
20: μας. Σκιώδους. Ναι.
0: Δηλαδή, έχει ορίσει τομεάρχες που παρακολουθούν. Αυτό. Είχαμε και αναφορές από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τις εξελίξεις στα εξωκομματικά του. Τα λέω τώρα με τη σειρά που θα τα πούμε. Είχαμε και εξελίξεις στο κόμμα Καριστιανού με την απομάκρυση ενός στελέχους της. Και βεβαίως την παρουσία του κυρίου Αβραμόπουλου εδώ στον Sky, όπου έδωσε απαντήσεις σχετικά με το ένταλμα των βελγικών αρχών και την εμπλοκή του ονόματός του στο Qatar Gate. Από πού θέλεις να ξεκινήσεις?
20: Πάμε από τη σκιώδη κυβέρνηση, όπου δίνει ένα στίγμα ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας για τις προθέσεις του. Θέλει να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Είδαμε πρόσωπα τα οποία κάποια λίγα προέρχονται από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γαβρόγλου, ο κ. Τεμπονέρας, ο κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου, ο κύριος Γρηγόρης Θοδωράκης, αλλά όχι τόσο φθαρμένα σε εισαγωγικά πρόσωπα. Πρόσωπα τα οποία είναι καινούρια, η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, ο κύριος Πλιώνης, και βέβαια και κάποια πρόσωπα τα οποία προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Είχε και άρωμα ΠΑΣΟΚ αυτή η ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνηση, με κορυφαίο τον κύριο Σκανδάμη, όπου ήταν μέχρι προχθές στο ΠΑΣΟΚ, έφυγε και ανακοινώθηκε το Μεάρχης Προστασίας του Πολίτη. Και αυτό προκάλεσε κάποιες τριβές σήμερα. Είδαμε και τον ίδιο να τοποθετείται και να βάλει κατά της διγλωσίας που υπήρχε στο ΠΑΣΟΚ, να απαντάει ο κύριος Τσουκαλάς. Είχαμε άλλο μια κόντρα στο σύριαλ ΠΑΣΟΚ Ελλάς, το οποίο το βλέπουμε εδώ και αρκετό καιρό, για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, θα είναι κρίσιμη, γιατί ουσιαστικά ο Σωκράτης Φάμελος έρχεται και απαντά στον Παύλο Πολάκη, που ζητά σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής, και τι του λέει. Το καταστατικό ορίζει ότι η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει, η πολιτική γραμματεία υλοποιεί τις αποφάσεις. Άρα ένα λοιπόν εδώ, να υλοποιήσουμε την απόφαση συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς θα γίνει αυτό, τα βήματα, τα στάδια. Τον κατηγορούν τόσο καιρό ότι δεν το έχει αποκρισταλώσει. Έρχεται και λέει ότι αύριο θα το δούμε. Να το δούμε.
0: Ήταν, αν μου επιτρέπεις, ήταν με εχμές η τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Παπά το πρωί στο Μέγκα, όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Φάμελο και είπε:
21: όταν ανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος είχαμε 10% και τώρα οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν στο 1,5%. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παρακάμψουμε. Εγώ λέω ότι υπάρχει ένα δυναμικό.
22: Τίθεται θέμα Προέδρου.
21: Τίθεται de facto θέμα αρμοδιοτήτων. Πρέπει ο ίδιος ο Σωκράτης να ξεκαθαρίσει ποιες αρμοδιότητες ασκεί. Και λέω αυτό στα πλαίσια της ασάφειας και του προβληματισμού που δημιούργησε η τελευταία απόφαση.
0: Όλο και πιο προωθημένα βγαίνουν κάποια στελέχη.
20: Ναι, γιατί αύριο θα πρέπει να τα πούν και έξω από τα δόντια στη συνεδρίαση. Ενδεχομένως με τον τρόπο που τοποθετείται ο κύριος Παπάς να δούμε μια έμεση αφισβήτηση του κυρίου Φάμελου, όταν λέει δεν θέλει να πάει στη ΔΕΔ, δεν θέλει να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Το τρίτο που ανέφερες ήταν η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, και η απομάκρυνση, η παρέτηση του κυρίου Κοκοτσάκη. Ο κύριος Κοκοτσάκης έγινε γνωστός, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν στο πυροσβεστικό, αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος, και έγινε γνωστός από την υπόθεση της πυρόσφαιρας, πυρογνώμονας, που έδινε διάφορες θεωρίες για την πυρόσφαιρα. Ο κύριος Κοκοτσάκης μόλις πριν από 2 εβδομάδες είχε βγει στο Action TV και είχε πει τα εξής για την κυρία Καριστιανού.
23: Η κυρία Καριστιανού δεν είχε κανένα στόχο να ασχοληθεί με την πολιτική. Αυτό προέκυψε μέσα από την ανάγκη του αγώνα τους να δικαιώσει, όχι να δικαιώσει όλοι και καλά ένα αίτημα όπως φωνάζουν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να είναι. Στενοχωριούνται που η κυρία Καριστιανού δεν είναι σαν τα μούτρα. Όσο και να προσπαθήσουν, δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν είναι εκπαιδευμένοι ούτε αυτοί ούτε εμείς από εκείνους τους βαρώνους της πολιτικής που κυριαρχούν αυτή τη χώρα.
0: Από το δεν είναι σαν τα μούτρα του Καριστιανού και ότι δεν είναι σαν τους βαρώνους πολιτικής, τώρα έρχεται και λέει φεύγω εγώ από την Καριστιανού.
20: Ναι, φεύγω, και ότι δεν φανταζόταν ότι θα ήταν έτσι κάπως σαν προσωπικό εγχείρημα. Γενικά αυτό που βλέπουμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Σπύρο, νομίζω, είναι ότι ενδεχομένως παρασύρθηκε από το κύμα, να το πούμε, έκανε ένα βήμα χωρίς να είναι απολύτως έτοιμη, γιατί ούτε στελέχη βλέπουμε να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντίστοιχα όπως λέμε.
0: Να υποστηρίζω τις θέσεις του κόμματος, μετά συν πλην, ό,τι
20: ναι, ούτε βλέπουμε 6-7 προτάσεις οι οποίες σου έχουν μείνει. Και βεβαίως και το γεγονός ότι ακόμα και τα γραφεία του κόμματος στην Αθήνα τώρα ετοιμάζονται. Δηλαδή φτιάχνεις κόμμα και δεν έχεις ακόμα έτοιμα τα γραφεία σου στην Αθήνα, είναι γι' αυτό.
0: Εντάξει, είναι προσωπαγές, αλλά δεν υπάρχουν αυτές οι, αυτά που λες. Βεβαίως εδώ ο κ. Κοτσάκης δεν λέει ότι δεν έχει ιδέες και δεν έχει στελέχη. Δηλαδή έχει κάποια πολύ δεικτικά σχόλια. Λέει κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία. Δηλαδή χρησιμοποιεί λέξεις που δεν πηγαίνουν μόνο στο ότι οι ιδέες του κόμματος δεν με ικανοποιούν. Μιλάω για διαφάνειες και
20: ιστορίες. Τα κόμματα χρειάζονται και κάποια όργανα για να συνεδριάζουν, να παίρνουν αποφάσεις. Σαφώς καταλαβαίνουμε ότι είναι προσωποπαγές το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπως είναι και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Σωστό. Αλλά παρόλα αυτά χρειάζονται κάποιες διαδικασίες.
0: Αβραμόπουλος.
20: Αβραμόπουλος τα είπε νομίζω έξω από τα δόντια σήμερα το πρωί εδώ σε εμάς στον Sky, σε σχέση με το ένταλμα ότι δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι από τις βελγικές αρχές, σε σχέση με το γεγονός ότι όλα είναι δηλωμένα στο πόθεν έσχες του, αυτό που έχει επαναλάβει, ότι είχε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρησιμοποίησε εκφράσεις οι οποίες έμειναν σίγουρα. Και σε σχέση με τον κύριο Χρυσοχοίδη που είχε στο σιρτάρι του.
0: Ναι, εκεί υπάρχει ένα θεματάκι μάλλον, γιατί προέκυψε και μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι εμείς δεν βάζουμε σε σιρτάρια αλλά λειτουργούμε με βάση τους κανόνες. Γιατί είπε, συγγνώμη τώρα για τους ακροατές, γιατί ό,τι λέμε πρέπει να στοιχειοθετείτε, Αβραμόπουλος, Δημήτρης Αβραμόπουλος για το ένταλμα.
1: Στην ομία το πήρε, για 2-3 μήνες ο κύριος Χρυσοχοίδης το είχε σιρτάρι του, δεν ξέρω γιατί, και δεν, εμένα τουλάχιστον με ενημέρωσε.
2: 2-3 μέρες το είχε σιρτάρι.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί.
1: Δεν ξέρω, δικό του θέμα. Αλλά σας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και καλά έκανε, αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα και το ακούμε και εμείς ξαφνικά από εσάς.
0: Πάνω σε αυτό υπήρχε μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο που λέει εμείς λειτουργούμε βάσει στους θεσμούς, δεν βάζουμε στο σιρτάρι εντάλματα. Φάνηκε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα θεματάκι.
20: Ναι, έχει ζητήσει την άρση ασυλίας του ο κύριος Αβραμόπουλος. Υπάρχουν τώρα οι διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε ακόμα ένα-δύο αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη του κυρίου Αβραμόπουλου. Δεν αποτελεί ευρωπαϊκό ένταλμα, είπε ο πρώην υπουργός.
1: Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπο, βρισκόμουν σε ένα κενό. Δεν είχα αποδοχές. Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή, έπρεπε να κάνω κάτι. Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε, γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν 3.500 ευρώ. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Von der Leyen με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Είναι της βελγικής αστυνομίας.
0: Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Αβραμόπουλος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
22: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
24: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.collins. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
25: Αστό, ναι, ναι.
8: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
26: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Και επιστρέφουμε με Γιώργο Κεραμιτζόγλου στο στούντιο, γιατί είχαμε μία κινητοποίηση της πυροσβεστικής το πρωί στον Ασπρόπυργο. Δεν πήρε διαστάσεις, μία φωτιά που είχαμε εκεί. Από την άλλη, έχουμε και τους ελέγχους που ξεκίνησαν μετά τις καταγγελίες, αλλά και χωρίς καταγγελίες, για οικόπεδα ακαθάριστα. Καλώς τον.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, η διαδικασία ποια είναι από εδώ και πέρα.
1: Για τα καθάριστα. Από
2: για τα καθάριστα.
1: Για τον Ασπρόπυργο ήταν κάτι σοβαρό.
2: Ο Ασπρόπυργος ήταν μια πυρκαγιά μισή ώρα. Στέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Απλά ήταν επικίνδυνο το σημείο λόγω πάνω, επειδή ήταν πάνω από το στρατόπεδο. Ξηρογιάννη. Λοιπόν, η διαδικασία από εδώ και πέρα πώς είναι. Η πολιτική προστασία έχει λάβει καταγγελίες μέσα από την πλατφόρμα και εκτός πλατφόρμας. Αυτές οι καταγγελίες πάνε στους Δήμους. Οι Δήμοι λοιπόν οφείλουν να στείλουν ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες που δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους ή τους εντοπίζουν.
1: Όχι με βάση μόνο τις καταγγελίες, πρέπει να πάνε να δουν και ορισμένα καταγγελία αν ευσταθεί ή όχι.
2: Είτε, γιατί η πυροσβεστική συνεργασία με τους Δήμους τώρα έχουν βγει στους δρόμους και βλέπουν ποια οικόπεδα είναι ακαθάριστα. Εάν εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης μέσω κτηματολογίου, στέλνει ειδοποίηση ο Δήμος επώνυμα σε αυτόν που έχει ιδιοκτησία του το οικόπεδό του. Οφείλει να το καθαρίσει. Το εκατοστάρικο, δηλαδή ακόμα και τώρα να το καθαρίσει χωρίς να το δηλώσει στην πλατφόρμα, γιατί η πλατφόρμα καθάριστα έχει κλείσει.
1: Αλλά αν το πριν φύγει Περσαμπολή από το στούντιο, γιατί μου είπε ότι άκουσε το δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο, το λέω γιατί είναι εδώ η Πέρσα, μήπως χρειαστεί να πω κάτι το οποίο ξέχασα, ότι υπάρχουν, λέει, κάποια οικόπεδα καθάριστα που δεν ξέρουμε ποιο είναι, δεν έχουμε το αφημί τους, έτσι δεν είναι?
2: Επίσης υπάρχουν πολλά.
1: Σε αυτή την περίπτωση ο Δήμος τι θα κάνει? Βρίσκει ένα οικόπεδο, δεν ξέρει ποιο είναι, δεν ξέρει ποιος το έχει δηλώσει, δεν ξέρει.
2: Όχι, και είναι πάρα πολλά.
1: Ωραία,
2: αυτά.
1: Και τι κάνει σε αυτή την περίπτωση?
2: Και έχει ανέβει στους ουρανούς ο ιδιοκτήτης και δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Το χειρότερο, ρε άνθρωπε, και
2: λέω μια περίπτωση η οποία είναι πάρα πολύ συχνή. Λοιπόν, και δεν υπάρχουν οι υπόλοιποι συνδιοκτήτες. Ναι. Δεν υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, δεν το έχει δηλώσει σε κανένα παιδί του. Ή δεν έχει παιδιά. Ναι. Αυτό είναι ένα οικόπεδο το οποίο λέγεται αγνώστου ταυτότητας. Εκεί λοιπόν παρεμβαίνει ο Δήμος μόνος του χωρίς να υπάρχει πρόστιμο. Δηλαδή, σε ποιο να το επιβάλλω. Εκεί όμως οφείλει ο Δήμος να το καθαρίσει. Ακόμα και αν είναι ιδιωτική έκθεση. Απλά δεν υπάρχει ιδιοκτήτης που θα πληρώσει το πρόστιμο. Εκεί όμως που υπάρχει ιδιοκτήτης, πηγαίνει το πεντακοσάρικο, εφόσον δεν το καθάρισε, μπαίνει το πεντακοσάρικο συν ένα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο πρόστιμο και οτιδήποτε άλλο βγάλει ο εισαγγελέας.
1: Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πες μια συμβουλή για τους φίλους μας, γιατί οι φίλοι μας είναι και ασυνεπείς ιδιοκτήτες, μια συμβουλή για να γλιτώσουν το μεγάλο πρόστιμο.
2: Λοιπόν, ακόμα και τώρα μπείτε να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας. Βέβαια θα πληρώσετε ένα πρόστιμο των 100 ευρώ, αλλά τουλάχιστον δεν θα πληρώσετε μεγάλα ποσά και ούτε κινδυνεύετε για την εισαγγελέα.
1: Το κατοστάρικο είναι ότι το έχω καθαρισμένο, αλλά δεν το έχω δηλώσει στην πλατφόρμα.
2: Δεν το δήλωσα. Ναι, εφόσον έχει κλείσει, αλλά λοιπόν δεν μπορείτε να το δηλώσετε.
1: Γιατί αν δεν το καθαρίσω καθόλου, αντί για 100.
2: Θα πάει 500 συν ό,τι άλλο βγάλει η εισαγγελική αρχή.
1: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, διεθνής ειδήσεις από την Deutsche Welle, σωστό.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Στο Βερολίνο, για Ουκρανία και ΝΑΤΟ, οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών. Ξεκινά η δίκη για το θάνατο του 36χρονου ελεγκτή τρένων από Έλληνα υπήκο. Και αύξηση 33% στα περιστατικά αντιμουσουλμανικού ρατσισμού στη Γερμανία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Μία βλάβη στο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας της Deutsche Bahn παρέλυσε χθες επιβατικά, εμπορευματικά και προαστιακά δρομολόγια σε όλη τη Γερμανία. Αν και η βλάβη, όπως και η κυκλοφορία των τρένων, αποκαταστάθηκε στο μεταξύ, πολιτικοί και εκπρόσωποι του κλάδου ασκούν έντονη κριτική, ζητώντας καλύτερους μηχανισμούς ασφαλείας και διαχείρισης κρίσεων. Πάμε τώρα στο Βερολίνο, όπου βρίσκεται το επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, καθώς οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών συναντώνται στην Καγκελαρία. Δύο εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει σε λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Οργανώσεις και αντιπολιτευόμενοι φόροι καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση Ερντογάν επιχειρεί έτσι να αποτρέψει κάθε διαμαρτυρία εν ώψη της συνόδου. Πίσω στην Ευρώπη τώρα, όπου χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπρόσωποι 15 κρατών μελών συναντήθηκαν και κλεισμένων των θυρών στις Βρυξέλλες με αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν.
1: από τη Βόνη στο στούντιο του Sky στο Φάλιρο με Νίκο Σταμάτελο. Καλώς τον.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Νομίζω ότι διανύουμε το Μουντιάλ των ιστορικών ρεκόρ, με τον Μέση να σημειώνει 18 γκολ, να είναι ο πρώτος σκόρερ, και τον Εμπαπέ βέβαια να τον κυνηγά στα 16.
1: Άνοιξε λογαριασμό και Ρονάλντο.
5: Άνοιξε λογαριασμό ο Ρονάλντο και έχει σκοράρει με τα δύο γκολ που έβαλε στο Πορτογαλία Ουζμπεκιστάν 5-0 σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα. Θυμάμαι παλιότερα που ήταν τρομερό επίτευγμα κάποιος να παίξει σε 4 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα. Ο Ρονάλντο έχει σκοράρει σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα.
1: Ασύλληπτα πράγματα και τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Εννοείται. Πολύ σκληρή δουλειά ο άνθρωπος, αναφυσβήτητα.
5: Στα άλλα χθεσινά και παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα, Αγγλία Γκάνα 0-0, Κολομβία Κονγκό 1-0, Παναμάς Κροατία 0-1, και από απόψε μπαίνουμε στην τρίτη αγωνιστική. Άρα έχουμε κοινή ώρα έναρξης στους αγώνες των ομίλων. Έχουμε για το δεύτερο όμιλο απόψε Ελβετία Καναδάς και Βοσνία Ερζεγοβίνη Κατάρ, και οι δύο αναμετρήσεις αρχίζουν στις 10. Αν Ελβετία και Καναδάς αναδεχθούν ισόπαλοι, προκρίνονται και οι δύο στην επόμενη φάση. Απλά το αναφέρω.
1: Αυτό είναι οδηγία για
5: παίκτες. Μου ήρθε στο μυαλό, μου ήρθε όταν κοιτούσα την βαθμολογία, μου ήρθε στο μυαλό το παιχνίδι του 82 ανάμεσα στη Δυτική Γερμανία και την Αυστρία, που με το 1-0, αν νικούσαν οι Δυτικογερμανοί, περνούσαν οι δυο τους και έμεναν έξω οι Αλγερνοί. Τέλειωσε 1-0 και εκείνη η αναμέτρηση έχει μείνει στην ιστορία ως η ντροπή της Χιχών. Για τον τρίτο όμιλο έχουμε στη μία τα ξημερώματα Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή, και στις 4 τα ξημερώματα για τον πρώτο όμιλο Νότιο Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό.
1: Ας τα ξημερώματα, γιατί είναι και δουλεύει ο κόσμος. Ναι. Ποιο από τα παιχνίδια που είπες στη λογική την ώρα, εσύ ποιο θα έβλεπες την ώρα?
5: Στις 10 κανένα, στη 1 το Σκωτία, Βραζιλία. Τι να δω, το Ελβετία, Καναδάς.
1: Να σε ευχαριστώ.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Όχι, καθόλου δεν σας πονήρεψε ο Νίκος Σταματέλος. Κάπου εδώ φτάσαμε λοιπόν στο τέλος μαγκαζίνο. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά, παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
9: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
15: Η ώρα είναι 3. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
16: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
17: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
18: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
19: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
18: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
19: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
18: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
19: Τι ερώτηση.
18: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
19: Αυτό ξαναπες.
18: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
20: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: love you. Radio.
1: Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική πουκέκινγκ γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-25251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Σε

96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία. Κόσμος 96,5.

0: φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε. Το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός Διαφορά.

Κεφαλονιά για όλους.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχο.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκο

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

άκουσμα το ράδιο, νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Hey yo, Nicky Jam, Steve Aoki, yeah, I'm all out.

0: Train. Saka White Black. Black. Steve Aoki. Yeah.
1: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Μπέλ.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Ελλάδα. Κόσμος. 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Σαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

Παίζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.